Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

us to work. But wanting takes two.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, μαθήματα προσανατολισμού, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε11, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη αντιπολεμική συγκέντρωση συλλογικοτήτων. Ζητούν να αποχωρήσει κρουαζιερόπλοιο μεταφοράς Ισραηλινών και στρατιωτών των IDF. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα Δηληστρίας Προπύργου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο Γιαλαμία, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, επίσης στην έξοδο Γιαλαμία. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη Μαρίνα του Φλίσβου και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μιας τρίχρονης σημειώθηκε περίπου στις 8 χθες βράδυ στο Μενίδη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, γεωταχή αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια στάθμευσης στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελούνας παρέσυρε το παιδί. Το κοριτσάκι αρχικά διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Εκατέρωθεν πλήγματα εντείνουν το αδίέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή χτυπημάτων στη διάρκεια της νύχτας, με τις αμερικανικές δυνάμεις να χτυπούν την Ίσο Κέσμη στο στενό του Ορμούς και το Ιράν να στοχεύει χώρες του κόλπου και το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου. Λυδία λίθος των διαπραγματεύσεων η κατάσταση στο Λίβανο, τον οποίο συνεχίζει να πλήττει ο Ισραηλινός στρατός. Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα παιδί, και να τραυματιστούν άλλοι 48, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Η Ιαπωνική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να υποστηριχθούν τα νοικοκυριά που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με την απογείωση του κόστου ζωής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς, καθώς επίσης εξαετής θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται λίγες ημέρες μετά από την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, καταγράφει δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει να λαμβάνει ποσοστό 25,5% από 24%, στη δεύτερη θέση το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 13,5%. Για την τρίτη θέση, σκληρή μάχη ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ με 10% και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Απολύσεις καταγράφουν η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου από το 7,5% υποχωρεί στο 5,5% και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου από το 7,5% στο 4,5%. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παρένομενων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ακόμη ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Ο ερημίτης κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 4 από φόρτιση νότιο βοϊκό και ως 4 και στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λάβριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, το Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και είμαστε σε καλοκαιρινό mood. Εντάξει, και ο Ιούνιος μπήκε ωραία. Είμαστε Τετάρτη και η εβδομάδα αρχίζει και κατηφορίζει. Έτσι, για να πάμε για καναμπανάκι το Σαββατοκύριακο. Καλός ο καιρός, στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία, στα υπηρετικά, στα ανατολικά κτλ. Γενικά έθριος ο καιρός, μεταβολή λέει σκηνικό από την Πέμπτη, αλλά δεν μας τρομάζει. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Γενικά έθριος στην Αττική, 18-31 βαθμούς Κελσίου. Λέμε χρόνια πολλά στην Ιέρια και στον Ιπάτιο και στην Ιπατία. Λέμε καλή επιτυχία στους μαθητές που δίνουν τις πανελλήνιες εξετάσεις τους, αρχαία, μαθηματικά και βιολογία σήμερα, για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, και νομίζω ότι όλη η ζωή είναι μπροστά τους. Τώρα, όσο κράτησε το ενδιαφέρον για τα νέα κόμματα, κράτησε. Αρχίζουν οι τελικοί του μπάσκετ στα μάτια σήμερα. Για να δούμε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάμε να δούμε ποιος θα σηκώσει την κούπα. Εντάξει, Ολυμπιακός είναι και η ψυχολογία είναι μαζί του και όλα αυτά. Θα δούμε τι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός. Και έτσι να φύγουμε λίγο, να σπάσει όλη αυτή η ιστορία, γιατί έχουμε μπουχτίσει τις δημοσκοπήσεις. Αλλά έχουμε και το βασικό θέμα, το οποίο δεν είναι σταθερό. Σας το έχω πει εδώ και πολλές ημέρες. Μην ακούτε δηλώσεις Τραμπ και αυτά. Είμαστε κοντά στην εκεχηρία, θα τους αφανίσω, θα τους κάνω. Τώρα είμαστε στη φάση που τους αφανίζω. Γιατί έχουμε κόκκινο συναγερμό ξανά στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο και μια στρατιωτική εγκατάσταση στο ΚΕΦ. Πάλι στο χείλος του γκρεμού είμαστε. Πάλι ανεβαίνει το πετρέλαιο. Πάλι έχουμε αναχαιτήσεις ιρανικών πυράβλων και drones. Στα στενά του Ορμούς και αμερικανικά πλήγματα σε πλοία και στόχους στο ιρανικό έδαφος. Μην ξεχνάμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι. Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν στόχους μέσα στην Ουκρανία. Αυτοί οι δύο πόλεμοι που θα τελειώνανε, ξέρετε, πολύ γρήγορα, ήταν τότε η προεκλογική υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ που έλεγε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, φυσικά. Μετά άνοιξε κι άλλο ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και δεν ξέρω τώρα που άλλου θα πάμε. Καλή σας ημέρα εκεί έξω, στη χώρα των θαυμάτων, ή πιο σωστά των πολιτικών ανατροπών. Τώρα λέμε και για αστείο πρωί-πρωί, για να έχουμε να λέμε. Στη χώρα όπου δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη είναι πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ναι, καλά ακούσατε. Είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ο ένας παραιτείται από το κόμμα που ίδρυσε, ο άλλος από το κόμμα που προείδρευσε, ο τρίτος σκέφτεται, ο τέταρτος μετράει δημοσκοπήσεις και η Βουλή θυμίζει περισσότερο αίθουσα αναχωρήσεων παρά κομματική γεωγραφία. Αναχωρήσεις, παρακαλώ, από την πύλη της πολιτικής αστάθειας. Μιλάμε τώρα. Όλο αυτό το πράγμα δείχνει και την ποιότητα του πολιτικού μας συστήματος. Έτσι, κόμματα κλείνουν επειδή τέλος πάντων ψάχνουν να βρουν όλοι ένα στασίδι για να κάτσουν. Όχι γιατί θέλουν να σώσουν τη χώρα. Το τομάρι τους θέλουν να σώσουν, αλλά δεν πειράζει. Το έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Και από την άλλη, έχουμε κάποιους που φεύγουν από ένα κόμμα με κάποιες κατηγορίες, όπως ας πούμε αυτοί που φύγαν από τη Νέα Αριστερά κατά του Κασελάκη για προσωπαγές κόμμα, μεταπολιτική επικοινωνία και αυτά κτλ. Και μετά φεύγουν από το κόμμα που ίδρυσαν ως αριστερή επανάσταση για να πάνε σε ένα αντίστοιχο κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Και κατά τα άλλα, παιδιά, εμείς κερδάμε. Κερδάμε σε όλα τα επίπεδα. Μην ανησυχείτε, το πολιτικό σύστημα, βλέπετε και τα απόθεν έσχες, είναι ένα πολύ καλό επάγγελμα. Να ξέρετε, μόνο θα σας δώσω μια πληροφορία. Μπορούμε να κατέβουμε και με ψηφοδέλτιο, αν θέλετε. Είναι μια καλή μπίζνα. Αν πάρουμε 1,5%, αν πάρουμε, προσέξτε, όχι να μπούμε στη Βουλή, αν πάρουμε 1,5%, παίρνουμε 250.000 το χρόνο κρατική επιχορήγηση. Αν κατέλθουμε και στις ευρωεκλογές, παίρνουμε άλλα 250.000. Επομένως, να σας πω κάτι, είναι μια ωραία μπίζνα. Μπορούμε να κάνουμε ένα κομματάκι. 1,5% είναι ο στόχος. Δηλαδή, να μαζευτούμε καμιά 40 εκεί πέρα να πάρουμε 1,5%. Να πάρουμε 1,5%. Συν τα εξτραδάκια που πέφτουν στις προεκλογικές περιόδους και αυτά κτλ. Είσαι νοματέος, μια χαρά, παιδιά. Κάνεις και τις δουλίτσες σου. Κερδάμε, σας λέω, παιδιά. Γιατί πώς να το αντιμετωπίσεις εκεί έξω με 5% τον πληθωρισμό. Αλλά μην το πείτε δυνατά, μην φωνάξετε, γιατί μπορεί να θυμώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορεί να θυμώσει και να οργιστεί, ρε παιδί μου, για να λυπηθεί λιγάκι για το 5%. Γιατί είχε λυπηθεί την προηγούμενη φορά με κανένα δύο μονάδες παρακάτω. Τώρα που πήγε 5%, εκεί στο Μαξίμου ακούνε, θα βγάλουν καμιά υπουργική ανακοίνωση για να πέσει ο πληθωρισμός. Είναι προπαγάνδα, είναι, δεν ξέρω τέλος πάντων τι είναι. Ξέρετε πώς είναι αυτά. Άλλοι έχουν νομισματική πολιτική, εμείς έχουμε δελτία αισιοδοξίας, non-paper κτλ. Γιατί, προσέξτε, την ώρα που έρχεται το 5% βγαίνουν τα non-paper και λένε: καλό μήνα με παροχές! 800-200 εκατομμύρια ευρώ! Έχουμε έκτακτο βοήθημα, παρακαλώ, παιδιού, 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου. Τι να σου κάνω τα 150 ευρώ για να μεγαλώσει και να ανθρέψει παιδιά. Παιδιά, εσείς που τα μεγαλώνετε, ξέρετε καλύτερα. 300 ευρώ από 250 ενίσχυση στους συνταξιούχους. Παιδιά, πάρετε ένα 50-άρικο, διαιρέστε το και θα δείτε. Ούτε καφέ δεν παίρνετε, ούτε κουλούρι. 2 ενίκια δώρο σε δημόσιους λειτουργούς. μισθούς. Αυτό δεν είναι κακό. Λοιπόν, παρεμβάσεις στους μισθούς των δικαστών και των δημοσίων υπαλλήλων. Έχουμε απαλλαγή από τον ΕΦΚΑ στο αγροτικό πετρέλαιο. Από τις 5.000 ευρώ η ένταξη στον εξοδικαστικό. Μεγαλύτερη δυνατότητα διάσωσης της πρώτης κατοικίας. Άμα είναι να το χάσεις και μετά θέλεις σωστικά συνεργεία, τέλος πάντων. Κίνητρα σε εταιρείες για το κατασκευάζω, νοικιάζω. Καλά, παιδιά, περαστικά μας είμαστε μια χαρά. Την ίδια ώρα όμως, η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο ξαναφέρνει στην επιφάνεια τις περίφημες 15 οικογένειες της Κρήτης. Όπλα, εκβιασμοί, ο ΠΚΠ, ο ΜΕΡΤΑ. Ένα σενάριο που αν το βλέπεις σε πλατφόρμα τηλεοπτική θα έλεγε υπερβολικό. Αλλά δυστυχώς παίζεται στην ελληνική παραγωγή της Κρήτης. Και επειδή χωρίς γκάλωπ δεν ξημερώνει πια στην Ελλάδα, είχαμε και χθες τις ΠΑΛΣ, θα έχουμε όσον ούπο και άλλη μία. Βάζει τα νέα υλικά στο πολιτικό μπλέντερ. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη και σταθερή με 29,5. Ακλώνεται στο Μητσοτάκη στην καταλληλότητα. Τα ίδια ποσοστά έχει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπαίνει καθόλου στην εξίσωση όλων αυτών. Οι άλλοι εκεί έχουν τέλος πάντων ανακατατάξει. Τέλος πάντων, η Ελλάς του Τσίπρα σταθερά δεύτερη. Στην εκτίμηση είναι στο 15,5. Και πίσω γίνεται αγώνας δρόμου χωρίς ΒΑΡ βέβαια. Το Πασόκ στο 11,5. Καριστιανού μισή μονάδα πίσω. Πίσω και η κεντροαριστερά θυμίζει η πολυκατοικία με πολλά κουδούνια και ένα κοινό λογαριασμό άγχους. Ο Τσίπρας καταπίνει το ΣΥΡΙΖΑ, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε αυτή τη χώρα, παιδιά, δεν θα μπει στην Βουλή σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω, πολλοί θα λένε καλά να πάθει. Η Καριστιανού τραβά ψήφο διαμαρτυρίας από όπου βρει και το Πασόκ κοιτάζει τις μετρήσεις όπως κοιτά το λογαριασμό του ρεύματος. Πρώτα με απορία και μετά με αμηχανία. Τώρα, τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Απλώς έτσι μια διευκρίνηση, επειδή γίνονται ωραίοι τίτλοι δραματικοί, πέρασε δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτος ο Ανδρουλάκης κτλ. Απλώς μία παρατήρηση έτσι και θα σας πω μετά και κάποια συμπεράσματα για τις δημοσκοπήσεις. Ότι το Πασόκ στις εθνικές εκλογές ψηφίστηκε τρίτο. Έγινε δεύτερο και αξιωματική αντιπολίτευση γιατί διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είχαμε τις διασπάσεις, όλα αυτά κτλ. Με αριστερά από εκεί και λόγω όλης αυτής της ιστορίας ουσιαστικά το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Δημοσκοπικά λοιπόν, λόγω όλων αυτών των ανταράξεων, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε δημοσκοπική δύναμη. Και βέβαια τώρα ο Τσίπρας συσπηρώνει το 80% της δύναμης της εκλογικής του ΣΥΡΙΖΑ στο ποσοστό που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή το 80% της εκλογικής δύναμης του 2023. Δηλαδή με αυτό το ποσοστό δεν πάει πουθενά για να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό. Γι' αυτόν τον ίδιο μπορεί να είναι μια χαρά σε αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, θα δούμε όμως από φθινόπωρο τι θα γίνει και κάπως έτσι ξεκινά η μέρα στη χώρα όπου οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από τις τιμές στο ράφι. Στο χωράφι δεν το συζητώ, είναι πολύ χαμηλότερες. Και βέβαια η ζωή μας είναι πολύ ακριβή, αλλά έχουμε θεάματα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί ο Άρτος να είναι ακριβώς, αλλά το θέαμα είναι πλούσιο και δίνεται και δωρεάν ενίοτε. Τώρα έχουμε δημοσκοπήσεις σχεδόν με τη συχνότητα των δελτίων καιρού. Και βέβαια βγαίνουν και οι τίτλοι στα δελτία καιρού, έτσι να είναι λίγο τρομολαγνικοί, λίγο έτσι, λίγο αυτό. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, καφέδες δυνατοί. Και θα τα πούμε όλα, αφού πρώτα ακούσουμε ένα πρώτο τραγουδάκι, να χαλαρώσουμε λιγάκι, γιατί έτσι πρέπει άλλωστε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου. Στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Στη ροή και την επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου. Και το 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στέλνετε μηνύματα ό,τι θέλετε. Το Viper είναι ο καλύτερος και πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας. Και φωτογραφίες και επικοινωνία και τα πάντα όλα. Τηλέφωνα από όπου θέλετε. Μηνυματάκια 69. Όχι, δεν παίρνετε τηλέφωνο σε αυτό, μόνο μηνύματα. 6-9-47-9-89-9-89. Μπορεί να στείλετε φωτογραφίες ό,τι θέλετε. Το email μας στο nearandalfaradio989.gr. Και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, όπως σας έλεγα. Βέβαια, έχουμε αυτό το μέτωπο στην Αλβανία με τον πόλεμο στην Σβέρνιτσα, όπου εκεί έχει μπει ο γαμπρός του Τραμπ, ο Κούσνερ, με την κόρη του, και θέλουν να κατασκευάσουν ένα πολυτελές θέρετρο, και δεν είναι κάτι καινούριο. Είχαν αναδειχθεί όλα τα θέματα από το 2024 για περιβαλλοντικές οργανώσεις, για την κυριότητα της επίμαχης γης, καθώς εκεί υπάρχουν Ελλήνες ομογενείς, ο αποκλεισμός της περιοχής με φράχτη και ο πρόσφατος ξυλοδάρμος διαδηλωτή δημιούργησε πολιτικές εντάσεις. Ο Ράμα κάνει ότι γουστάρει, όπως έχετε καταλάβει, και τα δίνει όλα. Γι' αυτό τον έχουν και στα πούπουλα και οι Αμερικάνοι, γιατί τους κάνει τις δουλίτσες αυτές που θέλουν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Έχω να σας δώσω άλλη μια πληροφορία. Την πληροφορία σχετικά με τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας που πάει τον Οκτώβριο, μετατίθεται, καθώς υπάρχουν διάφορες διαδικασίες έγκρισης στην τουρκική έθνωση. Νομίζω όμως ότι η μετάθεση μεταδίδεται σε γραφειοκρατικό ζήτημα. Ωστόσο, είναι σαφές ότι ελήφθησαν υπόψη τα μηνύματα που εξέμιψε τις προηγούμενες ημέρες η Αθήνα. Και λίγο με τη μεταφορά των οπλικών συστημάτων, λίγο με το ένα, λίγο με το άλλο, λίγο με τη διεθνοποίηση των συστημάτων, μετράει ξανά ο Ερντογάν την ιστορία. Θα το δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Και βέβαια, έχουμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό. Παιδιά, ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5%. Εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί ναι, μεν υπάρχει η υπόθεση, ας πούμε, του πολέμου, αλλά δεν είναι μόνο ο πόλεμος. Γιατί εδώ εμείς πάμε πολύ υψηλότερα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Δηλαδή, ο πληθωρισμός εκτοξεύεται στο 5% και περιμένουμε και αύξηση των επιτοκίων, και την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν από το 3 στο 3,2. Μπορεί να μας το εξηγήσει κάποιος αυτό? Γιατί στην Ευρωζώνη είναι 3,2 και στην Ελλάδα 5? Και βέβαια από την άλλη υπάρχει ο άλλος εφιάλτης, οι αυξημένες κατά 85% τιμές στις κατοικίες την τελευταία δεκαετία. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Πώς πραγματικά αντιμετωπίζεται ο ανταγωνισμός στη χώρα μας? Και ποιοι, τέλος πάντων, ανεβάζουν έτσι τις τιμές? Και ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα για την καθημερινότητα του πολίτη? Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Δεν είναι να είναι πρώτος ο Τσίπρας ή δεύτερος ο Μητσοτάκης ή δεύτερος ο Τσίπρας ή τρίτος ο Ανδουλάκης. Είναι τα προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Και μέσα σε όλη αυτή την εικόνα έχουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις, έρχεται και η αλλαγή του Συντάγματος. Έτσι κατατέθηκαν χθες οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για να γίνει και πολιτικός τζόγος. Άρτος ακριβώς. Θεάματα πολύ φθηνά. Και θα σας πω και για τα θεάματα των δημοσκοπήσεων, τα συμπεράσματα που βγάζω εγώ τουλάχιστον, αλλά και ένα παρασκήνιο που υπάρχει, που βγαίνει προς τα έξω και μέσα στο Πασόκ, για το ποιοι θέλαν να φάνε τον Ανδρουλάκη. Υπήρχε μια συνωμοσία, τέλος πάντων. Έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η κουβέντα, αλλά δεν έχει popcorn γιατί είναι ακριβό πια. Για πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7. Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν.
1: Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Όχι, εγώ δεν έχω ονοματίσει. Μήπως το λες για το δελτίο ειδήσεων, θα το πω, θα το μεταβιβάσω. Η Βούλα μου λέει καλημέρα. Δεν ασχολείται κανένας με τις δημοσκοπήσεις, μόνο η πολιτική και τα δελτία ειδήσεων. Γεια σου, Βούλα, καλημέρα. Δεν έχεις άδικο. Η Ντίνα μου λέει είσαι πάντα στον παλμό που κινείται ο απλός πολίτης, αγαπητέ φίλε Νίκο, και αυτό μετράει πολύ για τους σταθερούς ακροατές σου. Να είσαι καλά, Ντίνα μου. Ο Δημήτρης μου λέει γιατί οι διαφορές τιμών ραφιού και ταμείου δεν είναι ποτέ υπέρ του καταναλωτή και υπέρ, είναι πάντα υπέρ του καταστήματος. Θαύμα, θαύμα, Δημήτρη. Τι να σου πω, νομίζω το καταλαβαίνεις. Καλημέρα, Νίκο. Κάνε μια αναφορά και στην απώλεια ενός πολύ καλού συναδέλφου του Νάσου Αθανασίου. Πραγματικά με τον Νάσο είχα συνεργαστεί στο παρελθόν. Εξαιρετικός συνάδελφος με πολύ μεγάλη ποιότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τους πρωτοπόρους και στην τηλεόραση. Εμείς είχαμε συναντηθεί στο ραδιόφωνο. Πραγματικά εξαιρετικός και στη δουλειά του. Ήταν από τις καλύτερες τηλεοπτικές εκπομπές που έκανε στο παρελθόν. Λείπει αυτή η ποιοτική ενημέρωση, αυτή η ποιοτική τηλεόραση. Πια οι επενδύσεις είναι πολύ εύπεπτες, είναι επενδύσεις που είναι για το πολύ γρήγορο, για το έτσι να το κάνουμε για να το κάνουμε. Πραγματικά θα λείψει. Θα λείψει πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη μου εκπομπή το 1977 όταν μπήκα στην ΕΡΤ το κάθε μεσημέρι, στην οποία ήταν παρουσιαστής. Παναγιώτη, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, η Κάλλη μου λέει, ο Ράμα ανέφερε το Κώστα Ναβαρίνο ως παράδειγμα, αλλά κανείς δεν του είπε ότι τουλάχιστον αυτό αφορούσε πολιτήρια γης από Έλληνες και όχι κατά πάτηση γης που ανήκει με τίτλους σε συγκεκριμένη εθνική μειονότητα Έλληνα, αφού Κάλλη μου ο Ράμα και δεν του κάνουν τίποτα. Είπε, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν ομογενείς εδώ πέρα. Έτσι είπε. Δεν ξέρω ότι, αν υπάρχουν διοκτησίες Ελλήνων ομογενών. Τέλος πάντων, εκεί υπάρχει μεγάλη πληγή, αλλά φταίμε και εμείς πάρα πολύ, γιατί τον έχουν γαλλομάθει το Ράμα και την Αλβανία. Ενώ η Αλβανία οφείλει την ανάπτυξή της σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε εμάς, τότε που είχε τα πολλά ζόρια, πολλοί άνθρωποι ήρθαν στη χώρα μας και από εδώ φτιάχτηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Τη δουλειά τους, έτσι. Δεν τους χαρίστηκε τίποτα, δεν το συζητώ. Και βοήθησε πάρα πολύ η Ελλάδα. Δυστυχώς όμως το πολιτικό σύστημα της Αλβανίας είναι λίγο περίεργο. Και κάνει διάφορα παιχνίδια, ενώ θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το δρόμο της φιλίας με την Ελλάδα. Άλλωστε η Ελλάδα δεν διεκδικεί κάτι από την Αλβανία και μάλιστα θα μπορούσαν να τις ανοίξουν και τους δρόμους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πολιτικός προσανατολισμός όμως της Αλβανίας, δυστυχώς, του Ράμα, είναι να είναι συνεταιράκι με τον Ερντογάν. Εκεί είναι τα περισσότερα φράγκα και κάνουν και άλλες δουλειές. Άλλες δουλειές, λέω. Άλλες δουλειές κάνουν. Έτσι, να μην μπω στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, επομένως, ο Ράμα έχει επιλέξει αυτό το πράγμα και επιτίθεται συνεχώς στην Ελλάδα. Και εντάξει, τώρα από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε στην πράξη. Τώρα, αν κάτι μας έμαθαν οι τελευταίες ημέρες είναι ότι στην ελληνική πολιτική οι δημοσκοπήσεις μοιάζουν με τα δελτία κύρου. Δηλαδή, όλοι τα σχολιάζουν, λίγοι τα πιστεύουν απολύτως και σχεδόν κανείς δεν θέλει να ακούσει την πρόβλεψη όταν δεν τον βολεύει. Είχαμε 4 δημοσκοπήσεις, θα έρθει άλλη μία, βγαίνουν τα συμπεράσματα, αλλά σου λένε δημοσκοπήσεις. Αυτό που βλέπετε, δηλαδή αυτό το πράγμα, σου βγάζει δημοσκόπηση. Σου λέει αυτό που βλέπετε όμως, επειδή τώρα καίει. Αφήστε να κάνουμε 3-4 ακόμα για να κάτσει. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγαίνει ένα προϊόν το οποίο ο ίδιος ο παραγωγός το αμφισβητεί με την πρώτη κουβέντα. Δηλαδή είναι κουνιαχτός. Κάτσε ρε, μεγάλη να κάτσε ο κουνιαχτός και να το μετρήσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, θα πας για να σου κάνει κάποιος μια εξέταση ή μια πρόληψη και θα σου πει, ξέρεις, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να είναι αλλιώς. Έλα σε 5 μήνες να το δούμε. Κάτω σε 5 μήνες να τελειώνουμε. Δηλαδή αυτό καραγκιοζιλίκι, τέλος πάντων, εμένα με προσπερνά. Αλλά δικαίωμά τους είναι. Ήδη έτσι αλλιώς έχουν εξευθυλιστεί τόσες φορές όλα τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, πρώτο συμπέρασμα επί αυτών που έχουμε των δεδομένων. Το περίπου 13-15% της Ελλάς δεν έπεσε από τον ουρανό, δηλαδή του Τσίπρα. Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για το πολιτικό χώρο που περιπλανήθηκε μετά το 2023. Δοκίμασε προσωρινούς εκφραστές και τελικά επέστρεψε στον παλιό ηγέτη, τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές που έφυγε στις τελευταίες του Ιουνίου ήταν στο 17%. Έτσι, με απλά μαθηματικά, ο Αλέξης Τσίπρας ανακτά περίπου το 80% της εκλογικής επιρροής που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, όταν και αποχώρησε από την ηγεσία. Δεν είναι θρίαμβος, αλλά ούτε και πυροτέχνημα. Χτίζει κάτι το οποίο όμως θα φανεί αν έχει ρεύμα ανατροπής του Μητσοτάκη. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει ρεύμα, γιατί ο Μητσοτάκης μένει εκεί που είναι, δεν το γκουνάει κανένας. Τα ποσοστά που είχε έχει, γίνεται μια ανακατοσούρα παρακάτω. Τώρα, το διψήφιο ποσοστό της Καριστιανού. Ανακατοσούρα παρακάτω. Τώρα, το διψήφιο ποσοστό της Καριστιανού δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο.

0: δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, το Πασόκ χάνει τη δεύτερη θέση, αλλά όχι απαραίτητα το παιχνίδι. Εδώ βρίσκεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα ανάγνωση. Η αποχώρηση, μάλλον η υποχώρηση του Πασόκ, δεν είναι τόσο δραματική όσο δείχνει η απώλεια της δεύτερης θέσης. Ο τίτλος δηλαδή, αυτό εννοώ. Επί δύο χρόνια δεν κατάφερε να κυριαρχήσει στον πρώην χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ούτε να απορροφήσει αποφασιστικά τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση. Δηλαδή, προσέξτε, είχε δύο δεξαμενές. Η μία δεξαμενή ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε πολύ μεγάλη δύναμη, δεν την έπαιρνε όμως το Πασόκ. Που σημαίνει ότι το Πασόκ δεν μπορεί να κοιτάξει αριστερά του για να πάρει. Τώρα, με δύο νέα κόμματα στο προσκήνιο, χάνει αναπόφευκτα προβολή και πολιτικό οξυγόνο. Και όμως, εδώ εμφανίζεται το μήνυμα που εκπέμπουν στελέχη όπως η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Δούκας. Ισχυρό Πασόκ ή πολιτική περιδίνηση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Δούκας μιλάει για ανάγκη διαλόγου με τον Τσίπρα. Η Διαμαντοπούλου για αυτόνομη, ισχυρή παρουσία. Και οι δύο με διαφορετικό τρόπο περιγράφουν το υπαρξιακό δίλημα και το πρόβλημα του Πασόκ. Γιατί στην πολιτική μπορεί να χρειάζεται συμμάχους, αλλά πρώτα χρειάζεται ταυτότητα. Άρα το Πασόκ σήμερα καλείται ακριβώς να απαντήσει αυτό. Έδειξε ότι η αριστερά δεν μπορεί να κινηθεί. Δεν πήρε από τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ούτε διεκδίκησε κάτι. Άρα το Πασόκ πρέπει να στραφεί στους δυσαρεστημένους κεντρώους, κεντροαριστερούς που ψηφίζουν Μητσοτάκη για να διευρύνει τη δεξαμενή. Το να λέει ο κύριος Δούκας να πάει να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, τι εννοεί? Να διαλυθεί το Πασόκ? Γιατί για να πάνε να συνεργαστούν για να κατέβουν μαζί στις εκλογές, πρέπει να διαλυθεί το Πασόκ ή να διαλυθεί το νέο κόμμα. Σιγά μην διαλύσει ο Τσίπρας το κόμμα του. Γιατί δεν παίρνουν μπόνους αν θέλουν να διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Επομένως, εδώ τι ακριβώς λέει ο κύριος Δούκας? Άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Το Πασόκ δεν ψηφίστηκε δεύτερο κόμμα σε εθνικές εκλογές, ψηφίστηκε τρίτο. Άρα από εδώ και πέρα οι δημοσκοπήσεις θα έχουν το ενδιαφέρον να δούμε πώς τελικά θα πλασαριστούν τα κόμματα. Το τέταρτο συμπέρασμα είναι ότι η εικόνα δεν έχει κλείσει, γιατί υπάρχει ακόμα ο παράγοντος Σαμαράς. Λοιπόν, δεν βιάζεται αυτός, ίσως παίζει καλύτερα το παιχνίδι από όλους, γιατί δεν θα έχει τη φθορά. Αν τελικά το κάνει, που θα το κάνει από ό,τι λένε, θα το εμφανίσει στο τέλος, θα παρουσιάσει τα πρόσωπα και θα δούμε ο Σαμαράς στην πολιτική εξίσωση τι αλλαγές θα επιφέρει και πόσο θα δημιουργήσει ζητήματα τόσο στην Καριστιανού όσο και στη Νέα Δημοκρατία, όπου θα επιχειρήσει να αντλήσει από αυτές τις δεξαμενές ψηφοφόρους. Αυτή είναι η εχνογραφία των δημοσκοπήσεων σήμερα με τη δική μου οπτική γωνία. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, 2-12-2-12-4-800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και βέβαια, για να συνεχίσουμε λίγο και στο πολιτικό παρασκήνιο, πρώτα όμως θα κάνουμε μια συνέντευξη, θα καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Μπουκόρο, που είναι κοντά μας, και μετά θα σας πω και περισσότερο παρασκήνιο. Κύριε Μπουκόρο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
0: τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πώς πάμε, τι κάνετε?
1: Προσπάθεια
0: και αγώνας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τον κύριο Ντίλιαν. Ο κύριος Ντίλιαν λοιπόν έκανε μια δήλωση στην Εφημερίδα των Συνταχτών, όπου λέει ουσιαστικά ότι θα έπρεπε να γίνει η προανακριτική, η εξεταστική, τέλος πάντων στη Βουλή, για να έρθω. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητάνε, αφήνει εχμές και υπονοήμωνα για τους πρώην διοικητές, ότι τέλος πάντων το δικό του αυτό το κατασκοπευτικό, το Predator, το λογισμικό, δεν χρησιμοποιείται από ιδιώτες, δεν το δίνουμε σε ιδιώτες, το δίνουμε σε κρατική. Και ξανά φουντώνει αυτή η συζήτηση. Το ερώτημα, για να μην ξαναλέμε την ίδια συζήτηση, γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Το ερώτημα είναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν το δέχεται να έρθει αυτός ο κύριος Ντίλιαν, να τον καλέσουν στη Βουλή, το ζητάνε τα κόμματα, το Πασόκ, Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να καταθέσει τέλος πάντων τι ακριβώς έχει αυτός ο άνθρωπος?
1: Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχουμε πει με κάθε ευκαιρία ότι εκείνο που ζητάει η αντιπολίτευση και αρκετά κόμματα, όχι ένα, περισσότερο του ενός, είναι η μετατραπή της Βουλής σε μια απέραντη εξεταστική, συνεχώς αιτήματα για εξεταστικές, για προανακριτικές, υποθέσεις οι οποίες πάνε κουβά μία μετά την άλλη. Ο κύριος Ντίλιαν μπορεί να λέει ό,τι θέλει, έχει ο

0: κάθε άνθρωπος που έχει καταδικαστεί προ το δίκος ή ο κάθε άνθρωπος που κατηγορείται έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και να υπερασπίζει όπως νομίζει εκείνος καλύτερα τον εαυτό του. Η κυβέρνηση έχει μια γραμμή, η ανώτατη ηγεσία της δικαιοσύνης διαπίστωσε, άλλος μπορεί να συμφωνεί, άλλος μπορεί να διαφωνεί, ότι δεν υπάρχουν καινούργια στοιχεία στην υπόθεση τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί, δεν έχουν εξεταστεί. Και εν πάση περιπτώσει.
1: Που αυτή η απόφαση ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις και από δικηγορικούς συλλόγους κτλ.
0: Και ο Παναγιωτόπουλος μπορεί να συμφωνεί, άλλος μπορεί να διαφωνεί, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι καλή η δικαιοσύνη όταν συμφωνούμε με τις αποφάσεις της και κακή όταν διαφωνούμε.
1: Ναι, αλλά το, ξέρετε τώρα.
0: Αυτό τουλάχιστον πρέπει να το συμφωνήσουμε.
1: Κύριε Μπουκορέ, εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα. Ωραία. Λέει το Πασόκ και τα κόμματα. Ας έρθει λοιπόν στην Επιτροπή, ας μην γίνει ούτε εξεταστική, αφού λέει ότι έχει στοιχεία και αυτά κτλ. Ας τον καλέσουμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να έρθει.
0: Αυτό αφορά τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
1: Εσείς διαφωνείτε, το ακούτε? Δηλαδή, να σας πω κάτι, πέρα από τα δικαστικά, θα αφήσουμε τα δικαστικά έξω. Δηλαδή, να τελειώνει, γιατί βλέπουμε, έχουμε έναν τύπο. Γιατί και εγώ να σας πω κάτι.
0: Έχουμε
1: ο οποίος κάνει δηλώσεις, λέει ότι έχω κάνει ουράνο. Ας τον φέρουν εδώ πέρα, του πούνε μεγάλη, έχεις. Φέρ τα στοιχεία στο τελειώνουμε.
0: Και αύριο, άμα βγει και ο τρελός του χωριού, κύριε Παναγιωτόπουλε, και πει έχω εκείνο τα.
1: Είναι τρελός του χωριού, δηλαδή, Ντίλιαν.
0: Βέβαια. Όχι, δεν είπα ότι ο κύριος Ντίλιαν είναι ο τρελός του χωριού. Για όνομα του Θεού. Ναι. Λέτε, έχουμε έναν τύπο ο οποίος έχει
1: ναι, διάφορα. Ωραία, αλλά εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση.
0: Έχει καταδικαστεί. Δεν μπορεί να άγεται και να φέρετε θεσμικά ούτε η Βουλή ούτε η κυβέρνηση από οποιονδήποτε ισχυρίζεται οτιδήποτε. Αυτά πρέπει να ζυγίζονται, να ερευνώνται, να δούμε αν υπάρχουν πραγματικά κάποια στοιχεία που θα πρέπει να εξεταστούν και τότε ενδεχομένως θα το δουν οι αρμόδιοι και τα μέλη της Επιτροπής Διαφάνειας.
1: Δεν είστε επί της αρχής αρνητικός να το εξετάσουν αυτό το θέμα ή όχι, είστε όχι να μην...
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, ζητώ συγγνώμη καταρχάς.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σημασία αν είμαι εγώ αρνητικός ή όχι, και Παναγιωτόπουλε, σημασία έχει όλα αυτά τα ζητήματα να προσεγγίζονται με θεσμικότητα, με σοβαρότητα και όχι για χάρη φτηνού εντυπωσιασμού.
1: Ναι, όμως να σας πω κάτι, κύριε Μπουκορέ, τώρα το ξέρετε κι εσείς και το συζητάμε και το βλέπετε. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει τη χώρα. Δεν πρέπει
0: είναι
1: να...
0: ένα θέμα ναι. που ασχολείται το 0,5% του ελληνικού λαού. Το 0,5%.
1: Θεσμικά όμως να σας πω κάτι, στις δημοσκοπήσεις φαίνεται
0: θεσμικά,
1: ότι στους θεσμούς είναι μεγαλύτερο το ποσοστό
0: ναι.
1: που ενδιαφέρεται να ξεκαθαρίσει. Να σας πω κάτι, κύριε Μπουκορέ, το θέμα.
0: Δεν ξυπνάει ο μέσος Έλληνας πολίτης.
1: Καλά, σίγουρα δεν ξυπνάει.
0: Για να διαβάσω τι είπε σήμερα.
1: Θα σας πάω και σε αυτό το θέμα. Θα σας πάω και σε αυτό το θέμα με τι ξυπνάει ο πολίτης. Αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι εδώ πέρα. Ότι το πολιτικό δίνεται η αίσθηση ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποφύγει ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι το πολιτικό. Το δικαστικό όλο αυτό, okay, να εξεταστεί με τους τρόπους που πρέπει να εξεταστεί. Αλλά το πολιτικό θέμα είναι ότι ο πολίτης εισπράττει αυτό.
0: Ποιος είναι αυθεντικός ερμηνευτής για το τι εισπράττει ο πολίτης, δεν μπορεί να είμαι ούτε εγώ ούτε εσείς.
1: Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, κύριε Μπουκόρε.
0: Εγώ λέω την προσέγγιση ότι η κυβέρνηση πρέπει να προστατεύεται θεσμικά, να μην είναι ευάλωτη σε καμία επιδίωξη κανενός ιδιώτη και κανενός οργανωμένου συμφέροντος. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον και με αυτό το θέμα.
1: Πάμε τώρα λοιπόν στα προβλήματα που λέτε, που ξυπνάει με τον εφιάλτη της ακρίβειας. 5%.
0: Μα αυτό είναι ακριβώς συμφωνώ και
1: αυτό. Λοιπόν, η ακρίβεια. Λοιπόν, 5%. Και εντάξει, θα συμφωνήσουμε επί της αρχής για να μην πάμε σε αυτή την κουβέντα ότι ναι, υπάρχει ο πόλεμος, υπάρχει το ένα, αλλά συγκριτικά με τους μέσους όρους της Ευρωζώνης, βλέπουμε ότι η Ελλάδα πρωταθλήτρια, τρίτη ακριβότερη, δηλαδή στον τρίτο πληθωρισμό. Τι γίνεται?
0: Καταρχάς, εγώ κύριε Παναγιωτόπουλο, είμαι από αυτούς που λέω ότι δεν κάναμε αρκετά πράγματα για την αναχέτηση του φαινομένου της ακρίβειας. Και αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Ασφαλώς η ακρίβεια είναι ένα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο που τροφοδοτείται από τον πληθωρισμό που δημιουργούν η ενεργειακή ακρίβεια και όλα αυτά. Αυτά είναι αυτονόητα. Εδώ τα πράγματα είναι ελαφρώς χειρότερα σε σχέση με το μέσο όρο ευρωπαϊκό ή αν θέλετε συγκρινόμενοι.
1: Άρα, συγκεκριμένα,
0: αν θέλετε συγκρινόμενοι, θα τη βγάλετε την είδηση κύριε Παναγιωτόπουλε, μην αγχώνεστε. Αν θέλετε συγκρινόμενοι με χώρες που οι πολίτες τους έχουν παρόμοια αγοραστική δύναμη με τη δική μας, ιδιαίτερα στα καύσιμα και σε ορισμένα αγαθά οι ανατιμήσεις, οι τιμές είναι αδικαιολόγητες κατά την άποψή μου. Βεβαίως η κυβέρνηση δεν έμεινε άπραγη, πήρε και μέτρα, έκανε και λεπτά.
1: Ναι, δεν. Εδώ υπάρχει μια κουβέντα.
0: Αλλά φαίνεται όμως ότι τα αποτελέσματα
1: δεν αποδίδουν.
0: Τι να πούμε, κύριε Παναγιωτοπούλε, δεν είναι το ίδιο θεαματικά όπως ήταν στον τομέα καταπολέμησης της ανεργίας, ας πούμε. Εκεί φαίνονται ότι είναι θεαματικά τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής. Δηλαδή, πήραμε μια ανεργία 18-19% και είναι μια ανεργία σήμερα 6-7-8%. Απ' την άλλη πλευρά λέμε ότι αυξήσαμε τους μισθούς πάρα πολύ, 40% περίπου ο κατώτερος μισθός ή και παραπάνω.
1: Αλλά το θέμα της ακρίβειας τον έχει ροκάνει.
0: Αν η αναθύμηση βασικών αγαθών είναι 50.
1: Εδώ, κύριε Μπουκουρέα,
0: εγώ είχα προτείνει, κύριε Παναγιώτοπουλε, θα ολοκληρώσω. Εγώ ακούω και το γεγονός ότι είμαστε μια πολύ ρηχή αγορά. Μικρή αγορά που δεν μπορεί να δουλέψει ο ανταγωνισμός. Όμως έχουμε και πολύ μεγάλα ολιγοπόλια. Πλέον οι παίχτες είναι πάρα πολύ λίγοι σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Αυτό είναι εποφελία της εθνικής οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών. Πρέπει να το δούμε και να το αξιολογήσουμε. Διαφορετικά να δημιουργήσουμε περισσότερο ανταγωνιστικές συνθήκες. Δεν γίνεται πάντως να συνεχιστεί άλλο αυτό. Δεν γίνεται να έχουμε μια κυβέρνηση, έναν ικανότατο πρωθυπουργό, ο οποίος αντιμετώπισε με σχετική ή με απόλυτη επιτυχία, θα πω εγώ, ή με μέτρια επιτυχία, θα πω εγώ, όλα τα ζητήματα τα οποία ανέκυψαν, και να μην έχουμε κάνει σε αυτό το ζήτημα τα απαραίτητα βήματα ώστε ο Έλληνας πολίτης να νιώσει ότι είμαστε και αποτελεσματικοί σε ένα ζήτημα που είναι ζήτημα υπαρξιακό, ζήτημα επιβίωσης για εκείνον.
1: Και βέβαια εδώ αυτό που θέτεται σχετικά με τα μονοπόλια και αυτά, βλέπουμε ότι και ο πρωτογενής τομέας εκεί, επειδή είσαστε από εκλογική περιφέρεια.
0: Εντάξει, η δική μου περιφέρεια έχει τα πάντα. Έχει και αγροτική παραγωγή και βιομηχανία και υγεία και
1: αλλά βλέπουμε και τους ανθρώπους. Βλέπουμε τους ανθρώπους όμως να διαμαρτύρονται, τους αγρότες, και σου λέει φεύγουν από το χωράφι πολύ χαμηλά οι τιμές. Και κάπου στη διαδρομή εξαφανίζεται.
0: Μάλιστα, χάμος
1: και οι τιμές στο ράφι είναι πολύ υψηλότερες.
0: Θυμίζω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι είμαι ο βουλευτής που είχα καταθέσει πρόταση ως πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, την οποία επιτροπή υπηρέτησα 2 χρόνια, για αναγραφή τιμής παραγωγού τουλάχιστον στα βασικά προϊόντα. Και όχι μόνο στα αγροτικά, γιατί όταν λέμε τιμή παραγωγού δεν εννοούμε μόνο την τιμή παραγωγού του αγροτικού προϊόντος από το χωράφι. Εννοούμε την τιμή παραγωγού πόσο φεύγει το μπισκότο από το εργοστάσιο, το μακαρόνι από το εργοστάσιο κτλ. Έχει ψηφιστεί σχετική διάταξη, σας πληροφορώ, από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Χρειάζεται υπουργική απόφαση για να καθορίσει.
1: Άρα γιατί δεν το κάνουν, κύριε Μπουκορέ? Γιατί εγώ το ακούω.
0: Και τώρα δουλεύει, και τώρα, κύριε Παναγιώτοπουλε, δουλεύει. Χρειάζεται απλά μια υπουργική απόφαση του Υπουργείου.
1: Ποιος πρέπει να τη βάλει, ο κ. Ζωδωρικάκος?
0: Ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης.
1: Ο κ. Ζωδωρικάκος να βάλει την
0: ανάπτυξη. Ακούστε να σας πω τι μπορεί να γίνει αυτός ο μηχανισμός. Πει ότι τα τάδε προϊόντα, τα οποία παρουσιάζεται έξαρση τιμών, για τόσο διάστημα θα αναγράφουν την τιμή παραγωγού και την τιμή λιανικής πώλησης. Εγώ δεν μιλάω, δεν μιλούσα σε εκείνη την πρόταση, και συγγνώμη που χρησιμοποιώ το εγώ, έτυχε να καταθέσω αυτή την πρόταση. Δεν μιλούσα ούτε για πρόστιμα, ούτε για πρόστιμα, ούτε για γιγαντιαίους μηχανισμούς ελέγχου. Είναι ένα εντελώς φιλελεύθερο μέτρο, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Για να ξέρει ο καταναλωτής.
0: Για να γνωρίζει ακριβώς.
1: Και να λειτουργήσει και ο ανταγωνισμός, όπως το λέτε. Γιατί μετά για την επιχείρηση θα είναι να βλέπει ο καταναλωτής τι γίνεται. Σωστό.
0: Το πιάσατε στον καταναλωτή. Δίνεις την πληροφορία στον καταναλωτή και λες ότι τα μπισκότα φύγανε από το εργοστάσιο στην Κοζάνη 1 ευρώ. Κύριε της λιανικής πώλησης της Αλυσίδας, βάλ' το 4 ευρώ. Αλλά πρέπει να το ξέρει αυτό ο καταναλωτής. Νομίζω αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τον ανταγωνισμό.
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Έξυπνοι τρόποι και πραγματικά χωρίς πολλές διαδικασίες κτλ. Για τους έμεσους φόρους, ποια είναι η άποψή σας? Πρέπει να μειωθούν, γιατί είναι υπερβολικά υψηλοί στα καύσιμα.
0: Το ακούω. Είναι υψηλά. Είναι υψηλοί οι φόροι, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ιδιαίτερα στα καύσιμα.
1: Σε μια κρίσιμη φάση δεν μπορεί λίγο να γίνει αυτό όπως έγινε στο πετρέλαιο?
0: Γενικώς, είτε μιλάμε για έμεσους είτε μιλάμε για άμεσους φόρους, δεν μπορεί παρά η δική μας παράταξη να είναι υπέρ της αποκλιμάκωσης των φόρων. Ακούστε να σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, Και θα το πω αυτό, γιατί βλέπετε ότι κάνω και την κριτική μου, λέω και τα σωστά και τα λάθη και προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός. Η κυβέρνησή μας μείωσε δεκάδες φόρους. Δεν είμαι πρόχειρος τώρα να σας κατονομάσω, αλλά είναι δεκάδες οι φόροι που μειώθηκαν. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μας που αύξησαν, εξακόντισαν τους φόρους. Τώρα, εκείνο που έχει να κάνει με την ερώτησή σας είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι, γι' αυτό με ρωτάτε.
1: Γι' αυτό μιλάμε,
0: ναι. Για το ΦΠΑ έχει γίνει συζήτηση. Υπάρχουν και από εδώ απόψεις, υπάρχουν και από εκεί. Θα περάσει στον καταναλωτή, δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Ο ειδικός φόρος κατανάλωση, για να είμαστε ειλικρινείς με τους πολίτες μας ακούνε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα έσοδα των κρατικών ταμείων. Σωστά.
1: Ναι.
0: Από τα οποία προϋπολογίζεται η εκπόνηση και η υλοποίηση.
1: Ναι, όμως τώρα εδώ,
0: κάποιες,
1: ξέρετε. Το ξέρω όλο αυτό που μου λέτε. Απλώς το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια έκτακτη κατάσταση όπου πια έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο το προϊόν. Άρα τα έσοδα. Τα έσοδα από τους έμεσους φόρους είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που έχουν προϋπολογίσει. Άρα εκεί θα μπορούσε για ένα χρονικό διάστημα να υπάρξει μια παρέμβαση. Αυτό λέω. Αυτό λένε και περισσότεροι.
0: Ναι. Λέτε να μην υπάρχει το ΠΑΣ, να υπάρχει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Και το ΦΠΑ πάνω στο ΠΑΣ. Δηλαδή, να σας πω κάτι, κύριε Μπουκόρε, πήγα στην Ισπανία. Πήγα στην Ισπανία, 1,65 είναι η βενζίνη. Στην Κύπρο επίσης το ίδιο. Θα μπορούσε να δώσει μια ανάσα αυτό το πράγμα. Αυτό λέμε όλος ο κόσμος. Πηγαίνει στο πρατήριο, κύριε Μπουκόρε, πηγαίνει στο πρατήριο, πληρώνει 20 ευρώ και το προϊόν που μπαίνει στο ρεζερβουάρ είναι 8,5 ευρώ. Δεν το βλέπει, δηλαδή ο κόσμος εξοργίζεται, δεν το καταλαβαίνετε.
0: Το βλέπουμε και το παραβλέπουμε, κύριε Παναγιώτο. Το βλέπουμε, αλλά δεν πρέπει να το παραβλέπουμε, μάλλον.
1: Ναι,
0: για
1: αυτό,
0: να
1: λέω, αυτό λέει ο κόσμος.
0: Αλλά πρέπει οπωσδήποτε όμως, όταν ασκείς μια πολιτική με ακρίβεια, με συνέπεια, που σε οδηγεί σε μείωση του χρέους, που σε οδηγεί, αν θέλετε, στη δημιουργία πλεονασμάτων για την
1: άρα
0: αύξηση.
1: Συμφωνείτε να μην μειωθούν οι έμεσοι φόροι.
0: Δεν συμφωνώ. Εγώ θα ήθελα να συζητηθεί σοβαρά αυτό το θέμα. Γιατί πράγματι να προσεγγιστεί σοβαρά, να εξηγήσουμε αναλυτικά στους πολίτες, γιατί είναι βαρύ να πληρώνεις 2,10 και 2,20 πετρέλαιο στην Αντλία, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Κύριε Μποκορέ,
0: το μόνο που είναι οριζόντιο μέτρο, αυτό πρέπει να το πούμε όμως, ότι είναι οριζόντιο μέτρο. Και βοηθάει και αυτούς που έχουν ανάγκη και αυτούς που δεν έχουν ανάγκη, η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ενώ η ενίσχυση που δίδεται τώρα αφορά περισσότερο αυτούς που έχουν ανάγκη. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Όμως πρέπει να συζητηθεί και αυτό το ζήτημα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα 94,7.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ένεργον κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
9: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Δεν σε καταλαβαίνω.
8: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα τρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Ότι αν θέλει ο Τσίπρας να επιστρέψει, θα βάλω και εγώ υποψηφιότητα. Το που γίνονταν μια κουβέντα, ρε παιδί μου, να γίνει κάπως σαν το... σαν την ομπρέλα που είχε φτιάξει η Άμνηστη Φόφη Γεννηματά, με το κίνημα αλλαγής, όπου από κάτω πήγε Καμίνης, Θοδωράκης κτλ. Και μετά να γίνονταν μια διαδικασία όπου να εκλέγανε τον υποψήφιο για πρωθυπουργό, τέλος πάντων, αυτός που θα ήταν απέναντι στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι το αρχικό σχέδιο του Τσίπρα. Λοιπόν, και όπως έμαθα, ψαχουλεύοντας από εδώ και από εκεί, ο

0: γιατί φεύγουν πάρα πολλοί νέοι στο εξωτερικό. Και σε αυτό το είπε και η Κάλλη, έχετε απόλυτο δίκιο. Ηλία, σε παρακαλώ, μην τους βγάζεις, θα μας κάνουν τρελούς. Γι' αυτό τους βγάζεις, θα σας κάνουν τρελούς. Λοιπόν, ο Βασίλης μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Πριν 10 μέρες πήγα Μαδρίτη, η Αμόλη δείχνει ένα 68, 95 και δεν επηρεάζονται από τον πόλεμο αυτή. Βασίλης. Ναι, και εγώ σου λέω, ήταν ένα 68 και εγώ τόσο ένα 68 την είδα και στην Βαρκελόνη. Πάμε όμως τώρα στον κύριο Γιάννη Χατζαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, που είναι κοντά μας, για να δούμε λίγο τα της τσέπης μας, αν υπάρχει τίποτα καινούργιο, τίποτα νεότερο, τίποτα φρέσκο. Καλημέρα κύριε Χατζαλάτα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σε όλους και όλους, δόξα τω Θεώ. Απλά δύο πολύ γρήγορες διευκρινήσεις. Όταν λέμε καλό ως μέτρο από το χωράφι στο ράφι να γράφουμε την τιμή του παραγωγού και να βλέπει ο καταναλωτής πόσο το έχει αγοράσει. Όταν εγώ τα περισσότερα προϊόντα τα οποία πουλούνται στην αγορά υπάρχει έστω ένας μεσάζοντας, μπορεί να υπάρχουν και περισσότεροι, πού θα ξέρω εγώ που θα είμαι ο τελικός πολιτής πόσο το αγόρασε ο μεσάζοντας από το χωράφι?
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το κόλπο της διαδρομής. Τι θα σου δηλώσουν?
1: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πουλάω στη λαχαναγορά ως παραγωγός, η λαχαναγορά πουλάει στο σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ πού θα ξέρει πόσο αγόρασε η λαχαναγορά από μένα τον παραγωγό?
0: Σωστό.
1: Ένα αυτό. Και δεύτερον, άκουσα προηγουμένως ότι για τους ειδικούς φόρους και τα λοιπά, ότι είναι το μεγάλο ταμείο που κάνουμε κοινωνική πολιτική και τα λοιπά, που είναι δυσβάστακτο φορτίο οι έμεσοι φόροι. Εντάξει, δεν θα μειωθούν. Τουλάχιστον σταματήσει ο παραλογισμός. Όχι φόρο πάνω στο φόρο. Είναι δυνατόν ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
0: Όχι, ναι, βέβαια. Γιατί να σας πω κάτι τώρα, επειδή ξεκινήσαμε με τους φόρους, σας είπα, στη Βαρκελόνη η εστίαση είναι ο ΦΠΑ 10%. Η βενζίνη ήταν στον 68 και μου το λέει και ακροατής που είχε πάει και στη Μαδρίτη. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ένας μηχανισμός που πολλαπλασιάζει την ακρίβεια. Όταν έχεις ένα κόστος στις μετακινήσεις σου, όταν έχεις ένα κόστος στα τιμολόγια, όλα αυτά πολλαπλασιάζονται. Και ο καθένας βάζει κάτι πάνω ως καπέλο, έτσι.
1: Μα αυτή τη στιγμή μεγάλο πρόβλημα στην αγορά και γενικά στο εμπόριο, και ειδικά αυτοί οι οποίοι είναι μεταποιητές, είτε καταστήματα τα οποία είναι εργονοβόρα, είναι η ηλεκτρική ενέργεια, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Ξέρετε κύριε Παναγιωτόπουλε ότι οι περιοχές κινδυνεύουν να χάσουν τα πάρκα τους γιατί είναι αναγκασμένοι να κλείνουν, να μην παράγουν ρεύμα γιατί δεν χωράει το δίκτυο. Αποτέλεσμα, τα μεταφέρουμε και τα πουλάμε στη Βουλγαρία με μηδενικές σχεδόν τιμές. Η Βουλγαρία έχει κάνει συστήματα αποθήκευσης, τα αποθηκεύει και μας τα πουλάει πολύ πιο ακριβά μετά σε εμάς. Ναι. Μα είναι δυνατόν?
0: Σωστά είναι όλα αυτά. Εδώ είναι το θέμα των υποδημών, της διασυνδεσιμότητας και της ανταγωνιστικής οικονομίας. Δηλαδή, αντί να δώσουμε κίνητρα να υπάρξουν μικρές παραγωγικές μονάδες σε όλα τα επίπεδα, στον πρωτογενή τομέα, σε όλα αυτά, μεταποίηση, μεταφορά των προϊόντων στις πόλεις για να μπορούν να υπάρχουν ανταγωνισμοί και όλα αυτά, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Πάμε τώρα να δούμε, κύριε Χατζαλάτα, το θέμα αυτό της επιβάρυνσης με τα κίνητα. Αυτό με το διπλό αυτοδιοικητικό ένφια που έχει σηκώσει πολύ σκόνη. Αν να το δούμε λίγο και αν τελικά από αυτούς που καταργούν τους φόρους, γιατί από τη μία λέει καταργούμε κάποιους φόρους και βάζουμε αυτούς, θα υπάρχει διαφορά την οποία θα την πληρώσουν οι ιδιοκτήτες και κατ' επέκταση και νοικιαστές, έτσι?
1: Δυστυχώς θα υπάρχει διαφορά και ο καταναλωτής, ιδιοκτήτης του κινήτου το οποίο ελευθεροδοτείται, θα πληρώσει πολύ περισσότερο φόρο από ό,τι πληρώνει σήμερα. Και η εξήγηση είναι πολύ απλή. Αυτή τη στιγμή, με τα καινούργια αυτοδιοικητικά μέτρα ίσπραξης και τον καινούργιο ένφια, θα υπάρχει το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Το ένα για τους Δήμους, το άλλο για την περιφέρεια. Θα έχει δικαίωμα ο Δήμος ή η περιφέρεια να επιβάλλουν αυτό το φόρο επί της αξίας που θα κυμαίνεται από 0,3-0,7 στην τοπική κοινωνία και 0,15-0,35 στην περιφέρεια. Αν πάρουμε δηλαδή το Δήμο και την περιφέρεια τα υψηλότερα όρια, μιλάμε για μια επιβάρυνση της τάξης του 1,05% της χιλίης. Αυτή τη στιγμή οι δύο φόροι που καταργούνται, το ΤΑΦ και το ΦΙΧ, έχουν επιβάρυνση 0,32% της χιλίης. Άρα, καταργώ δύο φόρους που έχουν επιβάρυνση επί της αξίας του ακινήτου 0,32% της χιλίης και επιβάλλω δύο νέους που μπορούν να φτάσουν στο 1,05% της χιλίης.
0: Άρα,
1: πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ελάφρυνση?
0: Μάλιστα. Και βέβαια όλα αυτά θα πάνε στο ρεύμα, που σημαίνει ότι εδώ θα πάει και θα το πληρώσει ο νοικιαστής, αν τον νοικιάζει ο ιδιοκτήτης, έτσι?
1: Βεβαίως, εδώ τώρα θα πηγαίνουν μέσω του ρεύματος και δεν θα έχεις το δικαίωμα να μην το πληρώσεις, ούτε να κάνεις διαχωρισμό, να πας δηλαδή στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και να πεις ότι εγώ κύριε πάρτε την αξία του ρεύματος για να μην μου το κόψετε, δεν πληρώνω. Αυτά τα χαράζει γιατί τα θεωρώ παράλογα. Δεν έχει το δικαίωμα το κάνει χωρίς.
0: Και πέρα από το παράλογο, είναι ότι ο ενοικιαστής δεν είναι ιδιοκτήτης για να πληρώνει τους φόρους. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, αλλά Σε αυτή την περίπτωση εδώ, από τη στιγμή που θα είναι και μεγάλο το κόστος, υποχρεωτικά και ορίζεται μέσα, το πληρώνει ο νοικιαστής, γιατί είναι στο όνομά του λογαριασμός ρεύματος και αν δεν το πληρώσει θα κοπεί, και το αφαιρεί από το ενίκιο που θα δώσει στον ιδιοκτήτη.
0: Καλά, εντάξει, το έχετε δει πολλές φορές να συμβαίνει αυτό.
1: Όχι. Φυσικά θα υπάρχουν και ορισμένα ακίνητα τα οποία εξαιρούνται. Αυτά τα οποία δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είναι νέες οικοδομές μέχρι 7 χρόνια και διευκρίνηση. Φτιάχνω μια οικοδομή, δεν πουλάω τα διαμερίσματα, τα καταστήματα, για μέχρι να τα πουλήσω, να τα νοικιάσω ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι 7 χρόνια δεν θα πληρώνω το φόρο. Όμως επίσης και αυτά τα ακίνητα του δημοσίου ή αυτά τα οποία είναι που δεν είναι πολεοδομικές ή αρχαιολογικές δεσμεύσεις.
0: Κύριε Κατσαλάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Λένα Βασιλάκου είναι κοντά μου. Λένα, καλημέρα. Τι κάνεις, είσαι έτοιμη για όλα?
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα. Πώς πάει εκεί έξω?
2: Έχουμε κάποια τροχαία, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Βλέπω,
2: είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ταλαιπωρείς τον κόσμο στον Κηφισό, καθυστερείς την Κηφισία.
2: Εγώ προσωπικά.
0: Εσύ προσωπικά. Γιατί θα τα πεις τώρα όλα αυτά εδώ πέρα και θα τους δημιουργήσεις ένα άγχος επιπλέον?
2: Όχι. Ίσα-ίσα θα τους ενημερώσω για να μειωθεί το άγχος.
0: Πώς τα καταφέρνεις, διακτηνίζεσαι, δηλαδή στο Κηφισό, στην Κηφισία, στην Αττική Οδό? Βλέπω
2: τα
0: εδώ.
2: Προκαλώ εγώ. Είμαι πάρα πολύ καλή οδηγός. Να το ξέρεις. Αν το ξέρεις.
0: Στα μάτι είναι. Τι.
2: Άριστη.
0: Άριστη.
2: Άριστη.
0: Άριστη. Αυτό είναι. Αυτό νομίζω είναι η λέξη κλειδί της ημέρας. Δηλαδή ένας χαμούλης εκεί έξω, έτσι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μια χαρά είμαστε. Η Λένα Βασιλάκου θα σας πει τα πεπραγμένα της. Είναι με την υπογραφή της στο δελτίο.
2: Όλα τα άλλα είναι χάλια. Αλλά στην οδήγηση.
0: Είμαστε εντάξει. Okay. Λένα Βασιλάκου, λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Καλή επιτυχία το βράδυ στις ομάδες σας. Γιατί έχουμε και μπασκετάκι. Οπα, οπα, οπα, οπα. Λοιπόν, εντάξει, έτσι Αθηναίζα, ναι, για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά. Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου, στο τμήμα από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και τα ΚΤΕΛ, δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, επίσης λόγω τροχαίου ατυχήματος. Τροχαίο σημειώθηκε προλίγο και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, μποτιλιάρισμα επικρατεί από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην άνοδο της Γαλατσίου, στη λεωφόρο Βέικου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στη Μεσογείων προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της Πειραιός από τον Κεραμικό προς Ομόνια, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα και το Βύρονα, στην Παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από τη Μαρίνα Φλίσβου. Επίσης, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την πύλη Ε11 στην Ε12, καθώς εξέλιξη βρίσκεται αντιπολεμικό συλλαλητήριο με έτοιμα να αποχωρήσει κρουαζιερόπλοιο μεταφοράς Ισραηλινών και στρατιωτών των IDF. Στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται κορίτσι 3 ετών, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ, όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στο Μενίδη στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελούνας. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, μαθήματα προσανατολισμού, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εντείνεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την ίσο Κέσμ στα στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν στόχευσε χώρες του κόλπου και το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου. Λυδία λίθος των διαπραγματεύσεων η κατάσταση στο Λίβανο, τουλάχιστον 6 νεκροί και 48 τραυματίες κατά τη διάρκεια αεροπορικών βομβαρδισμών από τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Εν τω μεταξύ, η Ιαπωνική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να υποστηριχθούν τα νοικοκυριά που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με την απογείωση του κόστου ζωής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που καταθέθηκε αργά χθες στη Βουλή. Επίσης, προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς, καθώς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο σε 72 δόσεις προβλέπει νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Δίνεται επίσης δυνατότητα ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό, εξαιρώντας από τη ρύθμιση την πρώτη κατοικία. Την κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζήτησε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα σε εφημερίδα, ο οποίος επανέλαβε πως η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας πως δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ακόμη ένας αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται απόψε στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες, με τους ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
2: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 4 από φόρο στον Βοϊκό και ως 4 και στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λάβριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο δυτική ως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπέροχη Τετάρτη. Ο Τάκης Χατζής μένει μέσα. Κέφια βλέπω έχεις. Ναι. Πώς σου φάνηκε η ρωτώντα? Η ρωτώντα ιστορική.
1: Ποια?
0: Που είχε Άδωνη. Είχε Άδωνη, είχε Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν στην εκδήλωση Μασούτης και τους είχαν βάλει όλους στην ίδια ρωτώντα. Ήτανε Άδωνης, Γεωργιάδης, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης. Υπάρχει αυτή η ιστορία με τις μιλήσεις. Ήταν φοβερά μήχανο. Ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ποιος άλλος ήταν? Θοδωρικάκος, μιλούσε ο Θοδωρικάκος με τον Γεωργιάδη. Εντάξει, υπήρχε εκεί μία. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, ρε παιδιά?
2: Ο Μασούτης.
0: Δεν αποκλείεται, δεν ασχολούνται οι άνθρωποι. Να σου πω τι θα έγινε. Πιστεύω ότι οι διοργανωτές αυτής του τραπεζιού θα είπε οι πολιτικοί όλοι μαζί. Χωρίς να σκεφτούν αν αυτοί μιλούνται, δεν μιλούνται. Επίσης ο Βαρουφάκης είπε ότι το σουφλέ δεν φουσκώνει δεύτερη φορά.
1: Ποιο το?
0: Είναι γεγονός αυτό με το σουφλέ.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον Τσίπρα,
1: ναι.
0: Μάλλον είπε.
1: Ποιος το είπε?
0: Ο Βαρουφάκης. Το σουφλέ το βάζει στο φούρνο.
1: Αυτή ο Βαρουφάκης.
0: Ποιος το είπε?
1: Ο Τσίπρας.
0: Καλά σε αυτό.
1: Που τους μάζεψε όλους και
0: Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τη γνωστή διαδικαστή. Ισία, SMS στο Viber στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο 212-214-800 για να μας στείλετε και mail on erpapakialfaradio989.gr. Πριν από λίγο είχαμε και την είδηση της παραίτησης του Γιάννη Ματζουράνη με επιστολή από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ έχουμε και την επιστολή. Θες να σου διαβάσω?
1: Όχι, θα το βγάλουμε αργότερα.
0: Το βγάλουμε σε λίγο να μας πει εκείνος εκτός επιστολής πώς το σκέφτεται όλο αυτό.
1: Ήταν σίγουρο θα πάει στο Τσίπρα, ο δικηγόρος του ήταν, εντάξει. Τι...
0: Ναι.
1: Πώς θα τα βολέψει με τον Βαξεβάνη, δεν ξέρω. Διάβασε γραφή Βαξεβάνη για τον Τσίπρα χθες?
0: Όχι, δεν το διάβασε το χθες.
1: Όποιος δεν το διάβασε, δεν διαβάσει τίποτα. Τον πέρασε γενναίες 14.
0: Εντάξει, και εδώ που τον είχαμε βγάλει είναι η αλήθεια.
1: Όχι, τώρα το είπε σε προσωπικό επίπεδο. Δεν ήταν δηλαδή ναι αυτό το άλλο το παρακάτω. Είναι προσωπικό το θέμα. Δηλαδή λέει γιατί δεν βοηθάω τον Τσίπρα. Έτσι. Και είπε και για το Ράμο. Ας ήξερε η μάνα σου, αν δεν σου δίνω εγώ τα χαρτιά. Ο Ράμος ξέρετε ποιος είναι. Γι' αυτό σας λέω μην ψήνεστε εύκολα με αυτά που ακούτε. Λέει και ο Νίκος προηγουμένως για τον Ντίλιαν.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Λέγατε για την Κοβέση, μου την κάνατε τον Αρχάγγελο της Κάθαρσης, τα είδατε. Μετά μου λέγατε για τον Ντίλιαν, μάλιστα, για τις παρακολουθήσεις. Ο κύριος αυτός κάνει κατά καιρούς διάφορες δηλώσεις για να διαπραγματευτεί διάφορα ζητήματα. Δεν θέλω να μπω στη λογική. Λοιπόν, προσέξτε. Αυτός έχει δικαστεί, έχει καταδικαστεί, δεν έχει δικαστεί, έχει καταδικαστεί. Στο δικαστήριο είχε τη δυνατότητα να πάει στην απολογία του και να καταθέσει όλα τα χαρτιά. Είχε ή δεν είχε? Ναι, ρωτάω εγώ εσάς που μας ακούτε. Είχε τη δυνατότητα να πάει ο κύριος Ντίλιαν στο δικαστήριο και να κάνει το Μητσοτάκη καλοκαιρινό? Είχε. Στο δικαστήριο δεν πήγε. Έστειλε το δικηγόρο. Ούτε είπε, ξέρεις, έχω αυτά τα στοιχεία, δώστα και κάνω τους να τρέχουν νύχτα. Όχι, διότι για να με πείσει εμένα ένας καταδικασμένος είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή ο Φωνιάς που σκότωσε τη γυναίκα του προχτές, ό,τι πει θα τον πιστέψει κανείς? Περί αυτού πρόκειται. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε φορά που γίνεται κάτι, επειδή έχουμε μια πολιτική τοποθέτηση ή μια ιδεολογική αντίληψη για κάποια πράγματα, πάμε απέναντι σε κάποιον που δεν τον πάμε έτσι χωρίς λόγο. Δεν πάει έτσι. Αν φτάσουμε αυτό είναι ζούγκλα. Για σκεφτείτε εσείς να κάνετε ένα τροχαίο και να μην φταίτε και να έρχονται οι άλλοι και να σας επιρρύψουν ευθύνες. Τι θα κάνετε εκείνη τη στιγμή? Για πέστε μου, αν δεν έχετε πάει στο δικαστήριο, αν δεν έχει δικαστεί υπόθεση κτλ. Δεν πάει έτσι. Ο κύριος Ντίλιαν λοιπόν είχε τη δυνατότητα να πάει στο δικαστήριο, να αποκαλύψει τις πηγές πολύ εύκολα. Εμένα με πλησίασε ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν και μου είπε θέλει να αγοράσει το Πρέταντορ. Ο κύριος Τασκαλδυρανιάν είναι υπουργός, υφυπουργός, διάολος, τρίβολας, εκεί. Μάλιστα. Με ποια εταιρεία, ποιος φορέας του κράτους το αγόρασε, με ποιον κάνατε τη συμφωνία κύριε Ντίλιαν, με το Υπουργείο Αποικιών. Μάλιστα. Το Υπουργείο Αποικιών λοιπόν έχει κάνει μια συμφωνία μαζί και σας πλήρωσε. Ποιος ήταν υπουργός? ο κύριος Πριτσαπίδουλας. Μάλιστα. Ελάτε εδώ και εσείς, κύριε Υπουργέ, έλα και την υπηρεσία σου, φέρ και τα χαρτιά που πληρώθηκες, σε ποια τράπεζα μπήκανε τα λεφτά, πόσα λεφτά πήρες, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια τώρα, δεν μιλάμε για 100.000 ευρώ, μιλάμε για 13 εκατομμύρια, γιατί τέτοιο άκουσα, δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω, αλλά κάπως έτσι. Λοιπόν, ποιος το οργάνωσε αυτό, ο κύριος Τάδε, με ποιον ήρθε σε επικοινωνία για να το αγοράσει η υπηρεσία αυτή, έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο να κατηγορήσουμε ανθρώπους έτσι με ελαφρά την καρδιά. Δεν γίνεται. Ο κύριος αυτός λέει ότι συνεργάστηκε με κυβερνήσεις. Δεν λέει, συνεργάζεται με κυβερνήσεις, λέει. Δεν είπε όμως για κυβέρνηση συνεργάστηκε. Γιατί να είμαι εγώ σίγουρος ότι συνεργάστηκε με τη δική μας κυβέρνηση και να μην συνεργάστηκε με την κυβέρνηση του Ράμα ή με την κυβέρνηση της Βουλγαρίας ή με της Ρουμανίας ή κάποιας άλλης χώρας. Για να κάνει παρακολουθήσεις εδώ ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή του Ισραήλ, γιατί αυτός ο Ισραηλίτης είναι και στη Μοσάντ ήταν. Για να ξέρουμε τι κουβεντιάζουμε. Γιατί από τη μία λέμε οι Ισραηλοί με αυτά που κάνουν είναι εγκληματίες, από την άλλη έχει δίκιο ο Ντίλιαρ. Δεν πάει έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Κάπου πρέπει να κάτσει μπίλια, τέλος πάντων, να καταλάβουμε κι εμείς. Μετά ήρθε η κυρία Κοβέση. Έκανε. Έρχεται η Χεροπούλου που η ίδια η Κοβέση την έβαλε να κάνει την έρευνα. Και λέει δεν έχει ζημιά, 3.000 ευρώ και 7 εκατοστάρικα. Εντάξει, δεν πάει έτσι, δεν πάει. Λοιπόν, για το Λιγερίδη, τι να πω για το Λιγερίδη εγώ, δηλαδή τι να σου πω εγώ, είμαι εγώ τώρα δικαστής. Με συγχωρήστε, εγώ δεν ξέρω καν την υπόθεση, ξέρω το περιστατικό. Δηλαδή έχω εγώ την καλιά δικογραφία για να σου πω για το Λιγερίδη, τι είμαι κανένας Καραγκιόζης, να βγαίνω το πρωί και να λέω ότι να είναι. Τι να σου πω για τον Λιγερίδη δηλαδή. Λέει, τον σκοτώσανε, λέει, και ωραία, εντάξει, δεν έχει υπάρχει δικαστήριο. Ναι. Δηλαδή θα καταργήσουμε τη δικαιοσύνη στη χώρα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή θα κάνω το δικαστή εγώ εδώ. Όχι, δεν πάει έτσι. Επειδή ένα από τα μεγάλα ζητήματα, Φιναίδα, αυτές τις μέρες που είδαμε στις δημοσκοπήσεις, είναι η ανησυχία του κόσμου για τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι.
1: Στη δημοσκόπηση που είδαμε, λοιπόν, είδαμε ότι υπάρχει στο Sky, το είδα.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει ανησυχία μεγάλη για τα ελληνοτουρκικά. Είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος, τηλεφωνική μας γραμμή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Κύριε Ανέγκα, κύριε Χατζή, κύριε Χατζή, κύριε Ανέγκα, καλή σας ημέρα.
1: Έβαλες μυαλό. Λοιπόν, τώρα, το ερώτημα είναι τι μπορεί να περιμένουμε από τους Τούρκους να μας προκαλέσει. Γιατί, ρε παιδί μου, βλέπω τον κόσμο, έχει μια ανησυχία. Μας ρωτάνε και εμάς πάρα πολλοί άνθρωποι. Εντάξει, δεν είμαστε και ειδικοί για να τους κάνουμε αναλύσεις. Ξέρουμε το ειδησιογραφικό κομμάτι, δημοσιογραφικά μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, αλλά στο βάθος και με τις δικές σας γνώσεις ως καθηγητής τώρα επικαλούμε αυτή την ιδιότητά σας και όχι την ιδιότητα του βουλευτή που είναι, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι περιμένει, τι μπορεί να κάνει αυτός απέναντι.
2: Στο πεδίο δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη διπλωματία όμως. Δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας πρωτίστως πάει να δημιουργήσει προβλήματα στη διπλωματία, στις διμερείς συναντήσεις. Δηλαδή όταν θα βρισκόμαστε με την άλλη πλευρά θα ακούμε τους Τούρκους να μας λένε απιθανότητες λέγοντας εμείς ξέρετε εφαρμόζουμε τον νόμο. Στο πεδίο για να φτάσουμε και να έχουμε ένταση πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα, δηλαδή να ψηφιστεί ο νόμος, να βγουν τα εφαρμοστικά διατάγματα και οι Τούρκοι μετά να στείλουν και πλοία για να τα εφαρμόσουν. Θεωρώ ότι απέχουμε πάρα πολύ από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά στη διπλωματία, αν ψηφιστεί ο νόμος, θα το βρίσκουμε σε κάθε βήμα μας. Κρατήστε όμως μία επιφύλαξη για το τι θα δούμε τις επόμενες μέρες, διότι ενώ υπήρχε πολύ μεγάλη ζέση τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, χθες και προχθές, είδα να πέφτει και επειδή όλα είναι κατευθυνόμενα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για να πέφτει κάτι άλλο έχουν κατά νου αυτή τη στιγμή.
0: Όταν λέτε κάτι άλλο έχουν κατά νου, γιατί ξέρετε είπατε ότι σε διπλωματικό επίπεδο είναι αυτή η όλη ιστορία. Το διπλωματικό επίπεδο βέβαια δεν είναι αποκομμένο από τα προβλήματα του Έλληνα. Ο Έλληνας ο οποίος μπορεί να έχει ένα ξενοδοχείο σε κάποιο νησί Έτσι, σκέφτεται ότι μπορεί κάτι τέτοιο, ας πούμε, να του προκαλέσει προβλήματα. Ναι, όλοι σκεφτόμαστε. Ναι, όλοι σκεφτόμαστε έτσι. Δεν είναι αποκομμένο το ένα από το άλλο. Γι' αυτό, όταν λέτε ότι κάτι θα περιμένουμε να δούμε την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή να δούμε κάτι το οποίο είναι σε επίπεδο διπλωματίας, αλλά μπορεί να μας καθησυχάσει περισσότερο, μπορεί να μας δώσει κάποιες εγγυήσεις.
2: Να εξηγήσω τι εννοώ όταν λέω διπλωματία. Η διπλωματία σε αυτή τη φάση που κινούμαστε δεν αγγίζει το μέσο Έλληνα. Είναι στις διμερείς συναντήσεις, συνήθως πίσω από κλειστές πόρτες, όπου λέμε εμείς, λένε και εκείνοι, mm-hmm. και όταν εμείς θα τους πούμε, μα ξέρετε, είναι απιθανότητα να πιάνετε και να διεκδικείτε περιοχές νοτίως της Κρήτης, διότι δεν έχετε γεωγραφική εγκύτητα, θα μας λένε, το λέει ο νόμος μας. Αυτό όμως δεν αφορά στην καθημερινότητα του Έλληνα. Τώρα, ας περιμένουμε να δούμε, διότι είχαν πει Μάλιστα. ότι θα βγάλουν το νομοσχέδιο χθες. Mm-hmm. Χθες δεν βγήκε. Σήμερα δεν είδα να έχει βγει κάτι. Επομένως, μπορεί να το τραβήξουν για παρακάτω ίσως να το βγάλουν. Ή ίσως και να το αφήσουν για μερικές εβδομάδες. Θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Πάντως, δεν έχουν τους ρυθμούς που είχαν.
0: Υπάρχει περίπτωση να το πάρουν πίσω?
2: Επειδή δεν έχουμε δει ως τώρα το κείμενο,
0: ναι.
2: θεωρητικώς ναι.
0: Μάλιστα.
2: Άμα είχε βρεθεί κείμενο, δεν θα μπορούσαν να το πάρουν πίσω.
1: Είναι αλλά μόνο πληροφορίες δημοσιογραφικές, διαρροές είναι μέχρι τώρα.
2: Διαρροές είναι ναι. απολύτως κατευθυνόμενες από την τουρκική κυβέρνηση, ναι, αλλά ναι, διαρροές.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε δει κείμενο ως τώρα συγκεκριμένο. Σημαντικό, δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί δεν μπορεί να κατατεθεί κάτι, αλλά μου κάνει εντύπωση, στο βαθμό που μπορώ να τους διαβάζω ύστερα από τόσα χρόνια που ασχολούμαι μαζί τους, μου κάνει εντύπωση ότι έπεσε ξαφνικά, έφυγε για λίγο.
0: Ναι.
2: Κάτι σημαίνει, θα το δούμε.
1: Οπότε θα το δούμε. Σας ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Κύριε Συρίου, ευχαριστούμε πολύ. Οφείλω να πω κάτι σε ένα φίλο εδώ στον Βύρονα, που μου είπε για το Λιγκερίδη, πώς λέγεται ο άνθρωπος. Ναι, αλλά η δολοφονία Φίσα σχολιάζαν οι πάντες δημοσιογράφοι, μερίδες, τηλεόραση. Δεν πάει έτσι. Πώς δεν πάει έτσι? Εγώ για το Φίσα, όταν σχολίασα, είχα πάει στο Μαλανδρίνο και είχα πάρει συνέντευξη του δολοφόνου του Φίσα. Την έχω δημοσιεύσει στο New Post αμέσως μετά την ιστορία αυτή και μου είπε, ναι, εγώ το σκότωσα. Δεν θα το σχολιάσω αφού μου το είπε, ναι, εγώ το σκότωσα. Χρειαζόταν δηλαδή καμιά δίκη? Εδώ δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, γιατί τα συγκρίνεις αυτά τα πράγματα? Εγώ πήγα, σου λέω, στο Μαλανδρίνο και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί ο αρχιφύλακας...
0: Στις φυλακές πήγαν.
1: Στις φυλακές πήγαν.
0: Ναι.
1: Ο αρχιφύλακας που μας, με το συνεργάτη που πήγαν, που μας έβαλε μέσα και μας πήγε και σε ένα χώρο για να έρθει ο κατηγορούμενος, ο δολοφόνος, μετά από λίγες μέρες το σκοτώσανε, ναι. οι κρατούμενοι. Ήταν σοκαριστικό αυτό. Πρωτού έχω πάρει ολόκληρη συνέντευξη. Μάλιστα μου είχε ζητήσει και λεφτά.
0: Τι θα βέβαια.
1: Δεν έχω μία λεφτά. Υπάρχει, λέω, τσάι. Ούτε μου αντέχει να κλάψουμε, δεν έχουμε. Του λέω, αφού μου τα έπαιρνε, μου λέει, εγώ το σκότωσα. Ποιο τα έπαιρνε, μου είπε διάφορε δικαιολογίε. Το είχε δημοσιευθεί και μάλιστα η συνέντευξη αυτή έχει καταχωρηθεί και στη δικογραφία. Γιατί ήταν μια ομολογία δηλαδή. Έτσι μπορούσα να το σχολιάσω, φυσικά. Τώρα εδώ πού να ξέρω εγώ τι γίνεται, α πούμε. Έτσι. Καλό καλοκαίρι από την Κομωτινή, παίρνει ένας φίλος. Τι λέει, η δημοσιογραφία με τα μακρόνια, τα μικρόφωνα εντελώς απούς από το Λιντίκη Λιγερίδη, προφανώς μετά από το λες των Λιγαρχών. Εντάξει. Παιδιά, είτε είναι η δημοσιογραφία και είτε δεν είναι, η απόφαση θα τη βγάλει το δικαστήριο. Είτε πάω εγώ, είτε πας εσύ. Την απόφαση θα τη βγάλει ο δικαστής με βάση τον ποινικό κώδικα. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας μας ας λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α,
5: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να πούμε καλημέρα στον Αναστάσιο, ο οποίος λέει ότι είστε κοντοχωριανοί και αναγνωρίζει και τη δική μου αξία σε κάποιους τομείς. Δεν θέλω τον να διαβάσω, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Μας γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος, σε δεύτερο λέει βαθμό της δίκης Τάκη. Μπορεί ο κύριος Δήλια να παρουσιάσει αυτά τα στοιχεία?
1: Όχι, αν όμως δεν φέρει... γιατί περίμενα καταδικαστεί για να πάει σε δεύτερο βαθμό.
0: Εσύ
1: να παρουσιάσει.
0: Δηλαδή θα περίμενες αν ήσουν κατηγορούμενος και κινδύνευες να πάει στο δεύτερο βαθμό για να παρουσιάσει τα στοιχεία που είχες?
1: Δηλαδή να καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και να πάει στο δεύτερο να παρουσιάσει. Μα δεν γίνονται αυτά που λες. Αυτά πας με τη μία, λες αυτό, αυτό, αυτό. Αποφασίζει το δικαστήριο και άμα δεν σε αρέσει πας σε δεύτερο βαθμό, πάλι φέρνεις τα στοιχεία σου και γίνεται η συζήτηση στο δικαστήριο. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε για τον κύριο Ντήλια, να τον αναδείξουμε εθνικό ευεργέτη τώρα, επειδή βρίζει τη Νέα Δημοκρατία? Και εγώ τη βρίζω.
0: Η κυβέρνηση, μας λέει εδώ ο φίλος, παραδέχεται ότι υπάρχει ακρίβεια. Και λοιπόν, τι κάνει για να δώσει λύσεις? Τίποτα. Θα πει δεν πρόλαβε, πόσες θητείες θέλει ακόμη για να κάνει κάτι. Στις δημοκρατίες οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Ναι, ρε παιδιά, τι είπαμε,
1: ότι
0: δεν αλλάζουν.
1: Θα πάω να ψηφίσει αύριο τον Τάδε. Θα πρέπει να βγει ένας πρωθυπουργός, να βγει ένα κόμμα.
0: Που να μπορεί να σου λύσει και το θέμα της ακρίβειας που είναι συγκεκριμένο για σένα.
1: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί. Πες μου ποιος μπορεί να το λύσει. Και δεν το έχουν λύσει και άλλες. Πάντα υπήρχε αυτό. Λοιπόν, μπας περιπτώσει. Βγήκε μια δημοσκόπηση τώρα που η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου έχει 29,5. 15,5 ο Τσίπρας. 11,5 το Πασόκ. 11 η Καριστιανού. Είναι σώμα με σώμα δηλαδή. Τρίτο τέταρτο είναι το Πασόκ. 7 το Κουκουέ, 6,5, 5, 6,5 ο Βελόπουλος, 5 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 3,5 η Φωνή Λογικής, 3 το Μέρα 25, 2,5 ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει στη Βουλή, 1 ο Κασελάκης, 1 η Νίκη και άλλο κόμμα 3. Η δημοσκόπηση αυτή έγινε από 27 με 31 και 31 Μαΐου σε δείγμα 1.100 πολιτών με δικαίωμα ψήφου. Αυτό είναι. Έτσι έχει διαμορφωθεί το σκηνικό. Τώρα να το πούμε, εγώ όπως είπα και χθες στον διευθυντή της εταιρείας που βγάλαμε, Περιμένω τον Οκτώβριο εκεί περίπου να...
0: Να οριμάσει όλο αυτό
1: να
0: κάπως.
1: Να οριμάσει όλο αυτό και τώρα... να δούμε εκεί που θα κάτσει μπίλια.
0: Και να έχουμε δει και τα υπόλοιπα στελέχη, γιατί τώρα δεν έχουμε δει.
1: Ναι, βλέπω μια... Ναι,
0: έχουμε δει κόμματα αρχηγού... και αρχηγούς.
1: Όχι, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν στο βγάλει, ΣΥΡΙ... στο Τσίπρας μας.
0: Στο ΕΛΑΣ, έχουν... στην ΕΛΑΣ.
1: Έχουν βγάλει μερικά πρόσωπα.
0: Τα οποία είναι εκπρόσωποι τύπου.
1: Έχουν... Ο οποίος βγήκε ο κύριος Μπίστης, υπάρχει ο κύριος Μπίστης εκεί.
0: Ναι. Στο είχα επισημάνει από το Βρεμό, το είδα, σου είχα στείλει μήνυμα.
1: Ναι. Λοιπόν, και έλεγε χθες εδώ στον Πετρόπουλο που βγήκε ότι η κυρία Κούφο Νικολάκου και η κυρία Παπαδοπούλου είναι πάρα πολύ καλές. Οι άλλοι λέει θέλουν διορθώσεις, τους έκαψε δηλαδή. Τους άλλους. Οι δύο είναι καλοί, οι άλλοι δεν είναι. Κάνε ένα πιλωτές που είχε αυτή.
0: Ναι.
1: Κούφο Νικολάκου, η οποία μιλάει πάρα πολύ.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό που είχε πει ότι θα ελαφρύνει, το βάρος.
1: Τον εργαζομένο.
0: Των μισθωτών.
1: Τους ελαφρώσει.
0: Πρέπει να φύγει το βάρος.
1: Βάγει 60% λέει φορολογία και περιμένουν να τους ψηφίσει ο κόσμος. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μας λέει κανένας. Προσέξτε, ένα ζήτημα που δεν λέει κανείς είναι το εξής. Θα τα βάλουμε λέει με, με τα καρτέλ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία, 1-0. Θα τα βάλουμε τα καρτέλ μαζί σας. Ποια καρτέλ? Ποια είναι τα καρτέλ? Ονομάστε τα για να ξέρουμε. Γιατί όταν θα έρθουν στην κυβέρνηση τα λένε εμείς τα βάλαμε με τα καρτέλ. Αλλά δεν ξέρουμε ποια καρτέλ.
0: Ποια και πώς
1: θα
0: βάλουμε.
1: Να μας πούνε. Εμείς θα τα βάλουμε με την Εστλέ. Θα τα βάλουμε που μας έκλειβε με το γάλα το παιδικό. Θα τα βάλουμε με αυτές τις εταιρείες που κάνουν τις προμήθειες και είναι αυτές. Που έχουν εφηγατικές εταιρείες, όχι ο Βερόπουλος, δεν είναι τώρα ο Σκλαβενίτης, ο Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, ναι. Αυτός είναι και ξένα συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Και τα άλλα τα τοπικά, τα ελληνικά.
0: Ποιους
1: θεωρούν λοιπόν, γιατί δεν μπορεί σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να είναι στις 10 πρώτες κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι 2-3 να είναι σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, άρα θα τα βάλουμε τα καρτέλα. Ποια είναι τα καρτέλα αυτά? Ποιες εταιρείες σκροκερδούν εις βάρος του πολίτη? Να μας πούνε αυτές είναι. Να ξέρουν και αυτές οι εταιρείες. Μπας και συμμορφωθούν. Γιατί αν έχουν το φόβο ότι θα έρθει ο άλλος, μπορεί και να συμμορφωθούν. Δεν το λένε. Εχθές μου λέει ο Χατζησοκράτης το απίθανο. Μου λέει αυτοί που έχουν τα καύσιμα κονομάνε.
0: Συγνώμη,
1: 27 δισεκατομμύρια έχει ο πρώτος Έλληνας εφοπλιστής κέρδη. 27 δις. 27. Βλέπεις παρακάτω 12, 11, 7, 8 δις κέρδη.
0: Ναι.
1: Τι θα πάω να τους πεις? Δώσε τα λεφτά. Δεν θα δώσει. Να έχουν έξω αυτοί. Σιγά μη θα δώσει. Θα έρθει εδώ πέρα και να τα μοιράσει. Αυτό. Να έχουν έξω αυτοί. Σιγά μη θα δώσει. Θα έρθει εδώ πέρα και να τα μοιράσει. Αυτό. Αυτό λέει.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αγαπητέ κύριε Χατζή και κυρία Νέγα, καλημέρα. Χθες το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε, μας γράφει εδώ ο φίλος, προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων καταγράφει ότι θα φορολογεί πλέον όσους υπαλλήλους εταιριών πάρουν υβριδικά plug-in αυτοκίνητα σε αντίθεση με όσους πάρουν full ηλεκτρικά. Και σκέφτομαι, επειδή τυχαίνει να χειρίζομαι τον στόλο οχημάτων της εταιρείας που εργάζομαι, πόσο άδικο είναι αυτό για πολλές χιλιάδες υπαλλήλους, αφού το κράτος πάει ξανά να κάνει το ίδιο λάθος. Δηλαδή, δεν έρχεται από πριν να ενημερώσει, παραδείγματος χάρη, ότι από 1/1/27 όσοι πάρουν plug-in θα φορολογούνται, ενώ μέχρι τώρα δεν είχαν φορολογία, αλλά το κάνει όταν ήδη χιλιάδες άνθρωποι έχουν κάνει ήδη παραγγελίες και αναμένουν οχήματα αυτού του τύπου. Για μία ακόμη φορά, απογοήτευση από τους ανθρώπους που παίρνουν στο πόδι αποφάσεις. Θα μπορούσατε, παρακαλώ, να το ψάξετε περαιτέρω και να ρωτήσετε γι' αυτό τους υπεύθυνους κυβέρνησης. Με εκτίμηση μας γράφει ο κύριος Μίλτος Λιλόπουλος. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Πολλά τα θέματα. Πολλά τα θέματα και τα επιθέματα. Κύριε Τάσο, μπορώ να σας ακούσουμε μουσικός.

0: Ξυλούρης, παραμύθι, παραμύθι. Έχουμε φάει το παραμύθι, παιδιά. Δεν υπάρχει δηλαδή πιο παραμύθι. Έχουμε τρελαθεί στο πίμπα. Μου λέει ένας μοναχός, έτσι τώρα, ο πατρί Μποησής, το Άγιον Όρος, ξεχωριστή προσωπικότητα, πολύ γνωστή στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα θρησκευτικά θέματα.
1: Ναι.
0: Τι νομίζεις ότι είναι θρησκεία, παιδί μου? Παραμυθία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Βοηθάει τον άνθρωπο, έτσι. Βέβαια. Τον βοηθάει τον
0: και
1: άνθρωπο.
0: Και πολιτικοί αυτό κάνουν. Παραμυθία.
1: Δηλαδή δεν ξέρω αν βοηθάει τον άνθρωπο.
0: Προς ώρας, δηλαδή για λίγο.
1: Αν του απαλύνουν τον πόνο, ας πούμε, όχι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Πόνο θα έχει.
1: Εάν του λύνουν, του δίνουν κάποιο μπούσουλα, ας πούμε, γιατί η θρησκεία σου δίνει ένα μπούσουλα για να ζήσεις. Όποια θρησκεία και να είναι, σου λέει, ας πούμε, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό, είναι θανάσιμο αμάρτημα, δεν θα το διαπράξεις γιατί μετά δεν έχει παράδεισο. Σου εξηγεί, είναι, υπάρχει μια σαφήνεια.
0: Ναι.
1: Μόνο ο Τσίπρας μας λέει εδώ, η Μαρίνα Αθηνά, μπορεί να έχει μια υπολογίσιμη αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία περισσότερο από την Καριστιανού. Καλός ή κακός. Και είναι καλό να υπάρχει δυνατή αντιπολίτευση. Η αριστερή θα έπρεπε να είναι ένα μέτωπο. Η διάσπαση της εφερελαζονία και ασυδοσία της

0: κυβέρνησης για τη χώρα αντίπαλο αποθρασύνθηκαν. Και ναι, το Πασόκ με τον Ανδρουλάκη βούλιαξε και κρίμα. Αν είχε βγει ο Γερουλάνος θα ήταν αλλιώς και δεν θα υπήρχε χώρος για Τσίπρα. Ξέρουμε όμως ποιος στήριξε τον Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε δυνατό Πασόκ.
1: Όχι, δεν το στήριξε κανένα τον Ανδρουλάκη, παιδιά. Τον Ανδρουλάκη το στήριξε το κόμμα του. Και ο μηχανισμός του Πασόκ, τον οποίο έχει.
0: Εκεί κέρδισε.
1: Σιγά μην τον στήριξε εξωτερικές δυνάμεις.
0: Όχι.
1: Καμία εξωτερική.
0: Αυτό έλεγε.
1: Αν ήταν από τους άλλους, θα σου έλεγα εντάξει, μπορεί και. Αλλά τι. Δεν τον στήριξε κανένας.
0: Ναι. Από τα... Με όλα αυτά που γίνονται, λέει εδώ ο Δημήτρης Γραμματσούλιας, στο κέντρο και στην αριστερά, ο Μητσοτάκης με δύο κινήσεις, παραδείγματος χάρη μείωση φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και 13η σύνταξη, θα πάρει αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Έτσι το βλέπει εδώ ο φίλος, τι να σου πω. Ο Μέρμας λέει καλημέρα κύριε καθηγητά, καλή Τετάρτη και από εμάς.
1: Καθηγητά, ξέρει γιατί το λέει.
0: Με τον από το ανέκδοτο του Παπαγάλου. Ναι. Καλημέρα, καταλάβατε κάτι από αυτά που σας είπε ο Συρίγος για την ανησυχία του κόσμου? Στείλτε κάποιον για ρεπορτάζ σε νησί για να ακούσετε τι λέει ο κόσμος. 15 τουρκικές μηχανότρατες, 500 μέτρα από την παραλία. Τι να μας πει ο Συρίγος? Μας είπαν κοιμηθείτε ήσυχοι. Εγώ πάντως έχω δει ότι όσες φορές ανησυχούμε όλοι οι υπόλοιποι εμείς, οι άνθρωποι στα νησιά είναι. Οι πιο,
1: έχουν συνηθίσει,
0: οι πιο ήρεμοι και οι πιο ψύχρεμοι είναι αυτοί.
1: Έχουν συνηθίσει.
0: Έχουν συνηθίσει. Δεν, δηλαδή...
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι, δεν έχουν πρόβλημα. Έτσι, άλλο
0: και θέλουν να ξέρουν και τι θα γίνει. Έτσι, γιατί αυτοί κρέμονται από τον τουρισμό, αλλά συνήθως είναι οι πιο ψύχρεμοι από όλους. Πολύ ωραία. Μπορείτε να μας στέλνετε κι εσείς ό,τι θέλετε να μας πείτε μέσα στο Viber στο 6947-989-989. Νομίζω ότι τα έχω διαβάσει αυτά που μας έχουν στείλει. Μας έχουν στείλει μερικά. Καημένη λέει Νέα Δημοκρατία, ο Κωνσταντίνος. Σε βαράνε όλοι άδικα.
1: Ηρωνικά το λέει.
0: Μάλλον.
1: Εντάξει, ηρωνικά.
0: Να.
1: Γιατί ηρωνεύεσαι την κυβέρνηση. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, υπάρχουν απόψεις στη ζωή και ο ένας είναι με τη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κανείς, είναι με τον Τσίπρα. Άλλος είναι με τον ΠΑΣΟΚ, κάτι λίγοι. Λοιπόν, και έχει ένα τραπέζι εδώ, το οποίο τη ρωτώντα, όπου κάθονται, καθόνται στη ρωτώντα, καθόνται, ο Άδωνης Γεωργιάδης, δίπλα του ποιος κάθεται, δίπλα του ο
0: Θεοδωρικάκος,
1: ο Ανδρουλάκης πιο πέρα, ένας άλλος κύριος με μουσι, ο Αποστολίδης, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, και δίπλα η κυρία Κωνσταντοπούλου, οι οποίοι ο ένας δεν κοιταγόνται.
0: Ο ένας κοιτάζει ψηλά.
1: Ο Γαντουλάκης κοιτάει πέρα τους πολυελαίους. Ο, πώς το λένε, ο Αποστολίδης είναι...
0: Τα ψωμάκια κοιτάζει, τα ψωμάκια.
1: Ο Αποστολίδης δεν κοιτάει τα ψωμάκια, κοιτάει τα λουλούδια που είναι στο κέντρο του τραπεζού.
0: Τη σύνθεση.
1: Ναι, κοιτάει τη σύνθεση. Ο Ιωάννης Κωνσταντοπούλου δαγκώνεται και κοιτάει κατακά. Λοιπόν, ο Άδωνης μιλάει με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, προσωπικότητες της κυβέρνησης, βουλολόγος, και όλοι αυτοί μαζί είναι για να φάνε. Τους κάψες στο λαιμό είναι βέβαιο το φαγητό.
0: Ναι, είναι το τραπέζι νούμερο 6, πολύ πετυχημένο.
1: Το 6 μ' αρέσει.
0: Από τους διοργανωτές.
1: Το 6, ναι. Το νούμερο 6 έπαιζε ο γονιός στο Παφρακό.
0: Ναι.
1: Το 6, ναι. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Συναντιόνται.
0: Εσύ πιστεύεις, να σου κάνω μια ερώτηση κρίσεως,
1: ναι,
0: τώρα, έτσι.
1: Πιστεύεις οι κρίσεις.
0: Ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν και δικαστήρια, έχουν διάφορα πράγματα σοβαρά μεταξύ τους, έτσι. Γιατί δεν είναι, θα μπορούσαν να είναι πολιτικοί από διαφορετικά κόμματα που ξέρουμε ότι πολλοί έχουν και άριστες σχέσεις.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένοι όμως έχουν θέματα, πολύ καυτά.
1: Όλοι αυτοί έχουν κάνει ένα
0: μήνυμα. Γεωργιάδης με Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ανδρουλάκης με Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει μήνυση.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: ο Ανδρουλάκης έχει κάνει μήνυση στο Γεωργιάδη.
0: Πιστεύεις ότι πρέπει να έχουν την ικανότητα να έχουν μια πολιτισμένη επαφή?
1: Όχι.
0: Σε τέτοιες συνθήκες.
1: Όχι, δεν πιστεύω. Φτιάξει, τώρα είναι η μέρα της Νέας Αριστεράς. Σήμερα ένα μεγάλο κόμμα, μια μεγάλη παράταξη.
0: Κάτσε να δούμε, σου έχουν ρίξει κάτι στο
1: καφέ. Νέα Αριστερά, μεγάλο κόμμα. Κρίμα, διαλύθηκε. Δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα πλέον. Παρετιόνται αυτοί, παρετιόνται. Φεύγουνε. Πάνε κατά τον Αλέξη μεριά. Και μεταξύ μας αυτοί οι 7 που φυγάνε, όπως σου έλεγα και θες, θα διασπαστούν. Δεν πάνε όλοι στον Αλέξη.
0: Πιστεύεις ότι θα υπάρξει?
1: Όχι, υπάρχει διάσπαση μεταξύ τους.
0: Υπάρχει διάσπαση. Ήδη παρατηρείται.
1: Υπάρχει ήδη διάσπαση. Λοιπόν. Ένα πατσά περιποιημένο στο 6 λέει.
0: Γιατί είναι το τραπέζι 6. Δεν είναι του πατσά, είναι κυριλέ.
1: Είναι κομπιλφόμο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι σαν γάμου, μοιάζει κάτι,
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Έχει και τα μενού σε τυπωμένα επάνω, τι θα φάνε, τι θα πιούνε.
0: Βλέπω δύο ψωμάκια στον καθένα.
1: Η ζωή έχει κάτι σημειώσει δικές με ένα στυλό εκεί όμως. σημειώνει τώρα αυτή, ξέρει.
0: Λες να είναι τη ζωή στις σημειώσεις. Δεν αποκλείεται.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, δεν αποκλείεται.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει.
0: Αυτό λοιπόν ήταν η ρωτώντα της χρονιάς.
1: Ναι, πολύ ωραίο αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τάσο, πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Διαφημίσεις.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν,
1: λέει, εμένα η απορία μου είναι τι κάνουν όλοι αυτοί στο Μασούτι. Τρώνε.
2: Ήταν εκδήλωση.
1: Ένα event. Είναι ελληνικό σούπερ μάρκετ αυτό. Πέτειο γαμού.
3: 50 χρόνια.
1: Α, 50 χρόνια.
2: Ήταν και ο Καραμαλής εκεί, αλλά ευτυχώς δεν τον βάλανε στο τραπέζι. Στην πετυχημένη, ρωτώντα. Ο Κώστας Καραμαλής ήταν.
1: Ο υπουργός.
2: Όχι, πριν πρωθυπουργός.
1: Α, πριν πρωθυπουργός.
2: Ναι.
1: Δεν θα τον βάζανε με αυτούς.
2: Ξέρεις τι, δεν αποκλείεται. Αυτά είναι και θέματα αντανακλαστικών. Φωτογραφήθηκε και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι και ζήτημα αντανακλαστικών. Βλέπεις ότι είναι έτσι ρωτώντα.
1: Ο Γεωργιάδης πήγε και σαν το Μούση να φωτογραφηθεί. Δεν είχε καθόλου μαζί. Καθόταν αλλού ο Καραμαλής. Και πήγε σαν το Μούση. Γιατί αυτό τον συμφέρει τώρα. Εγώ και με τον Καραμαλή είναι και του πιάνει και την πλάτη του χοντρού. Καταλαβες.
2: Γελάνε, πάντως φαίνεται να είναι καλό το κλίμα εδώ στη φωτογραφία.
1: Κάτι θα του πει, γελάει ο Καραμαλής. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Ο Καραμαλής έχει το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το έχει το πρόβλημα. Έχει με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
1: Για τα ελληνοτουρκικά.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, γιατί θεωρεί ότι δεν έχουμε αντιδράσει σωστά και επίσης θεωρεί ότι έχει γίνει. Πιστεύει η κυβέρνηση ότι έχει συμφωνία με τους Τούρκους για ήρεμα νερά, όπως το λένε, ενώ θεωρεί ο ίδιος ότι τέτοια συμφωνία δεν μπορεί να υπάρχει με τους Τούρκους.
2: Ναι.
1: Και φαίνεται τελικά ότι δεν υπάρχει με τους Τούρκους τέτοια συμφωνία, διότι έγινε συμφωνία και ξαφνικά σου λέει να κάνω ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα αφορά το Αιγαίο, να κάνουμε κουμάντο εμείς. Θα τους λες αυτό είναι σωστό, θα σου λέει εμάς το λέω.
2: Εμείς το νομοσχέδιο μας λέει κάτι άλλο. Βέβαια, εντάξει, έχουμε πει και άλλες φορές ότι αυτό δεν μπορεί να έχει ισχύ μεγαλύτερη από συμφωνίες διεθνείς.
1: Όχι, αλλά δεν
2: βγάλε άκρη με τον Τούρκο. Δεν βγάλε
1: άκρη με τον Τούρκο, θα σου δημιουργήσει προβλήματα με αποτέλεσμα κάποια στιγμή. Εγώ διαφωνώ με αυτό που ο κύριος Συρίγος. Μπορεί και στο πεδίο να υπάρξει πρόβλημα.
2: Ναι, ο κύριος Συρίγος μίλησε για τώρα, είναι η αλήθεια.
1: Τώρα σαν πολλή ώρα, η ώρα του βαλαώρα.
2: Σωστά.
1: Δεν ξέρεις ποτέ πότε σου έρχεται η ανάποδη. Δεν ξέρεις ποτέ πότε κάθε τη στραβή. Έτσι. Γιατί αν το ξέραμε θα τα είχαμε προβλέψει όλα. Δεν το ξέρεις. Γιατί είναι και με την τρέλα που κουβαλάνε και απέναντι. Γιατί αυτή σου λέει, εγώ κύριε, γαλάζια πατρίδα. Άντε εσύ βγάλτε από το μυαλό για τη γαλάζια πατρίδα. Και βλέπω ότι το 55% του ελληνικού λαού από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι τον απασχολούν πάρα πολύ τα ελληνοτουρκικά και το τι με λιγενέστε. Βέβαια τον απασχολούν. Βέβαια. Λοιπόν, εδώ στη δημοσκόπηση αυτή που λέγαμε προηγουμένως, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα παίρνει ένα 15,5% και το Πασόκ είναι τρίτο και τέταρτη, αλλά με διαφορά 0,5% η ελπίδα για τη δημοκρατία της Καριστιανού. Και βλέπουμε παραδοσιακά κόμματα, όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα να είναι στο 7, η Ελληνική Λύση στο 6,5, που είναι παλιό κόμμα, η Πλέψη Ελευθερία στο 5, η Φωνή Λογικής καλά είναι νέο κόμμα, και το Μέρα 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, με βάση αυτή τη δημοσκόπηση, 8 κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν θα περάσουν τα 6, 7 βία, γιατί θα πάει σε μια δεύτερη αναμέτρηση, οπωσδήποτε οι εκλογές αυτές, οι πρώτες που θα γίνουν, δεν θα βγάλουν κυβέρνηση, είναι βέβαιο αυτό, δεν πρόκειται κανείς να συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα, δεν γίνεται αυτό, γιατί το πρώτο κόμμα δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ,
2: ο
1: Τσίπρας, που σημαίνει ούτε το ΠΑΣΟΚ, έτσι, το ΠΑΣΟΚ το οποίο τώρα έχει μια λάθος στρατηγική από την αρχή. Θα κερδίσουμε μία ψήφο διαφορά. Δεν θα κερδίσουμε μία ψήφο διαφορά.
2: Πού το θυμήθηκες αυτό το σλόγγαν? Τώρα ακούγεται ακόμη πιο εκτός της πραγματικότητας.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το χώρο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί τότε, εκείνη την περίοδο που θα γίνουν οι εκλογές, τον Ιούνιο μήνα, μετά εμείς παίρνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Κυβέρνηση κανονική, δηλαδή, για να μπορεί να κουμαντάρει τα πράγματα, και πρέπει να υπάρχει και κυβέρνηση, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα ελληνοτουρκικά και εκεί δεν παίζουμε τον πολλά. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε τι θα κάνει και το Πασόκ, αν θα αλλάξει τακτική, αν θα σταματήσει αυτό το βιολί με τις παρακολουθήσεις. Έχει φαγωθεί με αυτό το θέμα 17 πώς λένε, ανακοινώσει την ημέρα, δεν στέκεται σε ένα θέμα να το επικοινωνήσει, να γίνει κτήμα του πολίτη.
2: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό θέμα με τον Τάσο και ερχόμαστε.

βαριέ, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Βρε δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ.

σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και

0: Διαβάζει εκεί, τι διαβάζει τόση ώρα.
1: Διαβάζω τα πάντα. Γιατί όταν έχετε είδηση και σου λέω ήρθε η είδηση, πώ θα σου πω ότι ήρθε η είδηση, αν δεν έχω διαβάσει.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι διαβάζει συνεχώ στο διαδίκτυο.
1: Ο σκοπό μου είναι να το διαβάσω όλο.
0: Αυτό ο Πάρτο, τι απέγινε.
1: Ο Ακυλά. Ναι. Κοίταξε, μετά την Eurovision δεν υπάρχει ακριβώ συνέχεια για κάποιου καλλιτέχνε. Έγινε γνωστό βέβαια. Μπορεί αυτό να τον ευνοήσει.
0: Αλλά δεν βλέπω φω, δεν βλέπω κινητικότητα.
1: Εντάξει, είσαι σε μια χώρα που έχει μικρή βιομηχανία.
0: Πώ είναι ο Άδωνη, α πούμε.
1: Γιατί ο Άδωνη θα έχει τραγουδίσει στην Eurovision.
0: Θα μπορούσε. Είναι ικανός αυτός να πάει.
1: Λες, να έχει συμμετοχή εδώ,
0: ναι. Ναι, ναι. Είναι ικανός. Ή ο Νταλάρας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Νταλάρας είναι... Είναι... έχει τραγουδίσει τα πάντα με συμμετοχή του Γιώργου Νταλάρα. Το μόνο που δεν έχει τραγουδίσει είναι το του Σάκαινα. Το...
1: Ποιο, τι, μακαρόνια με χυμά.
0: Του Σάκαινα, λέμε. Όχι του Σάκη.
1: Α, άκουσα του Σάκη Ρουβά, εγώ νόμιζα, εντάξει.
0: Όχι τώρα, με το...
1: Καλημέρα σας, διαβάζω εδώ.
0: Αυτό,
1: πολιτική σταθερότητα δεν σημαίνει απαραίτητα ψήφο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά η αντίστοιχη μπάρα είναι μπλε και η αντίθετη κόκκινη. Α, σου λένε υπάρχει δικοματισμός δηλαδή ο ακροατής, κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
0: Όχι, λέει ότι θέλει να πει ότι επειδή είναι μπλε λέει, η Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν έχει σημασία αυτό.
1: Τώρα πώς θα εκφράσετε στις δημοσκοπήσεις τα χρώματα της Ελλάς, ποια θα είναι τελικά, γιατί δεν ήταν ακριβώς, έχει μείνει με ένα κόκκινο μπλε έντονο.
2: Κόκκινο μπλε, θαλασσί και γίτρινο.
1: Θαλασσί και γίτρινο. Ωραία. Έχει περάσει το όνομα, θεωρείτε, Ελλάς. Έχει περάσει.
0: Έχει περάσει γιατί τον τρολάρανε και τον διαφημίσανε.
1: Με το τρολάρισμα κάποια πράγματα πρέπει να
0: περάσουν. Βέβαια,
1: καλύτερα.
0: Τι νομίζετε, δεν έπαιξε ρόλο. Βέβαια. Νομίζω ότι επί των τρολάρων τον πειράζουν. Κάνουν λάθος όμως.
1: Ο καλύτερη επικοινωνία είναι. Ειδικά για πολιτικά θέματα, καλύτερη επικοινωνία.
0: Βέβαια. Το κάνανε νούμερο ένα. Ήτανε παντού μέσα. Ο Άδωνης, ο Ακύλα.
1: Ο Άδωνης λέει: είπε να μην γκρινιάζουμε, γιατί αν είσαι πάμφτωχος μπορείς να κολυμπήσεις το φάληρο. Δεν σας φαίνεται προκλητικό. Δεν το είπε έτσι. Καλά, λέει πράγματα τα οποία είναι κάπως. Γιατί εγώ θυμάμαι για τον ήλιο δεν είχε πει.
0: Όχι, το είπε για το φάγκυρο. Εντάξει. Με είπε, το είπε. Έχετε λεφτά, τραβάτε στο φάγκυρο. Πας σε σύρες στο φάγκυρο.
1: Ναι. Που εγώ το εσιάζω μέχρι το φάγκυρο, γιατί μετά αρχίζουν τα έργα στο ελληνικό.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορείς εύκολα. Και μετά να πας.
0: Στην ντροπή του ελληνικού κράτους. Ναι. Έγινε όλο αυτό για να γίνει ένα καζίνο. Ο Άδωνης μας είπε, όπως διάβασε στο μήνυμα, να μην γκρινιάζουμε. Γιατί αν είσαι πάμφτωχος, τώρα να σου πω κάτι, στις κοινωνίες υπάρχουν φτωχοί, πλούσιοι, λιγότερο πλούσιοι, παντού υπάρχουν όλα τα προϊόντα, όλα τα είδη. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε με τις απάτες, θέλω να πω, να ασχοληθούμε λίγο, τις τηλεφωνικές.
1: Ναι.
0: Που μας έλεγε ο Δημήτρης Τάκης εχθές στο βίντεο.
1: Προσέξτε
0: που
1: πάρα πολύ, γιατί πια μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα. Μηνύματα που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό έχουν να κάνουν με υποτιθέμενες οφειλές που μπορεί να έχει ένα όχημά σας. Σου έρχεται λοιπόν αυτό το μήνυμα, έρχεται από τη θηρίδα που συνήθως λαμβάνεται SMS από τον GOV, δηλαδή εκεί που θα έχετε και άλλα μηνύματα από τον GOV θα προκύψει ένα ακόμη. Σε κάποιες περιπτώσεις τα γράμματα είναι μικρά, είναι κακογραμμένο το μήνυμα και εκεί μπορεί να το καταλάβεις. Μπορεί όμως.
0: Είναι μπλε το link.
1: Είναι αυτό, μπλε το
0: όταν
1: link.
0: Βλέπετε μπλε link, μην το
1: πατήσετε. Μην πατήσετε, γιατί αποκλείεται ποτέ οτιδήποτε έχει σχέση με τον GOV, με αυτή τη σχέση που έχουμε με το κράτος, να σας ζητήσει να πατήσετε link. Μόνο έτσι. Αλλά πού θα φτάσουνε. Εάν δηλαδή πια σου έρχεται στη θηρίδα που έρχονται τα υπόλοιπα μηνύματα. Αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ
0: δύσκολο. Μια φίλη αφήνα εδώ.
1: Προσέξτε, ναι.
0: Πες το, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, αυτό προσέξτε, γιατί χθες ανακαλύψαμε ότι υπάρχει και αυτό. Έχει αρχίσει ήδη, νομίζω, και ο αρμόδιος υπουργός ενημερώνει. Είχε βγει χθες και ενημέρωσε, γιατί είναι καινούργια ιστορία.
0: Τάκη, λέει, πες την Αφιναίδα ότι δεν προσφωνείται η Ελλάς, αλλά το Ελλάς. Δηλαδή το κόμμα, όχι, δεν έχει.
1: Η Ελλάς λέγεται γιατί προκύπτει,
0: η Ελλάς,
1: από, το...
0: προκύπτει από, το... από τη λέξη την ίδια.
1: Γι' αυτό και εγώ το λέω το Ελλάς και το διόρθωσα.
0: Όχι, η Ελλάς είναι. Η Ελλάς. Το κόμμα η ωραία Ελλάς.
1: Ελληνική συμπαράταξη.
0: Πώς είναι η ταβέρνα η ωραία Ελένη.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Είναι ελληνική αριστερή συμπαραλαϊτά. Ή. Ναι, πώς είναι. Ταβέρνα ήταν σου λατζίδικο. Εγώ η ωραία Ελλάς. Mm-hmm. Πολύ ωραία, με σημεούλες και τα λοιπά. Έχει τα σχρώματα του Πανιωνίου ο Τσίπρας, διεθνική. Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε. Τι θες, θα πάμε στο. Okay, το διορθώνω, λέει. Διόρθωσέ το, κυρία Αθηνά μου. Διότι έτσι είναι, μια φίλη εδώ πέρα η οποία παρακολουθεί.
1: Ευχαριστούμε πάντως για τη συμμετοχή.
0: Ναι, ναι, ναι, η Ελλάς είναι. Τώρα ο Τσίπρας πάει για πρωθυπουργός, μου λέει ένας φίλος εδώ, μου γράφει μήνυμα. Ναι. Μου λέει ό,τι και να κάνεις, θα γίνει πρωθυπουργός, ό,τι θα σκάσεις με το κακό σου.
1: Εμείς.
0: Εγώ πιο κακό μου να σκάσω.
1: Γιατί να σκάσουμε το κακό μας.
0: Και ποιον συνάντησα το Σαββατοκύριακο.
1: Ποιον, τον Τσίπρα.
0: Απόστολο Γκλέτσο. Ο οποίος,
1: μόνο με επιφώνημα μπορώ να τα αντιμετωπίσω.
0: Ο οποίος έσουρε στον Τσίπρα ως ασούλη το σάρωμα.
1: Τι χειροκροτούσε εγώ τον Τσίπρα.
0: Τίποτα, εδώ με 10 λεπτά μου βγάλε το σηκώτη. Όχι, γιατί με κοροϊδεψε, ότι με αυτό, ότι εκείνο, ότι τ' άλλο, το κυβέτσι, το έτσι, το κοκορέτσι. Ούτε να τον ακούει δεν θέλει. Ούτε να τον ακούει. Λένα Βασιλάκου είναι έτοιμη να πει ειδήσεις. Τάσο.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Νέα αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Μέχρι στιγμής το λεγόμενο ελληνικό FBI έχει προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος από κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Το κύκλωμα εκτιμάται ότι έχει αποκομίσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι την Παραλιακή, όπου νωρίτερα κινητοποιήθηκε με φορτηγό στο ύψος του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι την Αχαρνών. Στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας, αλλά και από Δουκής Πλακενδίας ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κίνηση των οχημάτων στην άνοδο του λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Αγία Βαρβάρα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου έγινε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς ολοκληρώθηκε το αντιπολεμικό συλλαλητήριο με αίτημα να αποχωρήσει κρουαζιερόπλοιο μεταφοράς Ισραηλινών πολιτών και μελών των IDF. Εκτός λειτουργίας παραμένουν οι φωτεινοί σηματοδότες στο Γαλάτσι, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακό χάος στην άνοδο της Γαλατσίου, της Βεϊκού και στην κάθοδο της Πρωτοπαπαδάκη. Κορίτσι 3 ετών τραυματίστηκε σοβαρά χθες βράδυ στο Μενίδη όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του Ιωταχή έκανε όπισθεν για να ξεπαρκάρει, χωρίς να αντιληφθεί ότι το κοριτσάκι βρισκόταν πίσω από το όχημα. Τον ήπιο νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, ενώ αναζητούνται οι γονείς του. Στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εντείνεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την ίσο Κέσμ στο στενό του Ορμούς, ενώ το Ιράν στοχεύει χώρες του κόλπου και το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου. Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ επλήγει από drones από το Ιράν και υπάρχουν τραυματίες, ανακοίνωσαν προλίγου οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Λυδία λίθος των διαπραγματεύσεων, η κατάσταση στο Λίβανο, τουλάχιστον 6 νεκροί και 48 τραυματίες σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Τη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο σε 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με αυστηρούς όμως όρους και προϋποθέσεις προβλέπει νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό εξαιρώντας από τη ρύθμιση την πρώτη κατοικία. Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά χθες στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογής και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σημαία κίνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δίνει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, καθώς θα ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών μιας μακράς κοινοβουλευτικής διεργασίας, η οποία θα οδηγήσει μέχρι τις εκλογές. Την κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στη Βουλή ζήτησε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης μία ημέρα πριν από την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής προτάσεως για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες με τους ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 4 από φόρο στενότητα Βοϊκό και ως 4 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφή. Μία προσφορά.
5: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
6: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
7: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
8: Α94,7.
7: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
9: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
10: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
11: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
12: Άνεση και λειτουργικότητα.
13: Αισθητική και ποιότητα.
12: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
13: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
12: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
13: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
12: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
13: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
13: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
12: Μελισσότοπος Καστοριάς.
13: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
12: Ζήστε το σπίτι σας.
14: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
15: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
16: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
15: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
16: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
15: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
16: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
15: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
17: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
18: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
19: Τι μούτρα?
18: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
19: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
18: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
19: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
18: Δεν σε καταλαβαίνω.
19: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
21: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
22: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
23: Θες online προβολή με αποτέλεσμα?
22: www.alfa.fm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
0: Τι ωραία, χαιρόμαστε που είσαστε εδώ μαζί μας, σε απευθείας μετάδοση.

τηλέφωνα μας εδώ στον Αλφα 2467-0-26-945-26-943. Στον Αλφα FM, στο YouTube, Facebook, στα social μας συναντάτε για τα σχόλιά σας, διάφορες παρατηρήσεις που θέλουμε πάντοτε να έχουμε από εσάς, ενημέρωση πάντοτε για τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα. Καλοκαίρι 2026. Ήτανε καλοκαίρι του 90, του 1990, όταν ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή. Τότε ήμασταν μικρά παιδιά, τώρα πιο μεγάλα παιδιά. Θα είμαστε μέχρι τις 12, ζωντανή μετάδοση. Διαδικτυακά στον alphafm.gr. Ενδιαφέρουσες αποκλειστικότητες και σήμερα. Μόνο στον Αλφα τα ακούτε αυτά. Θα σας ενημερώσω σε λίγο.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για όλα τα σχόλια. Είμαστε εδώ με Carpi Service, το ξέρετε, για να μπορείτε να έχετε τον έλεγχο στο αυτοκίνητό σας. Στους αδελφούς Χατζηγιάννη θα πάτε για να μπορείτε, επαναλαμβάνω, να εντοπίσετε τα πάντα. Από έναν μικρό θόρυβο που ακούτε στο αυτοκίνητό σας μπορεί να μετατραπεί όλη αυτή η ιστορία, να εξελιχθεί σε μία βλάβη. Πριν φτάσετε να μείνετε με κανένα όχημα, Carpi Service, στους αδελφούς Χατζηγιάννη θα πάτε, στην Χλώη 87373, η επικοινωνία σας. Έχουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο που εξελίσσεται εδώ και περίπου ένα διήμερο στην Καστοριά, Miss Αλβανία, όλα τα κορίτσια που θα διαγωνιστούν. Είναι ο διαγωνισμός ομορφιάς, γνωστός και στην Ελλάδα και σε άλλες πάρα πολλές χώρες. Οι κούκλες της Αλβανίας είναι στην Καστοριά, μια φιλοξενία του Δήμου Καστοριάς. Μακεδνός, Δήμος Καστοριάς, μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Ταυτοχρόνως έρχεται και το Φεστιβάλ Μπύρας, άλλο είναι αυτό. Γεμίζουμε εκδηλώσεις οι οποίες δίνουν ανάσες, τουριστικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές, τα πάντα. Για πρώτη φορά όλα αυτά παίζουν έναν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, δεν τα είχαμε, τα έχουμε. Σε λίγο έτσι και μια έκπληξη εδώ στο στούντιο του Αλφα. Σαν και αυτά που κάνει μόνο εδώ ο Αλφα, έτσι, κανείς άλλος. Ωραία, ωραία, έκπληξη, ωραία. Σε λίγο όμως. Και αμέσως μετά από αυτή την έκπληξη, έτσι που είναι διαφορετική και έχει σχέση με αυτό που σας είπα, η πολιτική, κομματική, τοπική, πανελλαδική επικαιρότητα παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο πάντοτε. Σε λίγο μαζί μας ένα από τα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα.

0: Κρατήστε λίγο από όλα τα χθεσινά που κουβεντιάσαμε και με τον πρόεδρο της τοπικής εδώ Νέας Δημοκρατίας, τον Βασίλη Βελίδη, γιατί όλα αυτά είναι και αντικείμενο έτσι πολλών συζητήσεων και με τη Μαρία Αντωνίου και με άλλα στελέχη. Τώρα κομματικά στελέχη, ξέρετε, εδώ και τοπικά να συζητήσεις έτσι πολιτικά με ποιους είναι ελάχιστοι. Οι κομματικοί τοπικοί μηχανισμοί είναι αδρανοποιημένοι και αδιάφοροι για όλα αυτά. Τι ΚΚΕ, τι ΣΥΡΙΖΑ, τι ΠΑΣΟΚ. Την μόνη δραστηριότητα που βλέπουμε είναι από την Ελληνική Λύση πάντοτε, με πολλά και διαφορετικά ζητήματα. Ο Χρήστος, ο Παύλου και όλος ο μηχανισμός τους ανεβάζουν πάντοτε πολλά ζητήματα, έτσι. Έχουμε σε εκκρεμότητα την υπόθεση με τους μηλοπαραγωγούς. Βλέπετε πόσοι σιωπή. Από τον Αντιπεριφερειάρχη Σαββόπουλο, από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαρούμενο, από τον Περιφερειάρχη. Σιωπή. Για τα μήλα, για τις αποζημιώσεις. Κανένας τους. Πριν από μερικούς μήνες πηγαίνανε στον ΕΛΓΑ, φωνάζανε δήθεν. Βλέπετε, σιωπή τώρα. Τα τηλέφωνα μας εδώ ισχύουν για κάθε ερώτηση που θέλετε να κάνετε και για να περάσετε κταίο θα πάτε Auto Vision στον Γιώργο Παϊούρη.
1: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
2: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Α94,7.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας. Και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγόρτα μας, γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό,

Για όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

άστο πονάει, άστο. Είμαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Το ξέρετε, για τα κουφώματά σας, για τις πόρτες σας. Για να περάσετε κταίο θα πάτε στο ιδιωτικό κταίο Οτοβιζιόν, βέβαια, που αλλού. Και για το συνεργείο, όλη η Δυτική Μακεδονία και η Καστοριά, Car P-Service των αδερφών Χατζηγιάννη στην Χλώη. Μας ακούτε διαδικτυακά στον alfa.fm.gr, σε όλο τον κόσμο. Πολλές και διαφορετικές οι πλατφόρμες που μας φιλοξενούν. Το ξέρετε αυτό. Ό,τι θέλετε μπορείτε να στείλετε. Παρακολουθούμε ούτως ή άλλως πολλά και διαφορετικά πράγματα. Μας ενδιαφέρει όλη η δική σας η τοποθέτηση. Θέλουμε δηλαδή να σας ακούμε. Έχει μεγάλη σημασία η άποψή σας, γιατί μέσα από αυτά τα οποία και εσείς καταγγέλλετε, μας ενημερώνετε, εμείς διαμορφώνουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Σας είπα λοιπόν ότι θα έχουμε και δύο διαφορετικές συνεντεύξεις σήμερα. Είμαστε στο καλοκαίρι του 26, είναι πολλά και όμορφα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, είναι και η χαλαρότητα που θέλουμε σε αυτό το καλοκαίρι. Μακάρι να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις, μακάρι να πάμε σε πράγματα τα οποία έτσι είναι πιο καλά, να μην, ξέρετε, μας προβληματίζουν διάφορες κακές ειδήσεις. Και το ευχόμαστε αυτό πάντοτε, για να μπορούμε να προχωράμε πραγματικά πολύ καλύτερα. Ελάτε μαζί μας και στα social media, οι συνεντεύξεις μας είναι ραδιοτηλεοπτικές, το ξέρετε. Όσοι μας ακούτε διαδικτυακά, ραδιοφωνικά και από το επίγειο σήμα, στους 94,7. Όσοι θέλετε και μας παρακολουθείτε τηλεοπτικά από το ραδιοτηλεοπτικό στούντιο του Αλφα και επαναλαμβάνω από διάφορες πλατφόρμες που μας φιλοξενούν. Αργότερα θα έχουμε μαζί μας από το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έναν πρώην υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Μπαλταγιάννης, ο γνωστός γιατρός, ο οποίος είναι ένας από τους 300 που έχουν υπογράψει για το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, επειδή είναι διάφορες ερωτήσεις, αν θα είναι υποψήφιος, πώς θα είναι, αν θα μπει ή δεν θα μπει, όλα αυτά θα τα δούμε, θα έλεγα, στην πορεία. Γιατί έχει μία σημασία να δούμε τι ακριβώς γίνεται και με τον Αλέξη Τσίπρα. Έχει ξεκινήσει ένα τραγουδάκι που μου αρέσει πάρα πολύ από έναν καλό μου φίλο που βρίσκεται στην Καστοριά για μία ακόμη φορά. Είναι πολύ γνωστός σε εσάς, ο Διονύσης. Λέω το όνομά του το ελληνικό. Είναι από την Αλβανία. Είναι ποια Αλβανία? Ελλάδα-Αλβανία. Αγαπάει τόσο πολύ την Καστοριά ο Διονύσης. Τον έχετε δει, θα τον δείτε και τώρα, περιμένετε. Τον έχετε δει πριν χρόνια στο Fame Story. Τον έχετε δει δίπλα σε έναν κοινό μας φίλο, το Λευτέρη Πανταζή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Διονύσης

0: Που θα τον δείτε, ο Ντέιβις είναι μαζί μας γιατί έχουμε ένα μεγάλο διαγωνισμό Miss Αλβανία σε λίγες μέρες. Όλα όμως τα πανέμορφα αυτά κορίτσια τις τελευταίες δύο μέρες έχουν δώσει μια διαφορετική λάμψη, μια διαφορετική νότα, γιατί συνδυάσαμε και άλλα πράγματα. Χθες ήμασταν Ρώμα Πίτσα με Πέλκα, Στυλιάδη, Παντελή Ματζούρα, με Δήμο Καστοριάς και με όλα τα κορίτσια, και είχαμε και μια ωραία έτσι βραδιά, μουσική, live στη Ρώμα, στη λίμνη δίπλα. Γίνεται ένας διαγωνισμός ομορφιάς. Θέλω να σας πω ότι είναι πανέμορφα όλα τα κορίτσια, τα οποία τώρα είναι 22-26, θα μας τα πει σε λίγο ο Ντέιβις. Έχουν έρθει στην Καστοριά, κάνανε την βόλτα χθες στο γύρο της λίμνης, τις έχετε δει περισσότεροι, ρωτούσατε τι είναι, σας το δείξαμε. Σβούρα News, alfafm.gr, τα είδατε όλα, όλα, όλα όσα γίνονται στην παραλία. Πολύ ωραίες, πολύ ωραία η σκέψη. Η σκέψη που έχει η Δημοτική Αρχή Καστοριάς να μπορέσει να απλώσει μια ωραία γέφυρα, να πηγαίνουμε και να έρχονται Έλληνες, Αλβανοί. Το είχα κάνει και πέρσι, αν θυμάστε, με το επιμελητήριο. Ο Καραταγλίδης είχε οργανώσει, ο πρόεδρος, μια ωραία αποστολή στα Τύρανα, κοριτσά Τύρανα. Έχει ξεκινήσει, θα έλεγα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό μεταξύ μας. Θέλουμε και το αεροδρόμιο στο Άργος Τοριστικό να διεθνοποιηθεί επιτέλους, να γίνει σωστό έτσι όπως πρέπει να γίνει, γιατί θα έχουμε πολλές μετακινήσεις. Λοιπόν, να μην λέω άλλα πολλά. Θέλω να τον δούμε. Τον Διονύση, τον Ντέιβις, τον φίλο μου που είναι εδώ. Τώρα πληθυντικό δεν μπορώ να μιλάω. Τι κάνεις? Καλώς όρισες.
1: Καλημέρα φίλε μου Αντώνη Παραρά. Τόσο καιρό λέγαμε πότε θα έρθω σε αυτό το υπέροχο στούντιο με την υπέροχη φωνή σου, και τελικά ήρθα.
0: Υπέροχη δική σου φωνή. Εμείς εσένα ακούμε. Σε ακούγαμε και σ' άκουγα πολλά χρόνια. Μας γνώρισε ο κοινός μας φίλος,
1: ο
0: αγαπημένος σου και αγαπημένος μου Λευτέρης. Έτσι, θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε μετά. Ήταν αρχές, πότε,
1: 2007.
0: Το 7, εκεί το γνωριστήκαμε, 7. Έτσι.
1: Το 7.
0: Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε τώρα για τη δική μας γνωριμία, θα μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θέλω να πω απλώς ότι χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί βλέπω να κάνεις πράγματα και στην χώρα μας και στην Ελλάδα. Εσύ θα έλεγα ότι είσαι από αυτούς πλέον που ίσως δεν ξεχωρίζεις Ελλάδα-Αλβανία. Έρχεσαι τόσο συχνά εδώ και στην Καστοριά, την οποία υπεραγαπάς. Θα ήθελα να πω όμως αυτό, ότι είναι μεγάλη μου η χαρά, γιατί βλέπω και τη μουσική σου εξέλιξη. Γιατί έτσι, από πολύ πολύ πολύ πολύ μικρός, όχι ότι μεγάλωσες, από πολύ μικρός αγάπησες και μέσω του μπαμπά σου και της οικογένειάς σου όλα αυτά που τελικά και ως όνειρο τα έχεις κάνει σιγά σιγά πραγματικότητα. Και βλέπω την ανωδική πορεία, ειδικά στην Αλβανία που σχίζεις, όπως μαθαίνω, και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Όπως είπες Αντώνη, η μουσική, η τέχνη χτίζει γέφυρες φιλίας σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη γέφυρα και τη φιλία έκτισα και εγώ με την Ελλάδα, που ξεκίνησε από το 97. Τώρα εντάξει, εγώ στη Καστοριά έρχομαι πάρα πολύ συχνά, δηλαδή κάθε δύο μήνες, γιατί μου αρέσει αυτή η λίμνη, μου αρέσει αυτή η πόλη. Έχω φίλους εδώ πέρα, ειδικά και το φίλο μου, έχω δύο φίλους. Το πρώτο μου φίλο είναι ο Λάζαρος ο Καψιμάλης, ο πρώην παίκτης του Fame Story, που ήμασταν μαζί στο Fame.
0: Ναι, και το θυμίσουμε εκεί. Ποια ναι. χρονιά ήταν, Διονύση, αυτή?
1: 2006.
0: Το 2006.
1: Το 4.
0: Και ο Λάζαρος ένα εξαιρετικό παιδί, ναι, και πολύ καλός μουσικός, φίλος σου.
1: Πάρα πολύ και καλή φωνή.
0: Και καλή φωνή.
1: Και μετά απέκτησα και τον δεύτερο μου φίλο, τον Αντώνη το Παραρά, μέσω του φίλου μου, φίλου μας, του Λευτέρη του Πανταζή. Και έτυχε τώρα πριν δύο μέρες να έρθω με τη Miss Αλβανία εδώ πέρα, με τα 25 κορίτσια, λόγω που η γυναίκα μου είναι πρώην Miss Αλβανία του 2009, για Αυτανιώνα.
0: Είχε κερδίσει, έτσι.
1: Είχε, ναι, κερδίσει πρώην, το 2009, δηλαδή,
0: το Miss Αλβανία.
1: Και βέβαια ο παραγωγός μου είναι και φίλος μου και παλιός μου φίλος. Και λέω, επειδή ξέρω για τα ελληνικά, θα έρθω και να σας μεταφράσω, και ειδικά στην Καστοριά, που ένας λόγος παραπάνω που ήθελα να έρθω.
0: Και είναι και εντυπωσιακό όλο αυτό που βλέπουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα υπέροχα κορίτσια. Τώρα, επειδή λέγαμε κάποια, λέω, έχουμε δείξει και μερικά πράγματα, κάναμε μια ωραία βραδιά, έκανες μια ωραία βραδιά χθες.
1: Μαζί, όλοι μαζί.
0: Μαζί, στη Ρώμα Πίτσα. Είπα ότι τα κορίτσια αυτά, 25 μου είπες.
1: 25 είναι, ναι.
0: Τα κορίτσια αυτά έχουν επιλογή από εκατοντάδες άλλα κορίτσια.
1: Από 500 κορίτσια. 500-600 κορίτσια.
0: 500-600 κορίτσια.
1: Ναι, καταλήξαμε στο...
0: Η επιλογή, ναι, λοιπόν, έγινε στην Αλβανία από, ναι, περίπου 600, λες, φτάνουν τα κορίτσια, ναι, και έχουν επιλεγεί οι 25.
1: 25 φινάλις, που το φινάλε θα γίνει το Σάββατο, στο μια
0: τώρα,
1: μεθαύριο, ναι, ναι, ναι, στο Πόγκραντετς, όπου εκεί θα βγει η Μις Αλβανία, ας πούμε, η πιο όμορφη κοπέλα της Αλβανίας.
0: Αλβανία, η πιο όμορφη, μπράβο, ναι, ναι.
1: Και αυτές έχουν πάθει πλάγα, γιατί πρώτη φορά έρχονται στην Καστοριά. Πήγαμε σε πολλά μέρη, τουριστικά μέρη, που τελάθηκαν, σου λέω, από τη χαρά που είδανε. Και επειδή είμαστε εδώ, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημαρχείο της Καστοριάς που μας κάλεσε, ειδικά τον Παντελή, μάλλον το κύριο Παντελή, που του αρέσει να του πω το κύριο Παντελή, και έτσι, το Δημήτρη.
0: Ο Παντελής ο Μαντζούρας. Έτσι
1: ο Μαντζούρας.
0: Είναι καλός συνεργάτης του Δημάρχου.
1: Δεν του αρέσει καθόλου να του πεις κύριο, γι' αυτό το πειράζω.
0: Συμμαθητής μου, ξέρεις.
1: Ναι, μου το είπε. Ναι.
0: Αν και με περνάνε 5 χρόνια αυτοί, αλλά δεν πειράζει.
1: Αυτός ήταν συνέχεια μαζί μας, συνέχεια μαζί μας. Τον ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ. Χθες είχαμε και ένα ραντεβού με τον κύριο Δήμαρχο.
0: Πήγατε στο Δημαρχείο.
1: Στο Δημαρχείο. Πάρα πολύ ωραία.
0: Στο Δημαρχείο πήγατε όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Και ειδικά το ξενοδοχείο Αγνάντη, που έχουμε 2 μέρες που μας φιλοξενεί, τον κύριο Βασίλη και τον Χρήστο, με πάρα πολύ ωραία θέα εκεί πέρα το ξενοδοχείο, και περνάμε υπέροχα. Αυτές τώρα δεν θέλουν να ξυπνήσουν από αυτό το όνειρο. Και μου αρέσει πάρα πολύ που όλο αυτό που είδανε και βέβαια τα κορίτσια, γιατί το ξέρω εδώ και 20 χρόνια την Καστοριά, να πάει και στην Αλβανία, να βλέπουν οι δικοί μας εκεί πέρα, και για να έρθουν να βλέπουν τις ομορφίες της Καστοριάς.
0: Είναι μοναδικό αυτό. Ναι. Ξέρεις κάτι, να το πω κιόλας. Εγώ θα δείξουμε και ρεπορτάζ στις επόμενες ώρες. Είδα όμως, γιατί τώρα εσείς εδώ είστε μια ομάδα, έτσι, τα κορίτσια εσείς είναι μια παραγωγή μεγάλη. Έχω δει την οπτικοποίηση και μάλιστα είδα χθες και στα αλβανικά μέσα ενημέρωσης μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς της Αλβανίας, ναι, να παίζουν ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Τώρα βέβαια να πω και να θυμίσω, θα το δείξω και αυτό, μια μεγάλη σου ελληνική επιτυχία, την έχεις κάνει και έχεις οπτικοποιήσει και εσύ εδώ ένα βίντεο κλιπ.
1: Μέσω εσένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσατε και το καραβάκι που κάναμε γυρίσματα.
0: Η χαρά μας ήταν γιατί μέσα από το βίντεο κλιπ σου,
1: ναι,
0: πήγε
1: η εικόνα της Καστοριάς σε εμάς στην Αλβανία.
0: Έτσι, και στην Αλβανία.
1: Και αυτό είναι από τα μεγαλύτερα σου, Αντώνη, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί και ο παραγωγός αυτής της Μις Αλβανία είναι από τους μεγαλύτερους συνθέτες. Μεγαλύτερους παραγωγούς.
0: Παραγωγός είναι, έτσι.
1: Ναι, παραγωγός της Αλβανίας που λέγεται Πέτρι Μπόζο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια μορφή της Αλβανίας ο Πέτρης. Οπότε γι' αυτό είναι γύρω στα 30 χρόνια πετυχημένο αυτό το μεγαλύτερο σοου.
0: Γι' αυτό και είδαμε, επαναλαμβάνω, και καταπληκτικές εικόνες. Δηλαδή το βίντεο, το ρεπορτάζ που συνοδεύει την έλευση των κοριτσιών και όλη τη ομάδα εδώ. Ναι. Είδα πάρα πολύ ωραία ρεπορτάζ στην αλβανική, ναι, τηλεόραση. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να οπτικοποιείται η ομορφιά, την οποία ξέρουμε και ξέρεις για την περιοχή μας. Όλο αυτό όμως να φεύγει και να έρχεται σε άλλες περιοχές. Πολύ,
1: ναι,
0: σημαντικό.
1: Ναι,
0: πολύ,
1: ναι,
0: σημαντικό.
1: Ναι.
0: Άρα τα κορίτσια είναι ενθουσιασμένα, μου λες.
1: Πάρα πολύ ενθουσιασμένα. Τελάθηκαν με αυτή την πόλη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Κάνανε
1: πόλη,
0: τη βόλτα, ναι, είδαμε στο.
1: Κάνανε τη βόλτα, πάντα κάναμε.
0: Αναρωτιόντουσαν όλοι τι είναι τα κορίτσια αυτά που έχουν έρθει, τι είναι. Τώρα, ναι, λύθηκαν οι απορίες όλες. Έτσι, γιατί χαίρομαι που είσαι και εδώ στο στούντιό μας για να κάνουμε και την κουβέντα αυτή. Άρα λοιπόν. Τώρα, δεν είπαμε πότε θα. Είπε το Σάββατο.
1: Το Σάββατο.
0: Αυτό
1: στο Πόγκραντετς
0: είναι...
1: θα γίνει αυτό.
0: Στο Πόγκραντετς θα
1: 9
0: γίνει
1: η ώρα.
0: Εκεί. 9 η ώρα είναι ζωντανά, φαντάζομαι. Ζωντανή μετάδοση.
1: Ζωντανά
0: θα
1: και
0: είναι.
1: Θα είναι το μεγαλύτερο κανάλι εκεί πέρα, από τα μεγαλύτερα κανάλια, το Vision Plus.
0: Που μεταδίδει την.
1: Μεταδίδει
0: τα Καλλιστεία.
1: Ναι, τα Καλλιστεία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μας είπε λοιπόν ότι η γυναίκα σου ήταν η Μις Αλβανία που κέρδισε το 9. Θα δούμε τώρα από τα 25 κορίτσια ποια θα είναι η τυχερή.
1: Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Να πει.
1: Ξέρει δηλαδή. Πώς και εγώ παντρεύτηκα με τη δικιά μου. Εγώ όταν ήμουν στο Fame Story, μία από τις παραστάσεις που είχαμε εκεί πέρα, είχαν βάλει όλα τα Καλλιστεία της Ελλάδας. Και μου λέει και ο Τριανταφυλλίδης, ναι, μου λέει, Διονύση, μου λέει, μου θύμιζες το πανταζί του 80.
0: Α, έτσι είπε.
1: Τα όλα τα Καλλιστεία. Ναι, και αυτά με, δηλαδή, γυναίκα μίσπυρα.
0: Βέβαια,
1: από εκεί βαφτίστηκα δηλαδή, από το...
0: Έτσι, σωστό, σωστό. Άρα ήταν καλά όλα τα ερεθίσματα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω το εξής. Ταξιδεύει ο Λευτέρης για Θεσσαλονίκη. Αν μπορέσουμε να τον εντοπίσουμε και δεν είναι στο αεροπλάνο, θα τον έχουμε και μαζί μας. Να πει δύο κουβέντες. Μιλήσαμε για χθες βράδυ μαζί του.
1: Δάσκαλος είναι αυτός.
0: Δάσκαλος, ε. Δάσκαλος. Τον αγαπάς τον Λευτέρη.
1: Όχι,
0: βοήθησε,
1: όχι μόνο, είναι...
0: να πούμε κιόλας. Καταφωνεί. Νάτος. Εδώ είναι. Τώρα, επειδή είμαστε στον αέρα όμως, δεν πειράζει. Λέω λοιπόν ότι, Λευτέρη, θα σε καλέσουμε σε ένα λεπτό από το σταθερό μας για να σε βγάλουμε. Λοιπόν, ελπίζω να μην έχει μπει στο αεροπλάνο. Λέω ότι βοήθησε πολύ, έτσι. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που από την αρχή σε είδε. Θα μας πεις δύο λόγια για τον Λευτέρη.
1: Ναι, εγώ είχαμε πάει σε ένα ραντεβού μαζί με τον φίλο μου, τον Γιώργο τον Παυλίδη, τον μάνατζερ, να τον δούμε. Είχε ένα ραντεβού αυτός και μόλις με βλέπει μου λέει: «Είσαι ο Διονύσης, σε είδα στο Fame Story. Μου θύμιζες τον εαυτό μου όταν ήρθα από τη Ρωσία», μου λέει, «και εσύ σε ζήτησα μέσα μου για να είσαι μαζί μου στο team. Και αφού θα είσαι, σε ζήτησα, εσύ ήρθες, σε έφερε ο Θεός», λέει, «και θα είμαστε μαζί», λέει.
0: Έτσι έγινε. Αυτή η γνωριμία.
1: Αυτή η γνωριμία και για μένα είναι η μεγαλύτερη φιλία.
0: Να πούμε κιόλας, μεγαλύτερη φιλία, ναι. Και σωστό που το λες, γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο Λευτέρης, έτσι, εντάξει, είπαμε, κοινός μας φίλος και όλα αυτά, είναι από τους ανθρώπους, παρότι το ξέρουμε έτσι, νούμερο ένα καλλιτέχνη στην Ελλάδα με τεράστιες επιτυχίες από το 79 και έχουμε 2026, ναι. Μοναδικό.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί ναι. Γι' αυτό λέω, από το 1979 που ήταν ο πρώτος του δίσκος, το Παράνομος Ζεσμός και τα λοιπά, αγαπιόμαστε. Έχει σημασία πάντως πως και ο ίδιος δίνει χώρο πάντοτε στους νέους ανθρώπους, στα νέα παιδιά.
1: Είναι
0: εντυπωσιακό
1: πάρα,
0: αυτό που
1: πάρα
0: κάνει.
1: Πολύ. Εγώ βλέπω δηλαδή.
0: Δεν είναι από αυτούς που
1: κόσμο.
0: Λέει άστο και τα. Βοηθάει και
1: πολύ.
0: Σήμερα ακόμη.
1: Δίνει ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες. Έχω δει πολύ κόσμο που δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Εγώ είμαι ένας από αυτούς και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, το δάσκαλο, γιατί έτσι το λέω, δάσκαλε. Η μεγαλύτερη στήριξή μου, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Έτσι.
0: Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ναι. Να τον βγάλουμε στον αέρα, να δούμε αν είμαστε OK με Λευτέρη Πανταζή. Έτσι. Καλημέρα. Τον έχουμε τον Λευτέρη Πανταζή? Δεν έχουμε ακόμα. Ωραία. Σε λίγο. Οπότε όλη αυτή η δική σου η πορεία τώρα θα μας δώσεις και δύο λόγια. Πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, τα σχέδιά σου, δισκογραφικά τι κάνεις, έτσι. Και περιέγραψέ μας και λίγα πράγματα για το show που θα δούμε το Σάββατο.
1: Ναι, κοίταξε, εγώ πριν 5 μέρες βέβαια έβγαλε ένα ντουέτο μαζί με έναν πολύ ωραίο συγκρότημα rock της Αλβανίας, που θα το παρουσιάζουμε το Σάββατο στο αυτό το show, το Miss Αλβανία. Βέβαια ετοιμάζω κάτι με τον δάσκαλο, με τον Λευτέρη, στα ελληνικά, που έχουμε καιρό που το έχουμε ζητήσει, επειδή έχουμε κάνει
0: ντουετάκι.
1: Έχουμε κάνει 3 ντουέτα εμείς ελληνικά αλβανικά, απλά αυτό θα το κάνουμε στο ελληνικό. Και θα γίνει αυτό το show το Σάββατο. Θα είμαι εκεί αποκλειστικά να παρουσιάζω αυτό το ντουέτο με ένα συγκρότημα από την Αλβανία, του Fisniket που λέμε. Από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα rock, Fisniket, που σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνεργασία. Και μαζί με το Παραρά θα παρουσιάσουμε μετά το ντουέτο, όταν θα γίνει, όταν θα έρθει η ώρα, με τον δάσκαλο. Με τον δάσκαλο. Με τον δάσκαλο.
0: Τώρα, να πω κάτι, επειδή ο Λευτέρης μπορεί να είναι στο αεροπλάνο ακόμη.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνουμε το εξής. Εκεί στο γενικό μας πλάνο, το βλέπει ο κόσμος, εκεί πίσω βλέπουμε την κιθαρίτσα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, αυτή η κιθάρα έχει και συναισθηματική αξία για μένα. Δέσποινα, Ζωή, Μάρθα, κορούλες μου. Έτσι. Όχι μόνο με αυτήν, με κιθάρες έχουν μεγαλώσει.
1: Να την πάρουμε.
0: Θα μας παίξεις κάτι?
2: Δεν θα παίξεις.
0: Πώς θα τα παίξεις? Λοιπόν, για να δούμε τον Διονύση.
2: Είναι πάρα πολύ καλή κιθάρα αυτή, το δοκίμασα χθες. Είναι κλασική κιθάρα με πλαστικές χορδές. Που είναι έτσι. Επειδή κοίταξε, τώρα που το σκεφτόμαι με τη κιθάρα. Διαγωνισμό ομορφιάς. Ο Πανταζής έχει τραγουδήσει για την ομορφιά και έχουμε και λέμε.

0: πάμε παράρα, όπα μαζί.
1: Μαζί, μαζί.
2: Ωραιότερο πλάσμα του κόσμου.
0: Πες το.
1: Μαζί,
2: για μένα είσαι εσύ.
1: Μόνο εσύ.
0: Όπα.
1: Τον έχουμε στη γραμμή.
2: Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες. Δάσκαλέ μας είσαι εσύ. Γεια σου, αρχοντά.
1: Πού να ξέρε τι τον περιμένει. Λευτέρης Πανταζής μαζί μας. Είναι στη γραμμή, εδώ είναι.
3: Καλημέρα Καστοριά, καλημέρα στα θεαράκια μου, καλημέρα στο συνεργάτη μου, καλημέρα στον αδελφό μου. Τι άλλο να πω,
1: τι άλλο
3: καλημέρα
1: να πεις.
3: Σε όλη την Καστοριά και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
1: Ξέρεις τι αγάπη έχει η Καστοριά σε σένα Λευτέρη, το ξέρεις πάρα πολλά χρόνια. Τι να σου θυμίσω, να σου θυμίσω Νεστόριο River Party, περίπου 90-91 με 29.000 κόσμο, τι να σου θυμίσουμε έτσι.
3: Παναγία μου, Παναγία μου.
1: Έχουμε εδώ τον Διονύση και έλεγα, γιατί με τον Διονύση έχουμε μια πολύ καλή σχέση, αλλά λέω υπεύθυνος για όλο αυτό Λευτέρης, έτσι, και μου θύμισε το 2006 περίπου, ανέφερε και αρκετά πράγματα. Πώς σε βρίσκουμε Λευτέρη, πώς είσαι?
3: Είμαι στο δρόμο για το αεροδρόμιο, πάω Θεσσαλονίκη γιατί έχω να κάνω κάποια ραντεβού καλλιτεχνικά και επιχειρηματικά και να δούμε.
4: Δάσκαλε, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω, όσες φορές σε ακούω, γιατί όπως το είπα και στον αέρα πιο πριν, είσαι η μεγαλύτερη στήριξή μου, αλλά όχι μόνο στήριξή μου, έχεις βοηθήσει κόσμο και κόσμο, ταλέντα και ταλέντα. Και γι' αυτό θα πας 120 χρονών και εγώ, το ξέρεις, από τέσσερα χεριά που άναψα πάντα στην εκκλησία, με την γνωριμία μας, εγώ ανάβω πλέον πέντε και θα ανάψω πάντα πέντε χεριά.
3: Άστα καλά. Εγώ πάντως τώρα που βγαίνουν και τα χάπια της νεότητας, θα σου παραγγείλω και σένα ένα παρελάκι. Να μείνουμε αθάνατοι και μικροί για πάντα, γιατί ο κόσμος πρέπει να έχει μπροστά του καλλιτέχνες και που είναι υπόδειγμα οικογένειας, που είναι υπόδειγμα επαγγελματισμού, που είναι υπόδειγμα ανθρωπιάς, και νομίζω το έχουμε και οι τρεις. Ο κύριος Παραράς, ο οποίος είναι ένας κύριος οικογενειάρχης, ένας από τους καλύτερους δημοσιογράφους, ένας από τους καλύτερους φίλους μου παιδικός και οικογενειακός, και εσύ ένας από τους καλύτερους καλλιτέχνες και της Αλβανίας και της Ελλάδος, γιατί από εδώ ξεκίνησε, από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε, ναι, και μετά, ναι, πήγες στην Αθήνα. Και χαίρομαι που είμαι παραγωγός σου, που είμαι φίλος σου, που είμαι συναδελφός σου.
4: Τιμή μου, τιμή μου.
3: Έχουμε κάνει και 20 συναυλίες περίπου στην
4: 20, ακριβώς
3: στην
4: 20.
3: Αλβανία, Παρέιτσα, και με τεράστια επιτυχία.
1: Με πολύ μεγάλη, κόσμο, με πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα κοινό χιλιάδων.
3: Κόσμο, ο κόσμος που αγαπάει η Αλβανία, που και αυτή αγαπάει την ελληνική μουσική, και έχουμε και πολλούς φίλους Αλβανούς που μένουν στην Ελλάδα, γεννήθηκαν εδώ, δουλεύουν εδώ, έχουν συγγενείς τους εκεί, και υπάρχει αυτή η φιλία χρόνων.
1: Έτσι, έτσι. Μεγάλες κουβέντες, έτσι, Διονύση. Από έναν άνθρωπο που είπε ότι δίνει τόσο πολύ χώρο στους νέους ανθρώπους, ναι, δεν έχει να κάνει με αυτά που εμείς, όπως λέμε, γνωριζόμαστε. Το ξέρει όλη η Ελλάδα. Ο τρόπος που κινείται, ο Λευτέρης ο Πανταζής, από τα νεανικά του χρόνια, ενδεχομένως μπορεί να μην θέλει να μιλήσει ο ίδιος, δεν βοηθήθηκε έτσι όπως βοηθάει σήμερα ο ίδιος. Αλλά κάποια στιγμή λέμε ότι κάθε καλό, έτσι, στο γυρίζει ο Θεός.
4: Έτσι ήταν τα λόγια του, μόλις με είδε απέναντι, όταν βγήκα από το Φέι, μου λέει, μου θύμιζε τον εαυτό μου όταν ήρθα από τη Ρουσία, δεν με βοήθησε κανείς και σε βλέπω, και όπως και εσύ και εγώ, λέει, ανεβήκαμε με την υδρότα μας. Γι' αυτό θα είσαι μαζί μας και από τότε είμαστε φίλοι και συνεργάτες και αδερφός, παραγωγός για τα πάντα.
1: Εμείς
4: και τιμή μου.
1: Εμείς θα πούμε το εξής για να αποδεσμεύσουμε και να αποχαιρετήσουμε το Λευτέρη, ότι επόμενο ραντεβού κάποια στιγμή, τρεις μας εδώ, ναι, είναι, Κοριτσά, Καστοριά, ναι, Αλβανία, Ελλάδα, δίπλα, ναι, είμαστε, ναι, θα το κάνουμε εδώ. Θα το κάνουμε εδώ. Έτσι. Έτσι, πολύ ωραία. Λοιπόν, καλό ταξίδι, καλή επιτυχία. Εμείς ούτως ή άλλως θα ξαναμιλήσουμε. Καλή παιδιά, συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή δύναμη. Υγεία πάνω απ' όλα και καλή τύχη και στους δύο. Πάντα χαρές και.
4: Καλό ταξίδι, δάσκαλε. Καλό ταξίδι.
1: Καλή τύχη σε όλους μας. Να πούμε κιόλας, έτσι, εντάξει, εμείς βρεθήκαμε. Έσκησες Θεσσαλονίκη, έτσι. Μετά την Αθήνα, Θεσσαλονίκη χαμός. Γιατί είχαμε και πολλούς Καστοριανούς που σε είδαν.
3: Sold out. Όλες τις μέρες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο και τη Θεσσαλονίκη και τη Καστοριά και γενικά τη Μακεδονία που ήρθαν όλοι και περάσαν ωραία. Το ευχαριστήκανε, τραγουδήσανε, αγκαλιαστήκανε, θυμηθήκαν τα παλιά, ερωτευθήκανε, αυτό κάνει ένας γιατρός ψυχών που νιώθω ότι είμαι εγώ.
1: Έτσι. Ο γιατρός, ο Θεός και ο Λευτέρης. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
3: Γεια σας, παιδιά, να είστε
4: καλά. Καλό ταξίδι. Γεια χαρά.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, για αυτή την επικοινωνία που είχαμε με τον Λευτέρη. Συγκινήθηκες κάποια στιγμή, σε είδα, γιατί θυμήθηκες...
4: Συγκινήθηκα γιατί να έρχεσαι σε μια ξένη χώρα, όπως ήρθα εγώ από τίποτα, ας πούμε, να ξεκινάς από εδώ, να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή και στο τέλος της διαδρομής να συναντάς έναν τέτοιο μορφή του ελληνικού πενταγράμμου, είναι και τύχη και τιμή και πολλά πράγματα μαζί. Mm-hmm. Γι' αυτό εγώ του λέω πάντα, εγώ πίνω νερό στο όνομά σου, γιατί δεν είναι μόνο για μένα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλές φίρμες που είναι σήμερα μεγάλες φίρμες στην
1: Ελλάδα. Πολλά ονόματα που κάνουν καριέρα ήταν μαζί του την εποχή εκείνη.
4: Εξαιτίας του και έδωσε ευκαιρίες.
1: Έτσι. Μοναδικό, και νομίζω ότι το αναγνωρίζουν όλοι. Τώρα, για να σε αποχαιρετήσουμε, γιατί ξέρω ότι υπάρχει ταξίδι και όλος ο προγραμματισμός που πρέπει να γίνει, έτσι, και για το σοου του Σαββάτου. Δώσε μας δύο.
4: Θα πούμε ένα τραγούδι και... από το δίσκο μου που σου αρέσει.
1: Από το δίσκο σου να πει και κλείσε μας, γιατί ξέρω λίγο την πολύπλευρη κατάσταση του ταλέντου σου, και κανένα ραμαζό. Να ακούσουμε που μας αρέσει, έτσι.
4: Ναι, εντάξει.

0: το λες πάντα στην Καστοριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λαράκι μου, και όλο το κόσμο που μας ακούει τώρα, ειδικά την Καστοριά που την αγαπάω πάρα πάρα πολύ.
1: Υγεία και δύναμη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Διονύση, Ντέιβις, που ήσουν εδώ μαζί μας. Εμείς σε παρακολουθούμε, σε βλέπουμε. Δεν θα σε αποχαιρετήσω, έτσι. Ναι. Θα παρακολουθήσω και εμείς το Σάββατο όλα αυτά που είναι να γίνουν. Να πούμε ότι έχει γίνει ένα καταπληκτικό πεντάλεπτο βίντεο που θα προβληθεί, νομίζω, έτσι, το Σάββατο. Θα έχουμε και εικόνες από την Καστοριά.
0: Ναι, βέβαια, θα έχουμε εικόνες από την Καστοριά που πήγαμε σε όλα αυτά τα μέρη και εκ μέρους και του γιου του Πέτρου, ο Φρανκ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Δημαρχείο Καστοριάς που μας φιλοξένησε, πάλι το Παντελή, το Δημήτρη και το ξενοδοχείο που μείναμε εκεί πέρα, Αγνάντης, το υπέροχο ξενοδοχείο με τα παιδιά, τον Βασίλη και τον Χρήστο. Εσένα ειδικά που σε βλέπω πάντα χαμογελαστό και δεν ξέρω από πού σου βγαίνει αυτό το γέλιο τόσα χρόνια με το γέλιο που σε συνοδεύει. Από τους γονείς το έχεις αυτό, είναι στο αίμα αυτό.
1: Υγεία να έχουμε και
0: σε όλο τον κόσμο που μας ακούει τώρα, έτσι, ειδικά στη Καστοριά.
1: Έτσι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ με να είσαι καλά θα σε αποχαιρετήσω, γιατί είναι ένα κομμάτι που το αγαπώ από το δίσκο σου. Αυτό θα ακούσουμε έτσι για να σε αποχαιρετήσω.
0: Που το κάναμε βίντεο κλιπ εδώ.
1: Το κάναμε βίντεο κλιπ εδώ. Καλή επιτυχία, έτσι, για το Σάββατο. Καλή επιτυχία και δεν ξεχνάμε το ραντεβού με Λευτέρη και τα λοιπά εδώ,
0: ποτέ,
1: έτσι.
0: Ποτέ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
0: Ευχαριστώ εγώ.
1: Αποχαιρετάμε τον Διονύση και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ μαζί μας. Ζωντανή η μετάδοσή μας, ραδιοτηλεοπτική όλη αυτή η κάλυψη, το ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα. Ναι, είναι πάρα πολλοί και οι φίλοι μας οι Αλβανοί που μένουν εδώ στην περιοχή μας και αυτοί που στέλνουν μηνύματα από Κοριτσά, γιατί από εκείνο και ο Διονύσης, έτσι. Άρα πολύ χαίρομαι για όλα αυτά που διαβάζω, σε αυτά που στέλνετε. Λοιπόν, σε λίγο θα αλλάξουμε έτσι το ύφος μας, θα αλλάξουμε αρκετά πράγματα. Θα πάμε με ένα τραγούδι του Διονύση από το άλμπουμ του που έκανε μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας. Το βίντεο κλιπ από την Panic. Μπορείτε να το δείτε, θα σας το μεταδώσουμε και εμείς, γιατί γυρίστηκε εδώ στην Καστοριά με την άδεια της Δημοτικής Αρχής, έτσι, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το καραβάκι μας το αγαπημένο και η λίμνη με εκπληκτικές εικόνες. Αν το ψάξετε το βίντεο κλιπ, να είσαι καλά, θα καταλάβετε, αλλά θα σας το δώσουμε και με ρεπορτάζ τις επόμενες ώρες.

0: τα τηλέφωνα μας 26945-26943. Σας είπαμε, μια ωραία έκπληξη είχαμε. Καλά δεν είναι, μια χαρά είναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πραγματικά για τα μηνύματα που βλέπω εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αφήνω λίγο την κουβέντα με τον Διονύση που κάναμε και με τον Λευτέρη και για όλο αυτό που γίνεται εδώ. Έχετε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι? Χαίρομαι γιατί η παρούσα δημοτική αρχή με την εταιρεία τουρισμού τους βλέπουμε, με την περιφέρεια και τον κύριο Αμανατίδη, ο οποίος με την κυρία Φαρμάκη και τον Ζιμπίδη, και αυτοί κάνουν εξαιρετική δουλειά, έχουν κουμπώσει μερικά πράγματα. Βλέπετε λοιπόν τι σημαίνει τουρισμός, τι σημαίνει κόσμος να έρχονται, να φεύγουν, εμπειρίες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και με επαγγελματισμό να τα βλέπουμε όλα αυτά, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά και τα επόμενα βήματα. Σκεφτείτε πόσες οικογένειες των κοριτσιών έμειναν έκπληκτα, τα κορίτσια, και με τη φιλοξενία και με την Καστοριά, και πόσες φορές θα ξανάρθουν όλοι αυτοί. Εντάξει, αλλάζουμε σε λίγο, αφήνουμε Λευτέρη, αφήνουμε Ντέιβις, αφήνουμε τον υπέροχο διαγωνισμό ομορφιάς, πω, τα κορίτσια καταπληκτικά, πανέμορφα, τι να κάνουμε, 25 από τις 600 έχουν επιλέξει και θα εκλεγεί, το μυαλό μου σε εκλογές, θα βγει η μία, θα επιλέξουν την μία, Μις Αλβανία, καταπληκτικά κορίτσια, όμορφες παρουσίες, ο Λευτέρης θα έλεγε και βασανιστείτε και ομορφιές, μη μου κάνετε τέτοια και όλα τα γνωστά.
1: Αλφα 94,7. Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-3068-92.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
13: Το Σάββατο έχει ρυθμό και όνομα. Αλφα 94,7. Σάββατο στον Αλφα 94,7. Ζεις αλλιώς.
0: Είμαστε εδώ λοιπόν σε ζωντανή μετάδοση στους 94,7. Είναι η ροή της μέρας. Χαιρόμαστε γιατί είσαστε μαζί μας και διαδικτυακά και έχετε εικόνα πάντοτε από το σύγχρονο στούντιο του Αλφα εδώ στους 94,7, οι κεντρικές μας εγκαταστάσεις. Κάθε βράδυ 9 η ώρα είσαστε με την Χρύσα Κοσμίδου μαζί για να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις για την περιοχή μας αλλά και για την Δυτική Μακεδονία γενικότερα. Είχαμε και έχουμε πολλές, μα πολλές εξελίξεις σε διάφορους τομείς. Έχουμε κόμμα Αλέξη Τσίπρα, Έχουμε την ιδρυτική διακήρυξη, όπου εκεί είδαμε και Στέφανο Μπαλταγιάννη και άλλα 3-4-5 πόσο είναι στελέχη από την Δυτική Μακεδονία. Είναι αρκετά τα μηνύματα, είναι αρκετές οι αναφορές, είναι αρκετά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και εμείς πάντοτε θέλουμε να αποκωδικοποιούμε πράγματα για να μπορούμε να έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το τι έρχεται. Έχουμε μαζί μας τον Στέφανο Μπαλταγιάννη. Τι κάνετε μετά από καιρό κιόλας?
14: Καλημέρα σας κύριε Παραρά, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας, γιατρέ, να πω έτσι απλά, γιατί πάντοτε είναι ένας χρήσιμος και ο ρόλος σας στο κομμάτι αυτό. Θα μιλήσω μαζί σας και λίγο έτσι πιο μετά και για τα θέματα που μας απασχολούν τοπικά. Σε πρώτη φάση, κύριε Μπαλταγιάννη, ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα λέξη Τσίπρας, σήμερα Ελλάς, πάλι Τσίπρας. Εσείς ήσασταν και υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ για το βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Σε πρώτη φάση να ακούσουμε λίγο τι σημαίνει αυτή η συμμετοχή σας, αυτή η υπογραφή στην ιδρυτική διακήρυξη. Εσάς θέλω να ακούσω, από εσάς να καταλάβουμε τι γίνεται.
14: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια νέα προσπάθεια που ξεκίνησε ο Αλέξης ο Τσίπρας με τη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας προοδευτικός πόλος, ο οποίος θα μπορέσει να διεκδικήσει ενεργό ρόλο στην διακυβέρνηση της χώρας. Ο στόχος δεν είναι να δημιουργηθεί ένα καινούριο κόμμα, ένα κόμμα το οποίο θα είναι μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που θα μπουν στη Βουλή, θα πάρει ένα μικρό ποσοστό. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί αντίπαλο βέβαιος στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας με στόχο πάντοτε ένα προοδευτικό πολιτικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, το πολιτικό πρόταγμα, και το οποίο είναι αυτό που με έκανε και εμένα να υπογράψω την διακήρυξη και να ενταχθώ στο φορέα, το πολιτικό πρόταγμα αυτή τη στιγμή είναι να αλλάξει διακυβέρνηση χώρα. Να έχουμε μια αλλαγή από το καθεστώς Μητσοτάκη και το καθεστώς Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν πρόκειται περί μιας απλής διακυβέρνησης, πρόκειται περί ενός καθεστώτος.
0: Γιατί το λέτε, το καθεστώς, ένα λεπτό, με μια επιλογή των πολιτών δημοκρατική δύο φορές, τώρα διοικητική την τρίτη, γιατί, αφού τον έχουν επιλέξει οι πολίτες, γιατί...
14: Προφανώς και έχει επιλογή από τους πολίτες, αλλά η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει καθεστωτικά χαρακτηριστικά, τα οποία φάνηκαν από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης και τα οποία έγιναν πολύ έντονα αυτή την εφταετία. Έχει ένα πρόσημο φοβερής αλαζονίας και μιας φοβερής υποτίμησης των θεσμών και του ρόλου των δημοκρατικών διαδικασιών. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, ότι έχουμε την πλειοψηφία, έχουμε πάνω από 151 βουλευτές, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε προανακριτική, αν θα στείλουμε κάποιες υποθέσεις στην Βουλή, αν θα απαλλάξουμε τους φερόμενους, τους εμπλεκόμενους. Δηλαδή είναι η αντίληψη, εμείς έχουμε το καρπούζι, εμείς έχουμε και το μαχαίρι, κάνουμε ό,τι θέλουμε αφού έχουμε την πλειοψηφία. Στις δημοκρατίες όμως, κύριε Παραρά, ακόμα και η πλειοψηφία δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει ό,τι νομίζει. Υπάρχουν τα θεσμικά αντίβαρα, τα οποία αυτή τη στιγμή τα έχει καταργήσει η Νέα Δημοκρατία. Έχει κουρελιάσει το Σύνταγμα, έχει κουρελιάσει τις διαδικασίες της Βούλης. Έχει προκύψει μια φοβερή υποτίμηση των θεσμών και των δημοκρατικών διαδικασιών. Δεν εμποδίζει το άρθρο 86 που το θέτηκε προς την συνταγματική αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία. Δεν εμποδίζει το να υπάρξει διερεύνηση από μέρος της Βουλής των υποθέσεων όλων αυτών, ο ΠΚΠ, υποκλοπές κτλ. Η πλειοψηφία είναι αυτή η οποία βάζει θεσμικά προσχώματα και διαλύει όλες τις διαδικασίες, ώστε να μην υπάρξει ποτέ διερεύνηση.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Άρα λοιπόν λέτε ότι έτσι λειτουργεί όλο το σύστημα και έτσι λειτουργεί το σύστημα Μαξίμου, Μητσοτάκη κτλ. Αυτό που ακούμε.
14: Ακριβώς.
0: Είπατε πριν για αντίπαλο δέος. Ναι, ναι, πείτε μου.
14: Να προσθέσω και κάτι ακόμα. Βλέπετε την έκπτωση όλων των θεσμών στη χώρα. Και θα πω ένα χαρακτηριστικό. Εγώ δεν κατάλαβα ποια εικόνα είναι αυτή που δίνει η χώρα όταν ένας μεγαλοεπιχειρηματίας παίζει μπουνιές σε έναν αγώνα μπάσκετ με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν είναι ανιψιός, ήταν ο υπεύθυνος του γραφείου του Πρωθυπουργού. Μέσα από τα χέρια του περνούσαν όλες οι υποθέσεις, είναι διοκόμενος ή τέλος πάντων εμπλεκόμενος και ελεγχόμενος για τις υποκλοπές που παραιτήθηκε και αναλαμβάνοντας την ευθύνη, να σου πει βέβαια το έκανε για την πατρίδα, αλλά δεν πήγε σε καμιά επιτροπή προανακριτική ή τέλος πάντων σε μια εισαγγελική αρχή να αποδείξει αυτούς τους ισχυρισμούς. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έπαιξαν ξύλο για το αν βάζει καλά τα καλάθια ο Φουρνιέ ή όχι.
0: Εντάξει, όμως εκεί φάνηκε ότι τον προκάλεσε. Τώρα δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό. Δηλαδή πήγε εκεί.
14: Δεν θα πω στο ποιος προκάλεσε.
0: Τον χαστούκησε, κάτι είδαμε εκεί. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο.
14: Δεν θα πω στο ποιος προκάλεσε ποιον. Και ποσός με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν είναι εικόνα δημοκρατικής ευρωπαϊκής χώρας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε δει σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχουν τέτοιες εικόνες? Αυτό θυμίζει τριτοκοσμικές χώρες.
0: Αυτό γιατί το συνδυάζετε, ας πούμε, τώρα εσείς με, γενικότερα με την κατάσταση?
14: Το συνδυάζω με την κατάσταση, με την γενική έκπτωση, τη γενική θεσμική έκπτωση της χώρας. Mm-hmm. Και γι' αυτό είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά 7 χρόνια.
0: Mm-hmm. Αυτό
14: δεν, έχουμε ξαναζήσει, δεν έχουμε ξαναζήσει από τη μεταπολίτευση και μετά, ίσως με εξαίρεση εκείνη την κυβέρνηση του πατέρα Μητσοτάκη, τόσο μεγάλη έκπτωση των θεσμών. Υποκλοπές συστηματικές, υποκλοπές με πρέντατορ, υποκλοπές οι οποίες έγιναν μέσω χρησιμοποιώντας υπηρεσίες τρίτης χώρας και δεν ξέρουμε όλα αυτά τα στοιχεία που βρίσκονται, ποιοι εμπλέκονται. Ο ΠΚΠ, εκτεταμένο σκάνδαλο, το οποίο δεν έχει ξαναζήσει η χώρα σε τόσο μεγάλη έκταση, τόσο εκτεταμένο σκάνδαλο, διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Ξέρετε ότι έχουμε τα περισσότερα κονδύλια για αμοιβές εταιριών συμβούλων αυτή τη στιγμή. Δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
14: Για αμοιβές σε εταιρείες συμβούλων.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
14: Τους περισσότερους μετακλητούς, ναι. Τους περισσότερους μετακλητούς που υπήρξαν από την μεταπολίτευση και μετά.
0: Αυτό,
14: τις
0: να σας
14: περισσότερες απευθείας αναθέσεις ή διαγωνισμούς με μία μόνο εταιρεία να συμμετέχει που υπήρξαν από τη μεταπολίτευση και μετά. Αν όλα αυτά δεν είναι έκπτωση της λειτουργίας της δημοκρατίας, τότε τι είναι?
0: Να σας πω, πιστεύετε ότι η κοινωνία, ο κόσμος, οι πολίτες τα βλέπουν αυτά? Δηλαδή θα φτάσουμε στις κάλπες και ο κόσμος θα τα λάβει υπόψη όλα αυτά που καταγγέλλετε, λέτε, αναφέρετε εσείς και ο αρχηγός πλέον, ο Αλέξης Τσίπρας, του νέου φορέα?
14: Σαφώς και τα βλέπουν.
0: Τα βλέπουν. Ναι.
14: Προφανώς τα βλέπουν. Κυρίως βέβαια βλέπουν την ακρίβεια και την πολύ μεγάλη εξαήλωση του εισοδήματός τους ήδη από τις πρώτες μέρες του μήνα. Βλέπουν τη μικρότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα επίπεδα της Βουλγαρίας. Τώρα εκεί συναγωνιζόμαστε αν είναι μικρότερη σε εμάς στη Βουλγαρία, αλλά δεν έχει σημασία. Είμαστε στον πάτο.
0: Βλέπουν, πάτο, βλέπουν και την αύξηση μισθού από τα 600 στα 900 και περίπου, έτσι.
14: Και βέβαια βλέπουν την αύξηση των τιμών του πληθωρισμού, η οποία έχει διπλασιαστεί, και βλέπουν τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες είναι οι ακριβότερες μέσα στις ακριβότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που πάλι είναι στις ακριβότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ευνοήσει τους λίγους, λίγες εταιρείες σε βάρος των πολλών.
0: Ναι. Τώρα δεν σημαίνει ο πόλεμος ότι έχει ευθύνη ο Μητσοτάκης. Λέτε όμως προφανώς για ενέργεια, για ενέργεια και καύσιμα, προφανώς τώρα εννοείται ότι η άγρια και πολύ ψηλή, συνεχόμενη όμως και επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα, φορολόγηση, έτσι, γιατί θυμάστε και επί ΣΥΡΙΖΑ, να σας τα θυμίσω, δεν ξέρω αν...
14: Θα σας θυμίσω ότι το πετρέλαιο επί ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα ευρώ το λίτρο,
0: δεν
14: και τώρα
0: είχε πόλεμο
14: δύο.
0: Τώρα, ναι, δεν είχαμε τότε
14: ναι,
0: κοινό
14: πόλεμο. Ο πόλεμος δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, πόλεμο έχει...
0: Λέτε απλώς ότι ο φόρος...
14: Οι τιμές των καυσίμων, όχι, θα σας πω, οι τιμές των καυσίμων είναι χαμηλότερες στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και με πολύ ψηλότερους μισθούς. Και με πολύ ψηλότερους μισθούς. Στη γειτονική Ιταλία ο μέσος μισθός ή ο κατώτερος μισθός δεν είναι στα επίπεδα της Ελλάδας, είναι πολύ ψηλότερο, είναι περίπου διπλάσιος. Οι τιμές όμως είναι περίπου ίδιες. Επίσης στα σούπερ μάρκετ οι τιμές είναι ίδιες ή και χαμηλότερες σε όλη την, στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος έχει ταξιδέψει, ας πούμε, και έχει πάει στο σούπερ μάρκετ στη Γερμανία ή στην Ιταλία, θα δει ποιες είναι οι διαφορές. Και με μισθούς, ξαναλέω, οι οποίοι δεν συγκρίνονται με τους ελληνικούς, είναι σχεδόν διπλάσιοι.
0: Τι να πει κανείς τώρα, είναι τρομερό πραγματικά όλο αυτό έτσι όπως εξελίσσεται. Δεν ξέρω, είπατε πριν ότι ο κόσμος, η κοινωνία το αντιλαμβάνεται όλο αυτό, ε?
14: φυσικά και το αντιλαμβάνεται, γι' αυτό και το 70%
0: αν το αντιλαμβάνεται,
14: είναι δυσαρεστημένος.
0: Είναι δυσαρεστημένος. Να σας πω, γιατί είναι πρώτος, γιατί είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, 30% ως πρωθυπουργός, παράδειγμα, και το κόμμα του εκεί στο 30% ακόμη. Δηλαδή είναι πρώτος, δεν θα έπρεπε να έχει αλλάξει όλο αυτό, γιατί να μην είναι στο 21 ας πούμε.
14: Γιατί ακριβώς δεν υπήρχε το αντίπαλο βέως, δεν υπήρχε η εναλλακτική. Α. Βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις ότι το 70 ίσως και παραπάνω τα 100 των πολιτών είναι ευσαρεστημένοι και όλοι ψάχνουν τον άλλον. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να δώσει μια εναλλακτική πρόταση. Και αυτός είναι ο στόχος του νέου κόμματος της Ελλάς, να δώσει μια εναλλακτική πρόταση στην κοινωνία.
0: Έφτασε αυτή η ώρα, λέτε, το εναλλακτικό που λέτε το βλέπουμε πλέον, είναι εδώ.
14: Προφανώς και έχει φτάσει η ώρα, ήδη υπάρχουν προτάσεις, θα διαμορφωθεί και το πρόγραμμα σε μεγαλύτερο βαθμό και θα ανακοινωθούν και πολλά μέτρα στην, στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά ήδη υπάρχουν προτάσεις. Στην παρουσίαση του βιβλίου της Ιφάκης στην Κοζάνη, στην ομιλία του Αλέξης ο Τσίπρας, ήδη διατύπωσε συγκεκριμένα μέτρα για την ενέργεια. Έθεσε ακριβώς το θέμα της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα, μίλησε για τις ενεργειακές κοινότητες που δεν τις επέλεξε η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήταν ήταν η πολιτική και του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, τότε. Αλλά τέλος πάντων είναι μια πολιτική η οποία θα μειώσει τις τιμές. Επέλεξε να δώσει την ηλεκτρική ενέργεια σε 3-4 εταιρείες και να κάνουν αυτές το κουμάντο και το παιχνίδι στον τομέα αυτό. Έχουμε μια από τις ακριβότερες τιμές κιλοβατόρας, ενώ έχουμε καλοκαίρι με άπειρες μέρες ηλιοφάνειας και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα δίνουν ένα μεγάλο ποσοστό ενέργειας, το οποίο όμως πληρώνουμε πανάκριβα. Για να μην μιλήσω για την βίαιη απολιγνητοποίηση την οποία επέλεξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και επέφερε ένα σοβαρό πλήγμα στον παραγωγικό ιστό της Δυτικής Μακεδονίας, κυρίως βέβαια της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας, αλλά σε όλη την περιφέρεια, και επέλεξε την λιγνητική μονάδα της Πτολεμαΐδας 5, η οποία ήταν η πιο σύγχρονη και η οποία στήχησε δισεκατομμύρια, να μην την λειτουργήσει και μάλιστα να ζητάει τη μετατροπή της σε φυσικό αέριο, που θα στοιχήσει πάλι αρκετά δισεκατομμύρια αυτή η μετατροπή, με τις τιμές του φυσικού αέριου και λόγω του πολέμου, αλλά και πριν, να είναι.
0: Κύριε Μπαρταγιάννη, η αλλαγή που πρέπει να γίνει στο πολιτικό σύστημα, δηλαδή με τις εκλογές, οι οποίες τώρα, να καταλάβω και από εσάς, είναι για Σεπτέμβρη ή για Μάιο. Μου έλεγε χθες ο πρόεδρος της ΔΕΠ Καστοριάς, 23 Μαΐου ενδεχομένως. Δηλαδή 12 μήνες μετά από τώρα. Ναι. Ή τις βλέπετε νωρίτερα.
14: Δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές. Αυτό το ξέρει η κυβέρνηση, η οποία έχει και τη δυνατότητα να τις κάνει. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάμε μέχρι εκεί. Μπορεί να είναι και πιο νωρίτερα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι το φθινόπωρο.
0: Το φθινόπωρο. Α, ναι, αυτό που έχει ακουστεί για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί μετά δεν νομίζω πιο μετά. Δεν έχουν γίνει ξανά. Τέλος πάντων, έχουν γίνει, βέβαια, έχουν γίνει και Ιανουάριο του 2015, αν θυμάστε όμως.
14: Ναι, ακριβώς αυτό θα έλεγα.
0: Ναι. Τότε που είχαμε και Τσίπρα. Τότε δεν βγήκε ο Τσίπρας.
14: Τότε,
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Τα βασικά ζητήματα αλλαγής του πολιτικού κομματικού σκηνικού, λοιπόν, ποια είναι αυτά που είπατε, η ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα.
14: Είναι η δυνατότητα μέσα από τις κοινωνικές ζυμώσεις, μέσα από την κοινωνία, να δημιουργηθεί ένα ευρύ ρεύμα προοδευτικής αλλαγής στη χώρα. Αυτό είναι το πολιτικό πρόταγμα. Για να αντιμετωπιστούν, όχι για να κυβερνήσει κάποιος άλλος, απλώς για να κυβερνήσει, όχι για να κάνουμε ένα κομματικό σχηματισμό που θα δημιουργηθούν κάποιες θέσεις, τέλος πάντων θα υπάρξουν κάποιοι βουλευτές κτλ. Αλλά για να δημιουργηθεί ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας, μια εναλλακτική πρόταση σε όλο αυτό που ζούμε. Πιστεύω ότι μια τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι καταστροφική για τη χώρα.
0: Θα είναι καταστροφική, λέτε, έτσι.
14: Θα είναι καταστροφική για τη χώρα. Βλέπετε πώς εξελίσσεται η κατάσταση και σε επίπεδο θεσμικό, αλλά και σε επίπεδο οικονομίας. Η οικονομία μπορεί να δείχνει μια έτσι κινητικότητα στον τουρισμό και στο real estate, αλλά δεν έχουμε τις άμεσες επενδύσεις, δεν έχουμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, είναι έφραυστη η οικονομία, δηλαδή μια μικρή κρίση που θα μείωνε τον τουρισμό ή μια παράταση του πολέμου που θα αύξανε τις τιμές των καυσίμων και των αεροπορικών εισιτηρίων θα ήταν εξαιρετικά επώδυνη για τη χώρα.
0: Ναι, ναι.
14: Όλο αυτό που βλέπουμε με την οικονομία να κινείται στηρίζεται κυρίως στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία σπαταλήθηκαν χωρίς να έχουν δώσει ένα επιπρόσφετο όφελος μια αλλαγή στο μοντέλο της κοινωνίας.
0: Σπαταλήθηκαν, λέτε. Έχουμε σπαταλεί, δηλαδή.
14: Σπατάλει. Δείτε τις, ξαναλέω, πόσες εταιρείες έχουν, πόσοι διαγωνισμοί έχουν μόνο μία εταιρεία που συμμετέχει. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι απευθείας αναθέσεις. Έχουμε τις περισσότερες απευθείας αναθέσεις που θυμάται η χώρα. Επίσης, πολλά από αυτά τα έργα, όπως οι ενεργειακές αναβαθμίσεις διαφόρων κτηρίων, νοσοκομείων κτλ., ήδη είχαν προγραμματιστεί από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 19, το 18-19, και στη συνέχεια πάγωσαν και ξανά έγιναν τώρα, και με διάφορες υπερτιμολογήσεις και όλα αυτά που βλέπετε και διαβάζετε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν βλέπετε...
14: Τότε μέσα στο μνημόνιο, χωρίς ταμείο ανάκαμψης, χωρίς χαλάρωση της πιστωτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε και λόγω του COVID κτλ., είχαν προγραμματιστεί αναβαθμίσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων, με εκείνη την οικονομική δυσκολία που θυμάστε ότι υπήρχε εκείνη την εποχή. Επίσης, η κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει μια τεράστια αφέμαξη της κοινωνίας φορολογική. Μας λένε συνεχώς μειώσαμε τους φόρους.
0: Δίνουν και νούμερα πόσοι φόροι έχουν μειωθεί. Γιατί αμφιβάλλεται ότι μειώθηκε ο ΕΝΦΙ, ας πούμε.
14: Ναι. Ελάχιστα.
0: Μειώθηκε. Ας τον μείωνε και ο Τσίπρας το 2015-2016.
14: Εγώ θα σας πω μειώθηκε πολύ. Για χάρη της συζήτησης. Μειώθηκε πολύ. Ερωτήστε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπάρχει ακόμα τεκμαρκτή φορολόγηση? Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Μπορεί κάποιος να βγάζει 2.000 και το τεκμαρκτό που θα πρέπει να δηλώσει να είναι 5, και κάποιος να βγάζει 50.000 και πάλι να δηλώνει 5 τεκμαρκτό, και για έναν ο οποίος βγάζει πολλά χρήματα και τα κρύβει, αυτό είναι τον ευνοεί. Για κάποιον όμως ο οποίος είναι μικρομεσαίος και δυσκολεύεται, αυτό μπορεί να τον οδηγήσει και στο κλείσιμο της επιχείρησης. Ρωτήστε τους αν συνεχίζει να υπάρχει. Και συνεχίζει να υπάρχει και είναι φιλιά στο λαιμό πολλών επιχειρήσεων. Επίσης, μπορεί να μειώσουμε, να φαίνεται ότι μειώσουμε, ας πούμε, τον έμφυα. Όταν η έμεση φόρη είναι στο Θεό, όταν συνεχίζει να είναι 24% ο ΦΠΑ, ενώ ο πληθωρισμός αυξάνεται, τα έσοβα έχουν μία υπεραπόδοση. Γιατί αν κάνει ένα προϊόν 100 ευρώ και σας παίρνει 24 φορολογία, είναι 24% ΦΠΑ, σας παίρνει 24 ευρώ φόρο. Όταν το προϊόν αυτό κάνει 200 ευρώ, τότε σας παίρνει 24 και 24. Δηλαδή 48 ευρώ φόρο. Δηλαδή σας παίρνει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό από την τσέπη σας. Η έμεση φόρη επομένως είναι στο Θεό. Ο πληθωρισμός τρέχει με 5%, δηλαδή ένας ψηλότερος ρυθμός πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή. Με 5%, δηλαδή ένας ψηλότερος ρυθμός πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Ναι, είναι φοβερό.
1: Όλοι
0: αυτό.
1: Είναι
0: πάντως, κύριε Μπακαγιάννη, μακάρι
1: κάτι,
0: να υπάρξει μια πλατφόρμα αλλαγών, δηλαδή να δούμε επί της ουσίας. Ξέρετε, ο κόσμος δεν θα πω ότι έχει βαρεθεί, γιατί τα Τέμπη ήταν κάτι τρομακτικό, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστεί. Μεγάλο θέμα και μακάρι να αποδοθούν οι ευθύνες. Αλλά συνεχόμενα ιστορία και ο ΠΚΕΠΕ σκάνδαλο, με παρακολουθήσεις δεν θέλουμε. Θέλουμε επί της ουσίας να δούμε τραπεζικά δάνεια, ενέργεια, η καθημερινότητα, η ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπίζουμε, η παιδεία, οι μεταγραφές μας. Ξέρετε, είναι πολλά τα ζητήματα που μας απασχολούν κάθε μέρα. Φτάνει η ιστορία, οι παρακολουθήσεις, φτάνει η ιστορία από εκεί. Εντάξει, ας πάρουν το δρόμο τους στον δικαστικό. Ελάτε με προτάσεις για αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα μαζί.
1: Μα δεν μπορούν να πάρουν το δρόμο τους, διότι υπάρχουν συνέχεια εμπόδια από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχει την πλειοψηφία. Πώς θα πάρει το δρόμο του η υπόθεση στο δικαστικό της διερεύνησης, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν δεν μπορεί να γίνει καν προανακριτική επιτροπή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει καν η μικρότερη διερεύνηση. Διότι η Νέα Δημοκρατία με την πλειοψηφία που έχει βάζει τις υποθέσεις στο αρχείο και τελειώνει η ιστορία. Mm-hmm. Και κανένας δεν έχει ευθύνη. Και εγώ δεν λέω ότι έχει ποινική ευθύνη ένας υπουργός. Οκ, δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να το διερευνήσω. Όμως, η πολιτική ευθύνη είναι αναμφισβήτητη, κύριε Παραρά. Διότι όταν έχεις 7 χρόνια κυβέρνηση, έχεις αλλάξει τους διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ σαν τα πουκάμισα. Πόσοι διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν. Mm. Και μάλιστα ο κύριος Βάρας έγινε στη συνέχεια και μετατέθηκε συνέχεια στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Έγινε σύμβουλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Προβληματικό όλο αυτό λέτε και όχι τυχαίο, έτσι αυτό καταλαβαίνω.
1: Αν επί 7 χρόνια και με τόσες αλλαγές διοικητών δεν είχαν πάρει χαμπάρι ότι υπήρχε ένας μηχανισμός και ο Μπαλταγιάννης ή ο Παραράς έκαναν ένα τεράστιο τέτοιο μηχανισμό που στην Κρήτη τα πρόβατα είναι δηλωμένα περισσότερα από τα πρόβατα της Νέας Ζηλανδίας, με συγχωρείτε, τότε είναι μια ανίκανη κυβέρνηση που δεν μπορεί να διοικήσει τη χώρα και δεν είναι η κυβέρνηση των αρίστων που μας παρουσίασαν και μας παρουσιάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, ή υπάρχει εμπλοκή ή υπάρχει ανικανότητα. Θα διαλέξουν ποιο από τα δύο θέλουν να πάρουν. Και τα δύο πάντως δεν είναι.
0: Να σας πω, εσείς τώρα ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος βουλευτής, έτσι. Ενοχληθήκατε με όλα αυτά που έγιναν μετά, που έφυγε ο Αλέξης, έχουμε νέα αριστερά, ήρθε ο Κασελάκης. Γιατί τώρα πια τα αφήσατε αυτά πίσω σας, από ό,τι καταλαβαίνω, και λέτε υπογράφω ιδρυτική διαχείριξη για Αλέξη Τσίπρα. Και το ερώτημά μου είναι, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα σας δω στο υποψήφιο ψηφοδέλτιο της Καστοριάς ή κάπου αλλού με Αλέξη Τσίπρα?
1: Ναι, σημαίνει ότι θα με δείτε σαν στέλεχος της προσπάθειας αυτής. Τώρα τα υπόλοιπα είναι πολύ νωρίς. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι δεν έχω και μεγάλη προσωπική φιλοδοξία να κατεβαίνω συνέχειες εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής. Τώρα αν οι συνθήκες είναι τέτοιες που χρειαστεί, θα το κάνουμε και αυτό. Αλλά κυρίως είναι η προσπάθεια αυτή να ενεργοποιηθεί, να γιωθεί με την κοινωνία αυτή η προσπάθεια του νέου κόμματος και να βοηθούν οι λύσεις. Δεν έχω ούτε θα κάνω τον Πάπα στην περιοχή, ούτε πρόκειται να κάνω τον έλεγχο ποιος θα μπαίνει και ποιος θα βγαίνει στο κόμμα. Το κόμμα είναι ελεύθερο, η υβριδική διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη, μπορεί να την υπογράψει όποιος πολίτη συμφωνεί και στη συνέχεια να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί και η μορφή έτσι πώς θα είναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι ένα κόμμα όπως το ξέρουμε έτσι παλιού τύπου με τους ειδικούς εκεί που θα συνευριάζουν, τους καθοδηγητές και όλα αυτά.
0: Α, μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι θα είναι μια πιο προσπάθεια που θα είναι πιο πολύ συνυφασμένη με τις σύγχρονες ανάγκες. Δηλαδή θα υπάρχουν ίντερνετικές ομάδες και τα λοιπά συζητήσεις. Το κύριο θέμα είναι να ακούσουμε την κοινωνία, να εκφραστεί ο πολίτης, να μας πει τις απόψεις του.
0: Πάντα αυτά δεν είναι το διακύδευμα. Πάντα έτσι ξεκινάνε.
1: Ναι,
0: όλο ότι έτσι είναι, αυτό είναι.
1: Μέσα εκεί στους κομματικούς μηχανισμούς, πολλές φορές χάνονται όλα αυτά, ξέρετε.
0: Χάνονται. Ναι, ναι.
1: Πολλές φορές δεν υπάρχουν και αυτά.
0: Το λέω αυτό γιατί πάντα έτσι ξεκινούν όλα, αλλά μετά σταματούν ή κάπως απότομα ή κάτι άλλο συμβαίνει ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Άρα λοιπόν, εγώ κρατώ τώρα ότι εφόσον σας ζητηθεί, και μάλλον εκεί πάει αυτό, θα είστε υποψήφιος βουλευτής.
1: Μην το κρατάτε, δεν εξαρτάται μόνο από το αν.
0: Όχι, δεν εξαρτάται μόνο από εσά. Δεν εξαρτάται μόνο αν σας το ζητήσει.
1: Εξαρτάται από πολλά.
0: Τι, ποιοι θα είναι στο ψηφοδέλτιο για να.
1: Όχι, ποιοι θα είναι στο ψηφοδέλτιο, αυτό δεν έχει σημασία. Τώρα, έτσι κι αλλιώς, για να τα λέμε τώρα τα πράγματα και όπως είναι, η Καστοριά δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί είναι δύσκολο να. Είναι μια μονοευρική περιφέρεια. Εμείς πολύ θα θέλαμε.
0: Το κάστρο, αυτό το περίφημο κάστρο,
1: ναι. Ναι, είναι το περίφημο κάστρο. Είναι δύσκολο να αλλάξει, βέβαια. Εμείς πολύ θα θέλαμε να δημιουργηθούν οι συνθήκες και να αλλάξει

0: η Εύρα στην Καστοριά να σταματήσει επιτέλους να είναι ένα φεύγο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Φεύγω.
0: Ναι. Στην πραγματικότητα, εντάξει, είναι δύσκολο. Δεν είναι οι συνθήκες τέτοιες που να το επιτρέπουν να πεις ότι σίγουρα θα αλλάξει χέρια η Εύρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε,
1: εντάξει, όμως, να σας πω κάτι τώρα. Και πώς θα γίνει, δηλαδή, θα πρέπει να ξέρετε 100% για να πείτε, α, τώρα που είναι, τώρα που είναι 100%, εγώ πηγαίνω και δεν πάει έτσι.
0: Ναι, όχι, άλλο σας λέω ακριβώς ότι δεν έχει κάποιο κίνητρο προσωπικό, δηλαδή ότι να θα γίνει ο άλλος βουλευτής ή δεν θα γίνει βουλευτής. Είναι περισσότερο ένας αγώνας για να αλλάξουμε τις συνθήκες παρά για να έχουμε κάποιο προσωπικό όφελος στην Καστοριά ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Γιατί παρόλο ότι θέλουμε να υπάρξει αλλαγή, είναι δύσκολο, είναι αντικειμενικά δύσκολο, το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε.
0: Οπότε,
1: λοιπόν,
0: δεν είναι κάτι να κατέβουμε, ποιος θα κατέβει βουλευτής τώρα για να βολευτεί ή για να μην βολευτεί, γιατί δεν είναι οι συνθήκες τέτοιες.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν θα το δούμε, άρα θα εξαρτηθεί και από τα υπόλοιπα. Τώρα δεν ξέρω, σας ανησυχεί κάτι άλλο, παράδειγμα Ολυμπία Τελιγιορίδου ή πια...
0: Δεν με ανησυχεί τίποτα. Απλώς υπάρχουν και διάφορα προσωπικά θέματα δικά μου και μπορεί να μην είμαι ή μπορεί να είμαι. Δεν
1: ναι. Είναι και τα δικά σας ζητήματα, ναι. Εντάξει. Να σας πω, το κόμμα έχει μπει σε διαδικασία εκλογικής έτσι εγρήγορσης, ετοιμότητας ή όχι ακόμα?
0: Είμαστε στη διαδικασία διαμόρφωση.
1: Ναι, γιατί είναι... αν είστε σε φάση που λέτε φθινόπωρο εκλογές, το φθινόπωρο εννοείται ότι μετά τις 15-20 Σεπτέμβρη το εννοείται και μέχρι 20 Οκτώβρη. Κάπου εκεί το πάτε κι εσείς, ότι ενδεχομένως μπορεί να γίνουν τότε, έτσι. Ναι. Αναγκαίες οι εκλογές από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι όπως το περιγράφετε.
0: Οι εκλογές είναι αναγκαίες, ούτως ώστε να αλλάξει η πορεία της χώρας, να υπάρξει μια προοδευτική διακυβέρνηση, να υπάρξει μια διαφορετική πρόταση. Για τη Βιετζίνη που λέγαμε νωρίτερα, για να μην το αφήσω, υπάρχουν άλλες χώρες που μείωσαν το ΦΠΑ στη
1: Βιετζίνη.
0: Στην Ισπανία, ας πούμε,
1: το μείωσαν,
0: η οποία είχε μειώσει και το ΦΠΑ στα τρόφιμα νωρίτερα, στα βασικά τρόφιμα, ούτως ώστε να έχει μείωση των τιμών και να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Η Ισπανία πώς το κάνει δηλαδή και εμείς δεν μπορούμε?
1: Ναι, ναι, γίνονται αυτά. Έχουν γίνει, ενώ μάλλον αλλού, ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχουν και γιατί να μην γίνουν? Κανείς δεν λέει όχι. Μακάρι, δεν βλέπω γενικώς να είμαστε ποτέ ζωηροί.
0: Για τις τράπεζες και τα δάνεια που ρωτήσατε νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει πρόταση και έχει εντοπίσει το πρόβλημα ότι υπάρχει μια τεράστια κερδοφορία των τραπεζών αυτή τη στιγμή και ένα τεράστιο, μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο καταθέσεων, το οποίο είναι μηδενικό στην πραγματικότητα, και στο επιτόκιο χορηγήσεων, δηλαδή στο επιτόκιο που πληρώνεται για τα δάνεια. Και κάποιος για να πάρει δάνειο, μάλλον δεν το χρειάζεται για να το δώσουν αυτή τη στιγμή, έτσι με τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Επομένως, έχει εντοπίσει το πρόβλημα και έχει μιλήσει για φορολόγηση και για έκτακτη φορολόγηση και των τραπεζών και άλλων μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ευνοηθεί από όλο αυτό το πληθωριστικό κύμα.
1: Μάλιστα.
0: Και οι οποίες κατέγραψαν τεράστια κέρδη.
1: Γιατρέ, λέω τώρα, πώς πάμε εδώ τοπικά, νοσοκομείο, όλα τα, πώς είμαστε στο κομμάτι αυτό? Όταν λέω τώρα να μας πείτε, όχι να μας αποκαλύψετε μυστικά, γενικότερα. Ο τομέας της υγείας είναι ένας πολύ ευαίσθητος τομέας και καταλαβαίνετε πως σε όλη την χώρα πάντοτε μας προβληματίζουν διάφορα. Είναι και πολύ βασικό κομμάτι. Εδώ στην περιοχή μας, ας πούμε, προχθές ακούσαμε, εγώ το έπαιξα πάρα πολύ το θέμα, το ανέδειξα άλλωστε, πρώτα εδώ το ακούσανε όλοι. Είπε ο υπουργός σας, δηλαδή της υγείας, ότι η Δυτική Μακεδονία είναι και η πρώτη σε καρκίνους. Λόγω των εργοστασίων που υπήρχαν, τα καταργούμε αυτά και πάμε να φτιάξουμε μεγάλο ογκολογικό νοσοκομείο. Δηλαδή, ξέρετε, φοβερά πράγματα ακούμε.
0: Κοιτάξτε, πράγματι η Δυτική Μακεδονία έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επίπτωσης σε καρκίνους και συμπαθείς του αναπνευστικού, γιατί υπήρχαν τα εργοστάσια της ΒΕΗ που επί πολλές δεκαετίες μόλυναν τον αέρα όχι μόνο της Κοζάνης αλλά όλης της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί όπως ξέρετε ο αέρας δεν περιορίζεται σε μια περιοχή, ανάλογα με το πώς φυσάει κινούνται και η ρήπη. Και αυτό είχε επίπτωση στον πληθυσμό όλης αυτής της περιοχής, η οποία στήριξε ενεργειακά την ανάπτυξη της χώρας επί δεκαετίες και δεν πήρε και το ανάλογο αντίτιμο.
1: Δεν πήρε, όχι, δεν πήρε. Όχι.
0: Προφανώς δεν πήρε και με τη βίαιη απολιγνητοποίηση.
1: Εννοείται τους πόρους τοπικής ανάπτυξης και όλα αυτά που λέγαμε, ναι. Τίποτα.
0: Δεν πήρε κανένα σοβαρό αντίτιμο. Και βέβαια υπήρχε και το Τσέρνομπιλ που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι.
1: Τρομερό.
0: Στη Δυτική Μακεδονία είχε βρέξει με αποτέλεσμα όλα αυτά τα ραδιενεργά σωματίδια να πέσουν στο έδαφος και να ενσωματωθούν. Όλα αυτά έχουν μια τεράστια επίπτωση για την περιοχή. Μακάρι να γίνει ογκολογικό νοσοκομείο. Εγώ βέβαια κρατάω μικρό καλάθι και δεν είμαι πολύ αισιόδοξο με τις διάφορες εξαγγελίες αυτής της κυβέρνησης, διότι πετάνε πολύ εύκολα πυροτεχνήματα. Εντυπωσιασμού και στην πραγματικότητα η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.
1: Είναι διαφορετική. Δηλαδή, λέτε όμως ότι τα στοιχεία αυτά υπάρχουν, έτσι, τα στοιχεία, δηλαδή η επιβάρυνση είναι δεδομένη από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Η επιβάρυνση περιοχής είναι δεδομένη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δεδομένη η επιβάρυνση περιοχής. Και επίσης η επιβάρυνση της περιοχής, κοιτάξτε, η Δυτική Μακεδονία πάντα υγειονομικά ήταν μια περιοχή η οποία υστερούσε. Το ξέρουμε όλες αυτές τις δεκαετίες και τα χρόνια τα οποία εργάζομαι και εγώ εδώ στον τομέα της υγείας στη Δυτική Μακεδονία, ξέρουμε ότι υγειονομικά είναι μια από τις περιοχές της χώρας η οποία υστερεί. Mm-hmm. Είναι μια περιφέρεια που δεν έχει πανεπιστημιακό ή τέλος πάντων τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Είναι μια περιφέρεια η οποία πάντα αντιμετώπισε πρόβλημα στελέχωσης ιατρικού δυναμικού, δηλαδή δεν ήταν εύκολο να έρθει κάποιος γιατρός στη Δυτική Μακεδονία και κυρίως να παραμείνει. Ξέρουμε όλα αυτά τα προβλήματα με τις δυσλειτουργίες των νοσοκομείων όλα αυτά τα χρόνια που δεν υπήρχαν γιατροί για να στηρίξουν μια κλινική, έκλειναν κλινικές. Και τώρα ακόμα η μονάδα της εντατικής θεραπείας στην Πτολεμαΐδα είναι κλειστή από το COVID και μετά, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσω ότι σε δύσκολες εποχές δημοσιονομικής έτσι πολύ μεγάλης στενότητας λειτουργούσε η μονάδα και μάλιστα με 5 γιατρούς και με κρεβάτια ενεργά, ενώ τώρα τα κρεβάτια στη Δυτική Μακεδονία έχουν περιοριστεί μόνο στα 4 κρεβάτια της Κοζάνης, μονάδας συντηρητικής θεραπείας. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι μια περιοχή η οποία δεν έχει μονάδα αντιμετώπισης εγκεφαλικών επεισοδίων, δεν έχει αιμοδυναμικό εργαστήριο ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα έμφραγμα επιστημονικά όπως πρέπει σήμερα, με άμεση στεφανεογραφία και με διάνοιξη του αγκείου. Είναι δηλαδή υγειονομικά υστερή η περιοχή. Είχε γίνει μια μεγάλη προσπάθεια τότε, αφού θέλετε να θυμηθούμε και τη διακυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ, είχε γίνει μια μεγάλη προσπάθεια ούτως ώστε να αντιταχθεί τουλάχιστον το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού και με κίνητρα που είχαν δοθεί και με κίνητρα εργασιακά και με κίνητρα ακόμα οικονομικά. Η περιφέρεια τότε είχε περιφερειάρχη του Φόβρου του Καρυπίδη είχε θεσπίσει ένα ποσό 400 ευρώ επιπλέον για τους γιατρούς, τους επικουρικούς που φαρπούν στην περιοχή. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει μια ανάταξη και είχε αρχίσει να αυξάνει το προσωπικό τουλάχιστον το ιατρικό της περιοχής. Βέβαια υπήρχαν και τότε οι προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο, ήταν πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ και πριν από το ΣΥΡΙΖΑ του Συνασπισμού να δημιουργηθεί ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο στην περιοχή. Η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο με δομές.
1: Και αυτό πάντα υπήρχε, ναι.
0: Πάντα υπήρχε. Και δεν είναι μόνο κτηριακό, ξέρετε, το θέμα, είναι και θέμα απόφασης της περιοχής και να ξεπεράσουμε και ορισμένα μικροτοπικιστικά έτσι, θέματα. Αλλά υπήρχε και ένα σχέδιο, ούτως ώστε να αναβαθμιστούν και τα μικρότερα νοσοκομεία, να υπάρξουν δομές. Γιατί κοιτάξτε, ένα νοσοκομείο, πέρα από το ότι εντάξει, αντιμετωπίζει τα προβλήματα υγείας, είναι και ένας αναπτυξιακός μοχλός, αν θέλετε, για μια περιοχή. Υπάρχουν πόλεις και περιοχές και επαρχίες σε χώρες οι οποίες στηρίζουν την ανάπτυξή τους πού? Στον τομέα της υγείας και στον τομέα της παιδείας.
1: Ναι.
0: Δείτε τη γειτονική μας Ιταλία, σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν περιοχές και πόλεις οι οποίες στηρίζονται στους φοιτητές, στο πανεπιστήμιο τους το δυνατό και στα δυνατά τους νοσοκομεία.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή ακούστηκε και το περίφημο σε μια έτσι, τηλεοπτική συνέντευξη ότι τώρα θα έχουμε νοσοκομείο σε κάθε πόλη που έχει 20 και 30 χιλιάδες κόσμο. Δείτε τι γίνεται στο εξωτερικό. Όποιος θέλει μπορεί να πάει μια βόλτα. Δηλαδή, απορώ μερικές φορές πού απευθύνονται όταν λένε αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει στη Γερμανία σε πόλη 30.000 νοσοκομείο πλήρως στελεχωμένο και οργανωμένο. Δεν υπάρχει. Αφήστε τη Γερμανία που εντάξει, ας πούμε, είναι μια πιο πλούσια χώρα κτλ. Στη γειτονική Ιταλία που δεν είναι και τόσο πια μακριά από εμάς. Και στον φτωχό Ιταλικό Νότο, σε πόλεις 30.000 κατοίκων, υπάρχουν νοσοκομεία πλήρως οργανωμένα, με αξονικό, με μαγνητικό, με μονάδα εντατικής θεραπείας, με παιδιατρικές κλινικές, με νεογνωλογικές κλινικές, σε πόλεις 30.000 κατοίκων. Για να μην μιλήσω για πόλεις 150.000 κατοίκων που έχουν δύο πανεπιστημιακά νοσοκομεία, όχι ένα, δύο. Δηλαδή και πανεπιστήμια με 40.000 φοιτητές. Εδώ στην Καστοριά θυμάστε ότι με το σχέδιο Αθηνά τότε το 2012, που τα ξεχνάμε μερικές φορές, αλλά δεν είναι τόσο μακριά, το σχέδιο Αθηνά προέβλεπε την κατάργηση του Πανεπιστημίου. Και, mm-hmm. και την κατάργηση του Πανεπιστημίου και στην Καστοριά αλλά και στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς σώθηκε και, αυτό το και έχουμε, Πανεπιστημίο,
1: ναι,
0: και αναβαθμίστηκε.
1: Σώθηκε, αναβαθμίστηκε εκεί. Εμείς εδώ δεν έχουμε ούτε σωθεί ούτε αναβαθμιστεί. Και έχουμε και υποβαθμιστεί στην περιοχή μας ακαδημαϊκά, εννοώ έτσι.
0: Και σε εμάς έγινε προσπάθεια τότε να σωθούν αυτές οι σχολές. Θα είχε κλείσει τελείως το τότε ΤΕΙ mm-hmm. με το σχέδιο Αθηνά. Έγινε τεράστια προσπάθεια και με προσωπικές παρεμβάσεις διαφόρων παραγόντων στον τότε Υπουργό Υγείας, ούτως ώστε να διατηρηθούν αυτά τα τμήματα και στη συνέχεια να αναβαθμιστούν. Τώρα, εάν υποβαθμίζονται στη συνέχεια, 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, θα μπορούσε να τα αναβαθμίσει, mm-hmm. κύριε Παραρά. Yeah. Η πολιτική όμως είναι να δημιουργηθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, μέσα στο άρθρο 16 της αναθεώρησης, το οποίο παραβιάστηκε και αυτό. Άλλη μια παραβίαση του συντάγματος. Από την πίσω πόρτα, με έμεσο τρόπο, προσπαθήσαμε να κάνουμε διάφορα ιδιωτικά εκεί πανεπιστήμια, κολέγια να γίνουν πανεπιστήμια και όλα αυτά. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα δημιουργηθούν στις πολύ μεγάλες πόλεις, δηλαδή στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Διότι ο σκοπός τους είναι να έχουν ένα κέρδος. Δεν θα δημιουργηθούν σε μια πόλη 30.000 ή 50.000 κατοίκων. Στις χώρες του εξωτερικού όμως που έχουν μια σοβαρή πολιτική, υπάρχουν πολύ δυνατές σχολές και πολύ δυνατά πανεπιστήμια, τα οποία και φοιτητές φέρνουν στην περιοχή, αλλά και γνώση και δημιουργούν έτσι προσθετική αξία μάλιστα, σε μικρότερες περιοχές. Και μάλιστα. Για να πω και κάτι, ο σχεδιαστής του Αλφα Ρωμαίο τον Άλε σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη, mm-hmm. στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Δηλαδή, μπορεί να δημιουργηθούν τμήματα τα οποία είναι ισχυρά στις μικρές γερμανικές πόλεις. Υπάρχουν πολύ ισχυρά πανεπιστημιακά τμήματα. Το Μίνστερ είναι μια πανεπιστημιούπολη. Δεν είναι το Βερολίνο. Είναι μια μικρή πόλη, πολύ μικρότερη πόλη συγκριτικά. Αλλά είναι πανεπιστημιούπολη. Το ίδιο γίνεται και στις τελικές πόλεις. Εμείς ασχολούμαστε συνέχεια με το, και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, κυρίως με το να ανακατανείμει mm-hmm. όλη την οικονομική δύναμη, να ανακατανείμει τους πόρους υπέρ των λίγων και εναντίον των πολλών. Αυτή είναι η διαφορετική, η διαφορά πολιτικής και η διαφορά mm-hmm. φιλοσοφίας. Η Νέα Δημοκρατία ευνοεί τους λίγους εναντίον των πολλών. Αυτό είναι το κομβικό μήνυμα.
1: Για να κλείσουμε τώρα. Περιοδίες θα γίνουν έτσι και από Αλέξη Τσίπρα και από πάρα πολλά στελέχη. Για Δυτική Μακεδονία υπάρχει σκέψη, προγραμματισμός, κάποια κουβέντα αρχική?
0: Πάντα υπάρχει. Υπήρξε η παρουσίαση του βιβλίου της Ιφάκης.
1: Ναι. Με πολύ τώρα, από εδώ και πέρα λέω τώρα. Έτσι.
0: Και από εδώ και πέρα θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε έτσι τις συνθήκες ώστε να υπάρξει επικοινωνία με την κοινωνία. Δεν είναι να κάνουμε μια προεκλογική έτσι εκστρατεία, αλλά είναι να δημιουργηθούν έτσι θεματικές ενότητες και κουβέντα και λύσεις και σκέψεις πάνω στα προβλήματα που αφορούν την περιοχή.
1: Mm-hmm. Ωραία.
0: Και τα προβλήματα που αφορούν την περιοχή είναι μείζωνα και καυτά. Και για όλη την περιφέρεια είναι μείζωνα τα προβλήματα.
1: Τώρα, να σας πω κάτι.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η χώρα είναι η ερήμος της Πέφρου.
1: Να σας ρωτήσω έτσι ένα τελευταίο. Πάντοτε έβλεπε έναν προβληματισμό και θυμάμαι και την Ολυμπία Τελιγιορίδου να εκπέμπει μηνύματα υπέρ της Γούνας και να φαίνεται ότι διαφοροποιείται ή ότι τσακώνεται με την κυρία Κρήτα και με άλλους. Παλιά είχαμε και με Διαμαντόπουλο, αν θυμάστε έτσι, διάφορα ζητήματα. Τώρα, η κίνηση Τσίπρα, αυτό το κόμμα ή και εσείς. Ας πούμε είστε υπέρ του κλάδου της ενίσχυσης με προγράμματα, το εμπόριο της Γούνας, η εκτροφή γουνοφόρων ζώων ή είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχετε διαμορφώσει κάτι για αυτά?
0: Να κοιτάξτε τώρα, επίσημη πρόταση έτσι διαμορφωμένη δεν υπάρχει, αλλά θα σας πω μια προσωπική σκέψη. Η Γούνα έχει ένα μερίδιο, υπάρχουν κάποιες νέες αγορές που αναδύονται και φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει μια διείσδυση, βέβαια δεν μπορεί να είναι πλέον έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση ο κύριος μοχλός mm-hmm. που θα αναπτύξει την πόλη. Δεν είμαστε στο 1990 που κάθε σπίτι έκανε και ένα παλτό και είχε ένα επιπλέον εισόδημα. Σίγουρα υπάρχουν δυναμικές εταιρείες στον κλάδο και δυναμικές αγορές που είχαν έτσι διερευνηθεί και στην περίπτωση της προηγούμενης διακυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ τότε, θυμάστε, με το με τον οργανισμό αυτόν ο οποίος είχε γίνει και έψαχνε τις αγορές για τα ελληνικά προϊόντα με το Λόι του Λαπριανίδη και τα λοιπά, και είχαν βρεθεί τότε καινούργιες αγορές και τώρα φαίνεται να υπάρχουν mm-hmm. κάποιες. Άρα υπάρχει ένας τομέας, ένα κομμάτι της ανάπτυξης της περιοχής που μπορεί να στηριχθεί στη Γούνα. Βέβαια δεν βλέπω να είναι το κύριο, δηλαδή να είναι αυτό που θα μας ξαναγυρίσει στην εποχή του 1990 που θα δουλεύει όλη η πόλη μια πάνω στη Γούνα. Ο τουρισμός είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι δυναμικό, χρειάζεται όμως πολύ μεγαλύτερη στόχευση και ανάπτυξη, να μπούμε σε αγορές δυναμικά οι οποίες μπορούν να έχουν σχέση με την περιοχή, όπως είναι ο χειμερινός τουρισμός, ο επισκεπτικός τουρισμός, αγορές που έχουν σχέση με τον πολιτισμό και την πολυπολιτισμικότητα της περιοχής στο Μεσαίωνα και στα επόμενα χρόνια, δηλαδή να αναδειχθούν και τα μουσουλμανικά τεμένη και τα εβραϊκά τεμένη, που αυτό τα εβραϊκά κτίρια, αυτά όλα μπορούν να δημιουργήσουν αγορές τουριστικές και κυρίως θα πρέπει να έχουμε τουρισμό περισσότερες μέρες το χρόνο. Πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια και βέβαια εγώ πάντα υποστήριζα ότι η ανάπτυξη του τομέα της παιδείας και του τομέα της υγείας αλλά και των νέων τεχνολογιών είναι το μέλλον.
1: Κατανοητό.
0: Για τις περιοχές αυτές και είμαστε πολύ κοντά και στις γειτονικές περιοχές. Το αεροδρόμιο είναι υποβαθμισμένο, θα μπορούσε και εκεί να γίνει πολύ περισσότερη προσπάθεια και δουλειά. Θα πω πάλι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στη γειτονική μικρή χώρα Αλβανία, το αεροδρόμιο των Τυράννων πριν από 10 χρόνια είχε 2 εκατομμύρια φίξες, αυτή τη στιγμή έχει 10 εκατομμύρια. Είναι μια τεράστια ανάπτυξη.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Έχετε δίκιο. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω στο κομμάτι του αεροδρομίου.
0: Πάρα πολύ πίσω. Είχαμε ένα μεγάλο αεροδρόμιο με πολύ μεγάλο αεροδιάδρομο.
1: Και να εκμεταλλευτούμε ότι και αυτή η γειτονική περιοχή, έτσι, γιατί είναι στα Τύρανα, από εκεί και μετά ερχόμενοι προς Κοριτσά δεν υπάρχει, μπορούσαν ανα πάσα στιγμή να έχουν ένα κύριο αεροδρόμιο για να πηγαίνουν στην περιοχή τους, το δικό μας το Άργος τουριστικό. Απλά πράγματα. Έτσι.
0: Και σε όλη την ευρύτερη περιοχή.
1: Και στην ευρύτερη περιοχή, βεβαίως.
0: Και αυτό φευνούσε και πάρα πολύ τον τουρισμό.
1: Κάντε το αυτό. Ας δούμε ένα πρόγραμμα που θα τα έχετε μέσα αυτά. Εσείς και όποιοι άλλοι ασχοληθείτε, βάλτε τα αυτά.
0: Είχε δημιουργηθεί ένα πλαίσιο τότε με τα αναπτυξιακά, τα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα που είχαμε κάνει διαβούλευση στην περιοχή για ποιοι θα πρέπει να είναι οι άξονες. Επίσης υπήρχε το σχέδιο της ψηφιακής Εγνατίας, ένα σχέδιο που θα υπήρχαν ψηφιακά hubs από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα Γιάννενα, το οποίο με την αλλαγή της κυβέρνησης εγκαταλείφθηκε. Σας λέω, η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα υπέρ των λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, λίγοι μεγάλοι παίκτες να ελέγχουν την αγορά και όχι υπέρ της...
1: Αυτό λέτε λοιπόν ότι υπέρ των πολλών.
0: Στον τομέα της ενέργειας αυτή τη στιγμή μπορεί ένας δήμος να συνδεθεί με το δίκτυο? Δεν μπορεί. Να παράξει δηλαδή ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών, μέσω γεωθερμίας, ξέρω εγώ, και να συνδεθεί.
1: Όχι, εγκαταλείφθηκαν αυτά. Κάτι ενεργειακές κοινότητες πήγαμε να κάνουμε και όλα αυτά, τα οποία για τους Δυτικομακεδόνες θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και αυτό το επανέφερε μετεπιτάσεως και με ένταση στην ομιλία του στην Κοζάνη ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: θα μπορούσε να είναι μια λύση ούτως ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος.
1: Ανοίγουμε τώρα μια πιο τακτική επικοινωνία, εφόσον είστε και στο κόμμα. Τοπικά βλέπουμε άλλα στελέχη, είναι άλλοι εδώ ή ακόμα όχι?
0: Ακόμα είμαστε στην οργάνωση.
1: Στην οργάνωση. Θα υπάρξει δηλαδή εδώ...
0: Μια εβδομάδα έχει ξεκινήσει...
1: Τι θα δούμε δηλαδή, θα υπάρχει μια λεγόμενη έτσι νομαρχιακή, θα υπάρχει μια διοικούσα, κάτι θα είναι, θα γίνει μια επιτροπή?
0: Θα δούμε, πιθανώς φαίνεται κάπως χαλαρή. Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε αυτή την κομματική ιεραρχία έτσι, την κάθετη, την αυστηρή.
1: Ωραία, να σας πω για να κλείσουμε.
0: Περισσότερο θέλουμε τη συμμετοχή των πολιτών παρά τις
1: σε μια δύσκολη περιοχή.
0: Δεν κανένα στο τέλος, για να σας πω και την αλήθεια.
1: Εσείς τώρα παραπάνω φόρα πανελλαδικά έχετε από Ανδρουλάκη? Ξέρετε, όλη η συζήτηση είναι αν είστε δεύτεροι εσείς, τρίτος αυτός ή το αντίστροφο. Ή όπως λέει το Πασόκ, είναι ψέματα, είναι ψεύτικες οι δημοσκοπήσεις. Καμία σχέση το τέταρτο κόμμα. Γιατί και πίσω από την κυρία Καριστιανού δείχνει πολλές φορές η κάθε δημοσκόπηση το Πασόκ. Εσάς σας δείχνουν δεύτερους τώρα. Αυτό θα είναι, έτσι θα προχωράμε? Είναι μια δυναμική πραγματική ή λόγω του φρέσκου της ανακοίνωσης είστε εκεί και θα πέστε σιγά σιγά?
0: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις πάντα είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Εγώ δεν δίνω πολύ μεγάλη έτσι, βάση τώρα.
1: Τώρα σας δείχνουν δεύτερο. Δεν είστε δεύτεροι τώρα? Τι είστε, πέμπτη είστε τώρα? Τι είστε?
0: Δεν μπορώ να το ξέρω πού ακριβώς βρίσκεται. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Αλλά και πάλι σας λέω ότι δεν δίνω τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό. Κυρίως δίνω σημασία στο να συμμετέχει, να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε δυνάμεις κοινωνικές και αυτό το σκοπό είχε και έτσι αυτή η ευρεία συμμετοχή στην, από όλες τις κοινωνικές ομάδες στην συλλογή των, των τραπεζίων υπογραφών για, τον, για την κατάφυση της ευρυντικής διακήρυξης στον Άριο Πάγο. Δηλαδή είχε μια ευρεία κοινωνική έτσι, αντιπροσώπευση. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Και βέβαια να διαμορφωθούν οι συνθήκες μιας εναλλακτικής πρόθεσης. Αυτό είναι το, το πρόταγμα. Τώρα, εάν είμαστε δεύτεροι αυτή τη στιγμή ή αν θα συνεχίσουμε να είμαστε δεύτεροι, θα το δούμε στο μέλλον.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: ναι,
0: στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, φαίνεται ότι το 70% των πολιτών είναι δυσαρεστημένοι από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είναι η μεγάλη δεξαμενή, εκεί είναι ο στόχος όλοι αυτοί οι πολίτες να ενεργοποιηθούν, να μην απέχουν, να μην μείνουν στον καναπέ, να μπορέσουν να συμμετέχουν στις διαδικασίες και να ψηφίσουν για να αλλάξουν ακριβώς την διακυβέρνηση. Αν είμαστε δυσαρεστημένοι αλλά δεν συμμετέχουμε και δεν ψηφίζουμε και αφήνουμε τους ίδιους να κυβερνούν, και, που είναι και μειοψηφικό ποσοστό, έτσι, γιατί μπορεί να είναι 20-30%, αλλά στην πραγματικότητα είναι μειοψηφία, μια κοινωνική μειοψηφία. Είναι το 30% αυτών ας πούμε, που ψήφισαν. Άρα λοιπόν, χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή. Ο στόχος είναι να κινητοποιηθούν οι πολίτες που είναι απογοητευμένοι αυτή τη στιγμή ή που τηρούν μια στάση αναμονής, και αυτό θα δώσει και τη δυναμική στο κόμμα, αν θέλετε, και θα μας οδηγήσει και στο ποσοστό το εκλογικό εκείνο που θα είναι ποσοστό διακυβέρνησης. Mm-hmm. Ο στόχος δεν είναι να βγούμε δεύτερο. Ο στόχος είναι να
1: αναλάβουμε. Ναι. Καλά, θα έχουμε χρόνο να τα δούμε αυτά έτσι και πολύ ακόμα αναλυτικά.
0: Ακόμα και στους ψηφοφόρους που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, δείχνουν πολλές δημοσκοπήσεις και στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, ότι ένα ποσοστό θέλει κάποιον άλλο ο οποίος θα ηγηθεί του χώρου και θα οδηγήσει, ας πούμε, στην αλλαγή της διακυβέρνησης. Εκεί πάλι υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή. Ο κύριος στόχος όμως είναι όλοι αυτοί που είναι αναποφάσιστοι, όλοι αυτοί που είναι δυσαρεστημένοι, όλοι αυτοί που σκέφτονται το τι μπορεί να αλλάξει στη χώρα, όλοι αυτοί που δεν βολεύονται με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, να κινητοποιηθούν. Αλλιώς θα συνεχίσουμε να έχουμε μια μεγάλη απώλεια πληθυσμού, που είναι το κύριο εθνικό θέμα αυτή τη στιγμή, η πολύ μεγάλη απώλεια πληθυσμού. Εάν συνεχίσουμε έτσι με τόσο χαμηλές γεννήσεις, με τόσο πολλούς θανάτους που είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη χώρα, με τόσο μεγάλο ποσοστό μετανάστευσης και κυρίως μετανάστευσης εξειδικευμένου προσωπικού, εξειδικευμένου ανθρώπων που έχουν πολλές δεξιότητες, που έχουν μεγάλη μόρφωση στο εξωτερικό, το 2030 θα είμαστε περίπου 8 εκατομμύρια και με μέσο όρο ηλικίας τα 45 χρόνια. Δηλαδή θα είμαστε μια γερασμένη χώρα με πολύ μικρό πληθυσμό. Αν δεν αλλάξει όλο αυτό, η χώρα κινδυνεύει άμεσα. Υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Όσα αεροπλάνα και να πάρουμε, όσες φρεγάτες και να πάρουμε, εάν δεν έχουμε πληθυσμό, αν δεν υπάρχουν κάτοικοι και οι κάτοικοι είναι.
1: Τι να το κάνουμε, τι να το κάνουμε. Και για ποιους κιόλας. Κύριε Μπαρταγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη έτσι κουβέντα που είχαμε μετά κιόλας από την πληροφορία και την είδηση ότι έχετε υπογράψει την διακήρυξη. Θα τα λέμε πιο συχνά και με εσάς, ελπίζω και με άλλα στελέχη, και ελπίζω να μην είστε αδιάφοροι γενικότερα ως παράταξη, ως κόμμα, σε όλα τα τοπικά ζητήματα. Περιμένουμε τη σχολεία στη φυλάκων, το φράγμα Νεστορίου. Δεν μπήκα τώρα σε αυτά, γιατί πρέπει λίγο να προχωρήσει όλη η κίνησή σας και θα τα επεξεργάζεστε και αυτά, φαντάζομαι, έτσι.
0: Το φράγμα Νεστορίου, αν θέλει να σας πω κάτι, μια κουβέντα, χάθηκε η ευκαιρία όταν μπορούσε να ενταχθεί στο δίκτυο των μεγάλων έργων, να φύγει από το Υπουργείο.
1: Τώρα εντάχθηκε, μου έλεγε ο Αμανατίδης, ότι έχει περάσει σε εθνικό δίκτυο πλέον, δηλαδή έχει πάρει την προτεραιότητα την εθνική.
0: Μετά από πολλά χρόνια και θα δούμε τώρα να λειτουργούν οι διαδικασίες όλες αυτές των αναδόχων κτλ.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε και υφυπουργό την καλή σας φίλη, την Τελεγιορίδου. Δηλαδή δεν προχώρησε όπως θα έπρεπε και τότε. Άρα θέλω να σας πω ότι όταν έχεις και υφυπουργό αγροτικής ανάπτυξης, κάνεις τα βήματα πιο γρήγορα, υποτίθεται.
0: Το έργο έπρεπε να ενταχθεί τότε και τότε και αργότερα στα μεγάλα έργα. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς.
1: Έπρεπε να γίνει. Αυτή ήταν η μόνη εξέλιξη, λέτε, που θα το είχε ξεκλειδώσει.
0: Θα το είχε ξεκλειδώσει, θα το είχε πάει πολύ πιο γρήγορα. Μάλιστα. Να ενταχθεί στα μεγάλα έργα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε και για όλα τα υπόλοιπα. Καλό καλοκαίρι, αν δεν μιλήσουμε έτσι μέσα στο μήνα ξανά, αν δεν έχουμε κάποιες εξελίξεις και αν δεν μας δώσετε και πληροφορία, μήπως έρθει ο Τσίπρας στις περιοδίες που θα κάνετε. Γιατί δεν είναι στις σκέψεις του.
0: Είναι.
1: Τι να μην είναι. Η Δυτική Μακεδονία έχει εσάς, έχει διάφορα πράγματα. Είναι μια περιοχή που δεν έχει κιόλας και κανέναν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μεγάλο θέμα πάντοτε αυτό. Εις Δούκου είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι υποψήφια στα Γρεβενά, νομίζω. Τέλος πάντων, θα έχουμε να πούμε διάφορα. Να είσαστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία να έχετε και για το ψηφοδέλτιο, όταν και αν σας δούμε. Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: γεια σας,
0: πολύ.
1: Γεια σας. Αποχαιρετάμε τον Στέφανο Μπαρταγιάννη. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Μία πρώτη, όχι μόνο διερευνητική και πολύ αναλυτική κουβέντα. Είχατε την ευκαιρία με αποκλειστικές, αρκετές ειδήσεις να ακούσετε πράγματα τα οποία είναι πολύ ιδιαίτερα από τον κύριο Μπαρταγιάννη. Νομίζω ότι πήρατε μία, επαναλαμβάνω, πολύ σημαντική ενημέρωση για το κόμμα Αλέξη Τσίπρα. Τα τηλέφωνα μας είναι 26945, 26943. Είμαστε εδώ με Auto Vision για το αυτοκίνητό σας, για να περάσετε κταίο το δίκυκλο, το αυτοκίνητό σας, το φορτηγάκι σας. Θα κλείσετε ραντεβού μόνο με Auto Vision. Είναι πολύ γρήγορος ο έλεγχος, είναι πολύ σύγχρονος, είναι εντελώς διαφορετικός. Μόνο Auto Vision. Το τηλέφωνο για το ραντεβού σας είναι το 73181. Αν θέλετε τώρα και να εκμεταλλευτείτε πάρα πολύ καλά και όλα τα προγράμματα, εξοικονομώ, κουφώματα, πόρτες, παράθυρα, τι θέλετε, συστήματα για τα κουνούπια, θέλετε και τον μπαλκόνι, Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Νομίζω ότι το ξέρετε, δεν υπάρχει κάτι άλλο, μόνο εκεί μπορείτε να έχετε ένα πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα για όλα αυτά τα οποία είχαν και έχουν, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για πάρα πολλά, μα πάρα πολλά μηνύματα που λαμβάνουμε και διαδικτυακά για όλα αυτά τα οποία σας παρουσιάζουμε συνέχεια. Έχετε το νου σας, ακούμε τώρα έτσι μια πολύ ωραία μεγάλη επιτυχία και repeat θα το ακούμε αυτό, μας αρέσει πολύ, Δράκουλα. Repeat όμως και στο ολοκέντρο κατάστημα Pepco στην Καστοριά, έτσι, το ξέρετε, εδώ και μερικές μέρες έχει ανοίξει, πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή σας, φουντουκλή, χλόι, αγορές σε πολύ χαμηλές τιμές, ρούχα για όλη την οικογένεια, παιχνίδια, είδη διακόσμησης, σπιτιού, πολλές εκπλήξεις, καθημερινά φίλες και φίλοι από τις 10 το πρωί. Pepco στην Καστοριά, έτσι.

0: Τώρα πριν πάμε σε όλα τα επόμενα τα οποία έχουμε για εσάς, πριν πάμε και στο επόμενο κομμάτι αλλά και στα τραγούδια και διαφημίσεις που έχουμε, θέλω να σας πω φίλες και φίλοι, να το έχετε στο νου σας, είναι άπαιχτες οι τιμές στο ολοκέντρο κατάστημα Pepco, το οποίο έχει ανοίξει από 21 του μηνός στην Χλώη, στην οικία Φουντουκλή, δίπλα από τα Αλφαβήτα, το ξέρετε. Είναι πάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας πραγματικά απόλυτος προορισμός. Δείτε τα, έχετε πάει πάρα πολύ, εκατοντάδες κάθε μέρα. Άπαιχτες οι τιμές. Πάρα πολλοί από εσάς επισκέπτεστε κάθε μέρα το ολοκέντρο κατάστημα Pepco. Ανδρικά, γυναικεία και για παιδιά, για το σπίτι, ήδη σπιτιού δηλαδή, σε πολύ μεγάλη ποικιλία, φοβερές τιμές. Το νέο κατάστημα που έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του, έναρξη κάθε πρωί στις 10. Συνεργείο για Καστοριά και Δυτική Μακεδονία, Car Peace Service των αδελφών Χατζηγιάννη στην Χλώη. Μόνο εκεί παιδιά, μόνο εκεί, air condition, καλοριφέρ, τα πάντα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Σήμερα είδατε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Σας έχουμε δώσει και το εξαιρετικό μας ρεπορτάζ από χθες με τα κορίτσια από την Αλβανία που μας έχουν κάνει έτσι πιο όμορφες αυτές τις πολύ αυξημένες θερμοκρασίες με τη ζεστούλα που έχουμε εδώ. Φοβερή κατάσταση, μας αρέσει. Πανέμορφα τα κορίτσια. Θα δούμε το Σάββατο ποια θα κερδίσει. Εγώ τις έχω δει μία-μία για να καταλάβω. Τέλος πάντων, θα επιλέξει η κοινωνία της Αλβανίας. Είχαμε και τον Ντέιβις εδώ, είχαμε και τον Λευτέρη σήμερα, έτσι για να πάρετε και μία γεύση καλοκαιριού. Και τώρα που λέμε καλοκαιριού, ναι, το 90 γνώρισα το Λευτέρη, να ξέρετε, το 90. Άρα είμαστε από το 90 μέχρι το 26, έτσι, με το Λευτέρη. Άντε λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας συνεχόμενα. Θα παραμείνετε και για το υπόλοιπο πρόγραμμα ειδησιογραφικό μέχρι τις 3. Μετά πολλές μουσικές παραγωγές και ειδησιογραφία μέσα στην ενημέρωση που δίνουμε για τη μουσική. Και όλα αυτά ελληνικό και ξένο πεντάγραμμο. Πρώτες μεταδόσεις, πρώτα στον Α947.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε. 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-69979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
9: Ζήφω σας. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Λογικό είναι και θεμητό. Δεν θέλει εσάς. Και όσοι προσχωρήσουν στο κόμμα Τσίπρα δεν θα έχουν καρέκλες έτοιμες. Θα μπουν στο ψηφοδέλτιο ενδεχομένως, γιατί τον συμφέρει να πάρει και από τον ΣΥΡΙΖΑ στελέχη που θα βρει εκατοντάδες νέους ανθρώπους. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι εντελώς καινούριο αυτό που ετοιμάζει και δημιουργεί ο κύριος Τσίπρας. Και είναι θεμητό. Απ' την άλλη μεριά, το είπαμε και χτες, αλλά τι να κάνεις, επαναλαμβάνεις τα ίδια, γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Στη Νέα Αριστερά και γενικότερα υπάρχει η διάσπαση του ατόμου. Όμως θα ήθελα, πριν σας πω για τους συντελεστές της ομάδος μας, να σας διαβάσω μια δήλωση που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Θετική εννοείται. Ο Στράτος Κερσανίδης είναι κριτικός κινηματογράφου Θεσσαλονικιός. Μια καλή περίπτωση, κάτι γνώμη, δεν τον ξέρω προσωπικά, δεν τον γνωρίζω. Ο οποίος ήταν στο γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερός από τα γενοφάσκια του άνθρωπος, και τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν έκανε την εξής δήλωση, σας τη διαβάζω. Επειδή, για μένα τουλάχιστον, δεν έχει πλέον κανένα νόημα και επειδή δεν αντέχω να περάσω άλλες στεναχώριες, επιλέγω την πολιτική μου συνταξιοδότηση. Δεν θα έχω πλέον καμία σχέση με καμία πολιτική οργάνωση ή κόμμα της αριστεράς, αν και ιδεολογικά συνεχίζω να ανήκω στην ανανεωτική κομμουνιστική αριστερά. Όμως, χωρίς κομματική ένταξη, επειδή προτιμώ να περάσω με ηρεμία τον υπόλοιπο χρόνο ζωής μου. Δεν θέλω να χαραμιστώ άλλο σε ανούσιες, χρονοβόρες συζητήσεις και καυγάδες για το εάν θα μπει στο κείμενο εκείνη ή η άλλη λέξη. Την ώρα που ο αντίπαλος μας έχει πάρει τα σόβρακα, εμείς επιμένουμε να μετατρέπουμε το έλασον σε μείζον για να δικαιολογήσουμε τις μεταξύ μας διαφορές και την επόμενη διάσπαση. Αυτά λέει ο Στράτος Κερσανίδης και είναι η ματέωση που σας είπα. Μερικοί άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν και είναι έντιμοι στη ζωή τους, πολιτικά ενταγμένοι και καλά κάνουν, σε οποιοδήποτε χώρο, κάποια στιγμή δεν αντέχουν άλλο και αποσύρονται για να ζήσουν τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους, αν είναι σε μια ηλικία μεγαλύτερη, όσο καλύτερα νομίζουν. Δεν μπορεί κανείς να τους πει το παθείς ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι η πολιτική. Ένας πολύ δύσκολος στίβος. Εδώ εμείς, που άρχισα να φλιαρώ κιόλας, έχουμε κι άλλα σήμερα. Δεν έχουμε πολλούς στο τηλέφωνο μας. Θα έχουμε τον Γιώργο Χαρβαλιά, έναν εξαιρετικό συνάδελφο, στις 10.30 να συζητήσουμε για ορισμένα θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά, όπως είναι τα ελληνοτουρκικά, όπως είναι επίσης, αν δείτε ορισμένα πράγματα, τι συμβαίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καλά και με το Ιράν και τα λοιπά, και θα συζητήσουμε, αν μας πάρει ο χρόνος, και για τον Τσίπρα και για την Καριστιανού και για τον Σαμαρά. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι, το πρώτο, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, Δίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς 212-212-4800 μπορείτε να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail onairpapakialfaradio989.gr Και ο αριθμός του Viber 6947 989 989.

0: Τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου βέβαια και η στίχη είναι της Ανδριανής Διαγουμά, μας το είπε η Μελίνα Κανά. Πάμε στις διαφημίσεις και έχουμε διάφορα να πούμε. Με πρώτο, πώς οι περίφημοι boomers έχουν καταστρέψει την Ευρώπη.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αλφα 94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και παρακαλώ προσέξτε αυτό το κείμενο που θα σας διαβάσω. Προέρχεται από τον Economist. Ο τίτλος: πώς οι boomers κατέστρεψαν την Ευρώπη και χρέωσαν το λογαριασμό στα παιδιά τους. Boomers είναι αυτοί που γεννήθηκαν τις δύο δεκαετίες μετά το 45. Γράφει ο Economist. Για δεκαετίες η ανισότητα στην Ευρώπη ήταν κυρίως γεωγραφική. Η πλούσια Δύση απέναντι στη φτωχότερη Ανατολή. Θα λέγαμε από την πλευρά μας ο πλούσιος Βορράς έναντι του Νότου. Σήμερα όμως η μεγάλη διαχωριστική γραμμή δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσα σε χώρες, αλλά ανάμεσα σε γενιές. Οι νέοι Ευρωπαίοι δυσκολεύονται να αγοράσουν σπίτι, πληρώνουν υψηλούς φόρους για να χρηματοδοτούν συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες, ενώ βλέπουν τις προοπτικές τους να συρρυκνώνονται. Παρένθεση δική μου. Στη χώρα μας το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ καθαρά, αλλά συμβαίνει και στις υπόλοιπες. Την ίδια ώρα, οι λεγόμενοι baby boomers απολαμβάνουν τα ωφέλη ενός μοντέλου που οι ίδιοι οικοδόμησαν. Η μεταπολεμική γενιά δικαίως μπορεί να περηφανεύεται ότι μεγάλωσε σε μια περίοδο ειρήνης και ευημερίας. Όμως, από οικονομική σκοπιά, η κληρονομιά της είναι πια αμφιλεγόμενη. οι boomers σχεδίασαν συνταξιοδοτικά συστήματα βασισμένα στην υπόθεση ότι οι επόμενες γενιές θα είναι πολυπληθέστερες, άρα θα χρηματοδοτούν τους συνταξιούχους. Όμως, η δημογραφική πραγματικότητα άλλαξε δραματικά. Το πιο ορατό σύμβολο αυτής της διαγενειακής ανισότητας είναι η αγορά κατοικίας, επισημαίνει ο Economist. Οι boomers αγόρασαν σπίτια όταν οι τιμές ήταν χαμηλές και στη συνέχεια είδαν τις αξίες τους να εκτοξεύονται. Παρότι είχαν δανειστεί με υψηλά επιτόκια, αποπλήρωσαν οι περισσότεροι τα δάνειά τους και υποφελήθηκαν από δεκαετίες ανόδου των τιμών. Σήμερα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα, αποκλείοντας μεγάλο μέρος των νέων από την ιδιοκατοίκηση. Η παραμονή στο πατρικό σπίτι μέχρι τα 30 ή και αργότερα γίνεται όλο και συχνότερο φαινόμενο. Για πολλούς νέους, η κληρονομιά μοιάζει πλέον πιο ρεαλιστική διαδρομή προς την οικονομική ασφάλεια από την αγορά κατοικίας με δικά τους μέσα. Είναι ένα εξαιρετικό άρθρο με στοιχεία, αυτό που σας διάβασα από τον Economist, και νομίζω όσα εκτίθενται στο σημείωμα αυτό του Economist, να επαναλάβω, εμείς τα ζούμε, στην Ελλάδα δηλαδή, με μεγαλύτερη ένταση. Γιατί μην ξεχνάτε, είχαμε στις πλάτες μας και αυτό το γελίο τιμωρητικό μνημόνιο, γελίο σε ό,τι αφορά τα επιχειρήματα των ξένων, των Ευρωπαίων εκείνη την εποχή, αλλά και των δικών μας που μιλούσαν για τους τεμπέληδες του Νότου. Ένα μνημόνιο που, όπως είχε πει ναι ο Γιάννης Βαρουφάκης όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, το είχε πει τέλος Φεβρουαρίου νομίζω, ότι κατά 70% ήταν σωστό. Υπήρχαν όργια με τις συντάξεις και τα λοιπά. Για το κράτος βέβαια, όμως το 30% ήταν δυναστικό, τιμωρητικό και καθυλωτικό, όπως εκ των υστέρων βέβαια ομολόγησαν όλοι αυτοί οι περισπούδαστοι της Εσπερίας. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
1: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
2: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
6: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
7: Από τον Alpha Radio 989 στη μία.
6: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας.

0: Γιώργος Χαρβαλιάς είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή του στην εκπομπή. Χαίρε Γιώργο.
1: Εγώ ευχαριστώ Γιάννη, καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε από τα ελληνοτουρκικά, γιατί η τελευταία έρευνα, όχι ότι χρειαζόταν, έδειξε ότι η ελληνική κοινωνία δίνει μεγάλο βάρος στο θέμα αυτό, με αφορμή αφενός τα ήρεμα νερά που τελικά δεν έχουν αποδώσει ή απέδωσαν για λίγο, αλλά κάτω από τα ήρεμα νερά υπήρχε αυτό το διαρκές ορμητικό ρεύμα των τουρκικών προθέσεων και διεκδικήσεων, όπως φάνηκε με το περίφημο νομοθέτημα που δεν έχει βγει ακόμη, αλλά είχαμε μέσα σε λίγο διάστημα από τότε που το Bloomberg έκανε το σχετικό δημοσίευμα, είχαμε αμέσως εκ μέρους της Τουρκίας και παραβιάσεις και δηλώσεις από τον Γκιουλέρ και το Φιντάν και άλλους. Τέλος πάντων, η ελληνική κοινωνία με βάση τη χθεσινή δημοσκόπηση και τη χθεσινή δημοσκόπηση δίνει μεγάλη σημασία στα ελληνοτουρκικά και ανησυχεί. Η γνώμη σου?
1: Κοίταξε, φαίνεται ότι η ελληνική κοινωνία είναι πιο ευαισθητοποιημένη από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Η πολιτική ηγεσία της χώρας αντιμετωπίζει το θέμα έτσι με μια άνεση, η οποία δεν καταλαβαίνω από πού ακριβώς πηγάζει. Μια κατάσταση νιρβάνας, βλέποντας και κάνοντας, άσε να το δούμε, να δούμε μήπως τελικά δεν είναι τόσο βαρύ όσο έχουμε προεξοφλήσει και από εκεί και πέρα θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Δεν πάει έτσι όμως το πράγμα, δεν πάει έτσι το πράγμα, γιατί ξέρεις, υπάρχει ο ισχυρισμός από την πλευρά της κυβέρνησης ότι ό,τι και να είναι αυτό το νομοσχέδιο δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα. Πιθανόν να μην παράγει ένωμα αποτελέσματα, θα πω εγώ, αλλά παράγει σίγουρα de facto αποτελέσματα. Όπως ακριβώς παρήγαγε το Κάζους Μπέλι
0: το 1995,
1: ναι. Από τότε, αν θυμάσαι, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν τόλμησε να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στην επίμαχη περιοχή, στο Αιγαίο. Άρα, οι Τούρκοι πέτυχαν με απόλυτο τρόπο, θα έλεγα, το στόχο τους. Τώρα λοιπόν, αν βγάλουν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο επί της ουσίας θα απαγορεύει ή μάλλον θα υποχρεώνει την Ελλάδα να ζητάει την τουρκική άδεια για οποιαδήποτε δραστηριότητα πέραν του 25ου μεσημβρινού, είτε αυτή η δραστηριότητα, ξέρω εγώ, είναι πολιτικού χαρακτήρα, δεν μιλάμε μόνο για στρατιωτικού χαρακτήρα δραστηριότητες, μιλάμε αν θέλει να ποντίσει ένα καλώδιο.
0: Όπως έγινε πρόσφατα, αμοργό Αστυπάλαια και υπήρξε φρεγάτα τουρκική.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει να ζητάμε επί του πεδίου την άδεια της Τουρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν αναστρέφεται εκ των υστέρων. Άρα λοιπόν, επαναρχόμενο στο αρχικό σου ερώτημα, ναι, η ελληνική κοινή γνώμη φαίνεται να έχει ζηλάβει καλύτερα το ζήτημα σε σχέση με την πολιτική ηγεσία.
0: Οφείλω να επισημάνω, να υπενθυμίσω μάλλον, ότι για τα περίφημα ήρεμα νερά εξέφρασε ενδιασμούς και κάποιας μορφής εναντίωση διακριτικά, αλλά την εξέφρασε και ο Νίκος Δένδιας, πέραν του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά, που έχουν ξυφουλκίσει και για τα ήρεμα νερά.
1: Ο Νίκος Δένδιας είναι και ο καθήλυν αρμόδιος χειριστής της υπόθεσης επί του πεδίου, ναι. Θα μου επιτρέψει να σου πω. Βέβαια, δεν αρκούν κάποιες ενστάσεις, επιφυλάξεις οι οποίες εκφράζονται και μετά ξεχνούνται. Πρέπει να είμαστε, νομίζω, σαφέστεροι σε τέτοιου είδους ζητήματα, ειδικά μπροστά στην εξέλιξη αυτή που έρχεται και είναι και πάρα πολύ σοβαρή. Δηλαδή, εγώ περιμένω, πραγματικά περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δω τι ακριβώς θα περιέχει αυτό το νομοσχέδιο, πόσο δεσμευτικό θα είναι και, εν πάση περιπτώσει, τι έχουμε σκοπό εμείς να κάνουμε. Αλλά ξαναλέω ότι η δράση έπρεπε να είναι προληπτική, όχι εκ των υστέρων. Γιατί εκ των υστέρων έχει δημιουργηθεί ένα προηγούμενο.
0: Τετελεσμένο σχεδόν.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Τι θα μπορούσε να έχει γίνει ή τι μπορεί να γίνει αν αυτό. Σε αυτό το νομοθέτημα διαλαμβάνονται όσα λένε οι συνάδελφοι, οι αναλυτές και οι δημοσιογράφοι που ούτε λίγο ούτε πολύ λένε απίστευτα πράγματα.
1: Μετά θα αρχίσουμε εκ των υστέρων να τρέχουμε στα διεθνή όργανα και να ζητάμε να βρούμε το δίκαιο μας, όπως με το τουρκολιβικό μνημόνιο που εκ του αποτελέσματος κρινόμενα τα πράγματα δεν νομίζω ότι η ελληνική πλευρά έχει περάσει τις θέσεις της διεθνώς, είναι κάπου σε μια αμφισημία όλο το πράγμα.
0: Νομίζω ότι είναι σωστός χαρακτηρισμός, είναι μια μια ισορροπία, ούτε έχει καταχωριστεί στις επιτυχίες της Τουρκίας αλλά παραμένει

0: Ενία είναι κρεμότητη αυτό το θέμα. Έτσι νομίζω, Γιώργο. Δεν ξέρω αν.
1: Ακριβώς. Είναι μετέωρο. Είναι απολύτως μετέωρο.
0: Αναρωτιέμαι εδώ και χρόνια, βέβαια, τι θα μπορούσε να κάνει η ελληνική πολιτεία, το κράτος μας, για το κάζους μπέλι, ας πούμε, από τη στιγμή που οι Τούρκοι σοβαρολογούν ότι θα κάνουν πόλεμο.
1: Κάζους μπέλι. Το κλειδί είναι η στάση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δηλαδή η διένεξη αυτή που έχουμε με την Τουρκία, η οποία είναι διαχρονική, έπρεπε να έχει καταστεί ευρωπαϊκό ζήτημα. Δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις, όχι μόνο οι σημερινοί ίσως παραπάνω από τις προηγούμενες, διστάζουν να το θέσουν, θεωρούν ότι δεν είναι σωστό να γινόμαστε κάθε λίγο και λιγάκι ενοχλητικοί σε αυτούς τους εξαιρετικούς ευρωπαίους εταίρους που μας έχουν αποδείξει εμπράκτως την αλληλεγγύη τους.
0: Αυτή η ανοησία, Γιώργο, αν μου επιτρέπει, σε διακόπτω, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά αυτή η ανοησία ότι δεν γίνεται να ασχολείται η Ευρώπη, το λένε δικοί μας, έτσι, και δημοσιογράφοι και άλλοι, με το κυπριακό συνέχεια ή με τα ελληνοτουρκικά. Εγώ μένω νεός όταν το ακούω αυτό.
1: Κοίταξε, αυτό είναι το δόγμα μιας χώρας η οποία δεν έχει αυτοπεποίθηση, για να μην σου πω δεν έχει αξιοπρέπεια, γιατί βλέπεις ότι όλες οι υπόλοιπες χώρες φέρουν τα προβλήματά τους στο προσκήνιο. Ενοχλεί ο Τραμπ, ξέρω εγώ, τη Δανία για το θέμα της Γρυλανδίας. Η κυρία Πρωθυπουργός Δανίας φέρνει το θέμα στην Ευρώπη. Ενοχλούνται οι Βούλγαροι, ξέρω εγώ, από το γεγονός ότι κατά την δική τους άποψη οι Σκοπιανοί δεν αναγνωρίζουν βουλγαρική μειονότητα. Μπλοκάρει την είσοδο των Σκοπίων, την ενταξιακή πορεία. Σκοπίων με αφορμή το δικό της πρόβλημα. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε έρθει ποτέ να πούμε τα δικά μας προβλήματα, που είναι και πάρα πολύ σοβαρά και αυταπόδεικτα. Όταν έχεις αυτές τις παραβιάσεις, όταν έχεις αυτές τις ρητορικές απειλές, θα ρίξω πύραυλο στην Αθήνα, έχει πει ο Ερντογκάν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με συγχωρείς, αυτό δεν συνιστά ένα θέμα προς συζήτηση στα ευρωπαϊκά ανώτατα όργανα.
0: Να το κάνεις κυρίαρχο από την πλευρά σου, ως χώρα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Θα ήθελα να μου πεις ότι και κάτι άλλο. Συνολικά στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής, η σημερινή κυβέρνηση, αλλά η οποία πάτησε και σε επιλογές των προηγουμένων κυβερνήσεων. Πώς τη βλέπεις? Μιλάμε για το πόλεμο, μιλάμε για το στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, για το Ουκρανικό.
1: Τη βλέπω ελάχιστα επιδραστική, τη βλέπω ετεροπροσδιοριζόμενη και χωρίς καμία, ξέρεις, εντυπωσιακή πρωτοβουλία. Βλέπω αντιστοίχως δηλαδή το πώς κινείται η Τουρκία. Η Τουρκία κινείται με αυτό το δόγμα, εν πάση περιπτώσει, του επιτίδιου ουδέτερου, το οποίο θα πρέπει να σου πω ότι το εφαρμόζει με ιδιαίτερη μαεστρία. Έτσι, κινείται αυτή τη στιγμή σε ένα επίπεδο μεσολαβήσεως προς όλες τις κατευθύνσεις, όλοι την παίρνουν σοβαρά, μπορεί και μιλάει ταυτοχρόνως και με τους Αμερικανούς και με τους Ευρωπαίους και με τους Ρώσους, και βλέπει δηλαδή ότι αυτός ο ρόλος του Μπαλαντέρ, εμείς θα μπορούσαμε κάλλιστα στην Ουκρανο-Ρωσική κρίση και λόγω των παραδοσιακών δεσμών που κάποτε είχαμε, γιατί τους διέλυσε η σημερινή κυβέρνηση πρωτίστως, έτσι, θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα μεσολαβητικό ρόλο στη Ρωσο-Ουκρανική κρίση. Δεν το επιλέξαμε, επιλέξαμε αντίθετα να πλειοδοτήσουμε ως μη οφείλαμε σε όλο αυτό το μέτωπο της εχθροπάθειας απέναντι στη Ρωσία, λες και είχαμε παλαιούς λογαριασμούς να λύσουμε και λες και η Ρωσία αυτή τη στιγμή αποτελεί την κύρια απειλή για τη χώρα μας και όχι η Τουρκία. Αυτά τα πράγματα δεν υπόκεινται, δηλαδή από τη δική μου οπτική γωνία, σε μια λογική, αν θες, σειρά, και νομίζω ότι συνιστούν αστοχίες, σοβαρές αστοχίες, οι οποίες μειώνουν την επίδραση και το ρόλο της χώρας.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς, Γιώργο, πρώτον, όλη η Ευρώπη παρασύρθηκε σε μια αντιρωσική ιστερία και μέχρι σήμερα συνεχίζεται αυτή, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το κυριότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι η Τουρκία, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι μια μεγάλη δύναμη λόγω και γεωγραφικής θέσης και γεωστρατηγικά, και μπορεί, ισορροπώντας μερικές φορές ένα τεντωμένο σκηνί, να παίζει εξίσου με τη Ρωσία, βλέπετε τους S-400 για παράδειγμα, και όχι μόνο, και στην Ουκρανική κρίση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω, μήπως αδικούμε λίγο τη χώρα μας, γιατί λόγω μεγέθους στη διεθνή σκηνή εννοώ, όχι ότι η Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι ένα μηδενικό, όχι, αλλά η Τουρκία έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα.
1: Κοίταξε, πλεονεκτήματα γεωστρατηγικά έχει και η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή ένοπλες δυνάμεις οι οποίες είναι πανίσχυρες, δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απολύτως υπολογίσιμη. Εντάξει, το μεγεθός της είναι μικρομεσαίο. Ναι. Αλλά η στρατηγική της θέση είναι τέτοια που της προσφέρει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία όμως δεν μπορεί να αξιοποιήσει. Κατατρέχεται η Ελλάδα, οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες από έλλειψη αυτοπεποίθησης. Υποτιμούν, αν θες, τις δυνατότητες της χώρας και διστάζουν να αναλάβουν ρόλους θεωρώντας ότι μας ξεπερνούν, ότι είναι μεγαλύτεροι από τον πόη μας. Αυτή του είδους, ξέρεις, η νοοτροπία εμένα με βρίσκει εντελώς αντίθετο.
0: Θα έλεγα, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω συνολικά, μέσα στα χρόνια δηλαδή, πλεγματική συμπεριφορά.
1: Της, ναι, σωστά.
0: Των εκάστοτε κυβερνήσεων. Θα ήθελα επίσης να μου πεις αυτή η ιστορία με το drone, το ουκρανικό ας πούμε, που ήταν δηλαδή ευτυχώς που είχε χαλάσει, ήρθε χαλασμένο εκεί, θα είχαμε πάρα πολλά να συζητάμε ενδεχομένως και με θύματα ή, είδαμε την αντίδραση της ελληνικής κυβερνήσεως, αλλά δεν ξέρω αν ήταν τόσο στεναρή όσο θα έπρεπε.
1: Αστεία ήταν, αλλά καταρχήν πρέπει να σου πω ότι σωστά το επισημαίνεις, θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ άσχημη κατάληξη με αυτήν την ιστορία. Σου θυμίζω ότι αυτό το ρημούκησαν χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι είναι κάποιοι ψαράδες.
0: Ναι.
1: Το πήγαν εκεί πέρα στην προβλήτα του χωριού, είχε μαζευτεί κόσμος για να το περιεργαστεί. Αυτό κάποια στιγμή λύθηκε από τα σκοινιά, συνέχιζε με την κεκτημένη ταχύτητα, προσέκρουσε στην προβλήτα, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει εκεί έκρηξη, ανάφλεξη, οτιδήποτε.
0: Είχαμε τραγωδία.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε τραγωδία και τότε δεν ξέρω πού θα κρυβόταν η κυβέρνηση και όλοι οι καθήλυνα αρμόδιοι για αυτήν την ιστορία. Αυτό το οποίο εμένα πραγματικά μου έχει δημιουργήσει κατάπληξη είναι πρώτον ότι η αντίδραση ήταν εντελώς χλιαρή και νομίζω ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει τον Ουκρανό ομόλογό του, ο κύριος Γεραπετρίτης, για να του κάνει προφορικό ή δεν ξέρω ποιας άλλης μορφής.
0: Μα βρεθήκανε νομίζω στην Κύπρο. Εκλήθη.
1: Ναι, βρεθήκαν στην Κύπρο, τον έπαιρνε όμως πριν τηλέφωνο. Στην Κύπρο δεν ξέρω στο πλαίσιο της Συνόδου αν είχαν την ευκαιρία να τα πούν κατηδίαν με τον τρόπο που θα έπρεπε να θέσει το ζήτημα ο Έλληνας Υπουργός. Ο Έλληνας Υπουργός τον γύρευε στο τηλέφωνο, δεν έβγαινε. Ο Έλληνας Υπουργός δεν κατάλαβα ποτέ γιατί δεν φώναξε το ίδιο βράδυ που έγινε το γεγονός.
0: Τον Ουκρανό πρέσβη.
1: Τον Ουκρανό πρέσβη, εδώ να του κάνει ένα διάβημα, γιατί δεν απέσυρε για κάποιες μέρες τον Έλληνα πρέσβη για διαβουλεύσεις. Έτσι γίνεται. Δηλαδή, αν θες τη διπλωματική γλώσσα, ξέρεις να δείξεις τη δυσαρέσκειά σου.
0: Και να σε παίρνουν στα σοβαρά.
1: Συγκεκριμένο πρωτόκολλο υπάρχει, Γιάννη μου.
0: Το ξέρω.
1: Το οποίο πρέπει να ακολουθήσεις ακριβώς για να καταλάβουν οι άλλοι το μέγεθος της ενόχλησης. Εδώ ήταν σαν να μην έγινε ενόχληση. Και συν της άλλης. Αυτό δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να προκύπτει σε ευνομούμενη χώρα. Τόσες μέρες έχουν περάσει και δεν έχει το αρμόδιο Υπουργείο ενημερώσει την ελληνική κοινή γνώμη αν αυτό το πράγμα μετέφερε εκρηκτική ύλη και τι μεγέθους εκρηκτική ύλη μετέφερε, από πού έφυγε από τη Λιβύη, έφυγε από κάποιο πλοίο το οποίο περνούσε νότια της Κρήτης. Δηλαδή δεν οφείλει η ελληνική κοινή γνώμη να έχει μια στοιχειώδη ενημέρωση για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Εντάξει, εγώ δεν θα πω αμέσως, γιατί αυτό χρειάζεται, ξέρεις, και μια σοβαρή επεξεργασία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν από πού έφυγε, τι είναι, τι θα έκανε, ποια ήταν η αποστολή του, αλλά μια στοιχειώδης ενημέρωση έπρεπε να την έχει η ελληνική κοινή γνώμη.
0: Συμφωνώ. Γιώργο, θα έχεις την καλοσύνη να περιμένουμε 1-2 λεπτά με τις διαφημίσεις, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και πολιτικά για την εσωτερική κατάσταση 2-3 πραγματάκια.
1: Ασφαλώς. Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίταμε, χάσουμε την κλήρωση γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα. Έργο παλιό.
7: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
7: Η Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνα.
7: Χωρί καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον Γιώργο Χαρβαλιά, συνάδελφο, δημοσιογράφο και συγγραφέα. Τα δύο βιβλία που σας είπα, «Αίμα, λύθη, υποτέλεια» το ένα και «Μη με κρατάς σιωπηλό» το άλλο, είναι από τις εκδόσεις «Πεδίο». Λοιπόν, θα ήθελα Γιώργο έτσι εν συνόψη, Τσίπρας, Καριστιανού και επιθύρες από ό,τι φαίνεται Σαμαράς. Ήδη έχει ανακατωθεί, να το πω χωριάτικο όπως το λένε στη γλώσσα μου, στο χωριό μου, το πολιτικό σκηνικό. Εσύ τι βλέπεις? Τα δύο κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού μιλάνε ανοιχτά ότι έχουν θέσει, έχουν θέσει στόχο την εξουσία.
1: Καλά, είναι, βάσει, πολύ νωρίς για να κρίνουν τέτοιου είδους πόθη ευσεβής ή όχι, είναι ρεαλιστική.
0: Σου είπα τι λένε.
1: Ναι, εντάξει. Και εγώ στη θέση τους ενδεχομένως αυτό μπορεί να έλεγα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον ακόμη και ήδη το πιστεύουν. Κοίταξε, έχουμε μια αναδιάταξη κοινικού, εμπολής με ξαναζεσταμένο φαγητό σε άλλο περιτύλιγμα, έτσι, γιατί και στην περίπτωση του κ. Τσίπρα, εγώ ειλικρινά, βλέποντας και ότι θέλουν να επιστρέψουν όλοι αυτοί που κάποτε συνιστούσαν την αντιπολίτευση στον κύριο Τσίπρα, θέλουν αυτή τη στιγμή να συνδράμουν το εγχείρημά του. Είδα και την κυρία Αρτσιόγλου, είπε ο αντιπαρατηθέμενος πόλος, να ενωθούμε όλοι μαζί. Εν ολίγης είπε, αν θέλετε μαζέψτε με και εμένα, είμαι εδώ. Δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να περάσει όλη αυτή την περιπέτεια ο ΣΥΡΙΖΑ για να καταλήξουμε σε ένα είδος ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο αρχηγό. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι έχει μια δυναμική σε αυτό το αριστερό ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται, και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν στην εκκίνηση πάντα, έτσι είναι η φωτογραφία της στιγμής αυτή, το δείχνουν δεύτερο κόμμα.
0: Και τα νέα κόμματα όταν βγαίνουν, δηλαδή οι δημοσκοπήσεις πάντα είναι καλές για αυτό.
1: Πριμονοτούνται από τη φωτογραφία στιγμής, όταν ανακοινώνονται τα νέα κόμματα, ακριβώς από τις εντυπώσεις. Τώρα, από εκεί πέρα, εγώ θα έλεγα ότι βέβαια αυτή η προοπτική, το να είναι δεύτερο το κόμμα του κ. Τσίπρα, κάνει τον Μητσοτάκη να τρίβει τα χέρια του, γιατί ο Μητσοτάκης πορεύεται με στρατηγική δεύτερου γύρου. Θα ήθελε πολύ να δει αναταράξει το ΠΑΣΟΚ, όπου ήδη εκδηλώνονται φυγόκεντρες τάσεις, ένθεν κακήθεν, όπως βλέπεις. Θα ήθελε πολύ μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών να δει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μητσοτάκης, λέω, να διασπάται και ένα τμήμα του να ενσωματώνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενός δεύτερου γύρου, επειδή φαίνεται ότι το εγχείρημα του Τσίπρα μπορεί να έχει μια δυναμική εν τη γενέση του, αλλά έχει και μια οροφή, έχει ένα σημαντικό ταβάνι, βολεύει τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα,
0: γιατί λειτουργεί συσπεροδικά
1: στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Βοηθάει τον επαναπατρισμό ψηφοφόρων στη Νέα Δημοκρατία με τα γνωστά εκβιαστικά διλήμματα, ότι έρχονται αυτοί που το 2015 έκλεισαν τις τράπεζες κλπ. Το αφήγημα αυτό, το οποίο έχει ποτίσει αρκετές συνειδήσεις, έτσι, δηλαδή είναι ένα αφήγημα αρκετά πιστικό σε ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού κοινού. Ναι. Τώρα, ο κύριος Σαμάρας, ναι, φαίνεται ότι έχει περάσει το ποτάμι, ότι ήδη διαβουλεύεται, πληροφορούμε δημοσιογραφικά με αρκετά πρόσωπα προκειμένου να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι και ο κύριος Σαμαράς δεν είναι τόσο πιστικός στο εγχείρημά του, γιατί είναι απολύτως συνυπεύθυνος για αυτό που ζούμε σήμερα. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς βοήθησε με τον δικό του τρόπο, εμπεστράτευσε τον κύριο Γεωργιάδη, βοήθησε να εκλεγεί ο κύριος Μητσοτάκης στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, έφερε την κυρία Μπακογιάννη πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, δεν γνώρισε τώρα τους Μητσοτάκηδες για να δει το φως το αληθινό και να καταλάβει ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος πορεία. Το ανακάλυψε λίγο όψιμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεκτεί και αυτή η μεταμέλεια, προκειμένου αυτό το εγχείρημα να έχει μια λογική, ξέρεις, συσπήρωσης του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος νιώθει ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη δεν έχει τίποτα κοινό με τη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος. Από εκεί και πέρα, ναι, θα παίξει ρόλο η επιλογή προσώπων. Ακούω ότι στην επικρατεία θα βάλει τον Γιάννη Τομάζη, ακούω ότι ο πρέσβης, ο κ. Αϊπαντής, συμπορεύεται στο εγχείρημα. Είναι προσωπικότητες οι οποίες έχουν μια απήχηση, αν θες, στην κοινωνία. Θα παίξουν ρόλο τα πρόσωπα. Νομίζω ότι μια διακριτή περίπτωση από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος θα μπορούσε επίσης να συνδράμει.
0: Δεν νομίζω ότι τον θέλει ο Σαμαράς.
1: Οι
0: δικές μου πληροφορίες.
1: Ναι, αυτό μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί να έχεις δίκιο.
0: Ναι. Πάντως,
1: δεν έχει όμως την πολυτέλεια, να πω αυτό, δεν έχει την πολυτέλεια στην φάση που είναι ο κύριος Σαμαράς και με αυτές τις δημοσκοπικές πτήσεις γύρω στο 4-5-6. Δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει face control. Αν θες την προσωπική μου γνώμη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, Γιώργο Χαρβαλιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και τις υπόλοιπες φορές που μιλήσαμε, νομίζω ήταν ουσιαστικά πράγματα και φωτίζουν ορισμένες πλευρές και των λεγόμενων εθνικών θεμάτων, αλλά και για τα εσωτερικά, τα πολιτικά μας πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή πορεία και στο άλλο βιβλίο, το δεύτερο. Αυτό το μη με κρατάς σιωπηλό. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά. Λοιπόν, μας έμειναν λίγα λεπτά. Θα πω εντάχει, χωρίς να βάλω καν το σήμα, για τις γειτονιές του κόσμου. Τι έχουμε συλλέξει? Αυτή η φοβερή Κίνα, η οποία κυριολεκτικά πετάει τεχνολογικά, τι έκανε? Δοκιμάζει, μετά από κάποια πολύμινη επεξεργασία δεδομένων και τα λοιπά, ένα ρομπότ για να μαζεύει τα μήλα. Υπάρχει πολύ μεγάλη παραγωγή μήλων στην Κίνα. Να τα μαζεύει ένα ρομπότ, δηλαδή να βάζει σακουλίτσες για να μην φθύρονται από διάφορους οργανισμούς τα μήλα. Και επίσης ένα ρομπότ που θα φροντίζει τους ηλικιωμένους, τους γέρους. Αυτά έχουν τεθεί σε λειτουργία δοκιμαστικά και θα μπουν στην παραγωγή. Επίσης, να πάμε στην Αίγυπτο, όπου η Αίγυπτος δεν φημίζεται ούτε για την τεχνολογική της υπεροχή, ούτε για ότι συμβαδίζει με το σύγχρονο καλπασμό της τεχνολογίας. Όμως, ένα τεράστιο έργο έχει τεθεί σε εφαρμογή, το πρώτο υπερυψωμένο τρένο χωρίς οδηγό, το πρώτο στην Αφρική. Εγκαινίαστηκε αυτή η γραμμή του Ανατολικού Νείλου, έτσι λέγεται. Επαναλαμβάνω, υπερυψωμένο τρένο χωρίς οδηγό ως μέρος μιας στρατηγικής για την αποσυμφόρηση της πόλης και τη σύνδεσή της με τη νέα διοικητική πρωτεύουσα. Το Κάιρο, έχω πάει και είναι μια πόλη, πολλοί άνθρωποι και δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις από την... Είναι ταυτόχρονα, δεν υπάρχουν φανάρια παντού, δεν υπήρχαν τότε τουλάχιστον παντού, αυτοκίνητα μαζί με ζώα, δηλαδή οι κουρίς είναι στο πεζοδρόμιο και κάνουν τη δουλειά τους κτλ. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Αν προλάβουμε να ακούσουμε τη Λωρίνα Μακένιτ σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και να σας αποχαιρετήσω με αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο και την ομάδα μας. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου για τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
10: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού έκανε γνωστό προλίγου πως η Ελλάδα διατύπωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τη διαμαρτυρία της για το περιστατικό στις 28 και 29 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας πως η Αθήνα αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση της Ουκρανικής πλευράς. Σχετικά με τις επόμενες κινήσεις, η κυρία Ζοχιού άφησε να εννοηθεί πως η ελληνική πλευρά θα αξιολογήσει τις περαιτέρω ενέργειές της μετά την παραλαβή της απάντησης από την Ουκρανία. Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ των προσπαθειών για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία και υπογράμμισε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελεί προϋπόθεση που δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφάλειας. Δοκιμάζουν το διεθνές δίκαιο εναντί της λογικής της επιβολής δια της ισχύως, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται. Μας υπενθυμίζουν, είπε ο Υπουργός, ότι η κυριαρχία προϋποθέτει την ικανότητα να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας με αξιόπιστο τρόπο. Αυτά ανέφερε σε χαιρετισμό που απίφθινε νωρίτερα στη 19η διάσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών. Πρόστιμο ύψους 954.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη ΒΕΦ Ελλάς Ενδυμάτων ΕΠΕ για πρακτικές που παρεμπόδιζαν την αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου στη διάθεση προϊόντων σχολικών ειδών ένδυσης και υπόδησης. Ειδικότερη υπόθεση αφορά σε αγορές, εισαγωγής και κατασκευής αλλά και εμπορία σχολικών ειδών όπως σχολικές τσάντες, τσάντες φαγητού και κασετίνες καθώς και επώνυμων ειδών ένδυσης και υπόδησης. Υψηλών απαιτήσεων από τα πιο δύσκολα των τελευταίων ετών θεωρούνται τα θέματα της βιολογίας στα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ως απαιτητικά κρίνονται και τα θέματα στα αρχαία ελληνικά με το μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας να εντοπίζεται στο αδίδακτο κείμενο του Λυσία από το έργο «Περί του Σικού Απολογία». Διαβαθμισμένης δυσκολίας χαρακτηρίζονται τα ζητούμενα στα μαθηματικά. Φλέγεται αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, επιχειρούν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπόελεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλό. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους ένικος της πολυκατοικίας, ο οποίος είχε καταφύγει στην Ταράτσα για να σωθεί. Δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν χθες το απόγευμα όταν παρασύρθηκαν από φορτηγά στον Ασπρόπυργο και τις Αφίδνες. Κορίτσι 3 ετών νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Το νήπιο παρασύρθηκε από γιο ταχύ όταν ο οδηγός του οχήματος έκανε όπισθεν για να ξεπαρκάρει. Αναζητούνται οι γονείς της τρίχρονης. Νέα αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σε Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση απάτης με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής το λεγόμενο ελληνικό FBI έχει προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος από κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Το κύκλωμα εκτιμάται ότι έχει αποκομίσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό θα διατηρηθούν οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Ιρανική επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι, να ματαιωθούν πτήσεις και άλλες να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν ανακοινώσει πως δύο Ιρανικοί πυράβλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Κουβέιτ δεν έφτασαν στο στόχο τους ή διαλύθηκαν εν πτήση, καθώς και πως τρεις πυράβλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από τις δυνάμεις του Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζητούν να υιοθετήσουν κρατήσουν οι χώρες του κόλπου μια κοινή θέση μετά τις επιθέσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, οι οποίες αποδίδονται στο Ιράν. Αυτή η επίθεση δεν έχει στόχο μόνο μια χώρα, μα στοχοθετεί όλους, έγραψε στην πλατφόρμα έξω σύμβουλος του Προέδρου των Εμμυράτων, Ανουάρ Γκαργκάς. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατηγορεί το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν πως επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από τα εδάφη τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμούς και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμ. Προς νέα διάσπαση οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος, ενώ μέχρι τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές σε Σάββατο δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία, από την Κεντρική Επιτροπή αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Μαντζουράνης. Μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989, ο κύριος Μαντζουράνης είπε πως η καλύτερη επιλογή για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης είναι ο Αλέξης Τσίπρας, που μπορεί να κινηθεί από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι τη ριζοσπαστική αριστερά. Στην Κόρινθο αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στον υφυπουργό περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά. Η εξόδιος ακολουθία τελείται αυτήν την ώρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου. Μετά την τελετή θα ακολουθήσει η ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας. Στην κηδεία παρευρίσκονται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ουκρανικά drones έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη, όπου σήμερα αρχίζει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με χιλιάδες προσκεκλημένους από 130 χώρες. Τα πλήγματα έγιναν την επομένη σειράς ρωσικών χτυπημάτων που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων στην Ουκρανία. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 απόψε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 4 από φόρο στον Βοϊκό και ως 4 και στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 υποφόρου στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 υποφόρου στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Απαιτητικά τα θέματα των αρχαίων. Επιδόθηκε μετά από μόλις 1,5 μήνα το διάβημα για τον δρόμο της Ουκρανίας. Δεκάδες ειδήσεις, αλλά εμείς ρίχνουμε τους προβολείς του ενδιαφέροντος στο ημερολόγιο. Είναι 3 Ιουνίου. Είναι καλοκαιράκι και παρακαλώ αφήστε μας να ακούμε τα τζιτζίκια. Οτιδήποτε ακούγεται από αυτό το σταθμό βγαίνει από τα χεράκια, γιατί ρυθμίζει τον ήχο, του Σταμάτη Καρλούτσου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στέλνει ωραίες μουσικές. Η Χριστίνα Μούγιου στέλνει ωραία ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και τι έχει να πει? Έχει να πει ότι έχουμε ακούσει, και εσείς έχετε ακούσει, να κλέβουν βενζινάδικα. Έχουμε ακούσει ότι ξαφρίζουν καλώδια. Έχουμε ακούσει και έχουμε δει βιντεάκια με λοποδίτες που κάνουν ρυφηφή σε σπίτια. Μαθαίνουμε για τις απάτες με τα κοσμήματα και τη δίθεν ακτινοβολία. Έχουμε εμπεδώσει ότι όλα μπορούν να κλαπούν, αλλά το τελευταίο ξεπερνά, μάλλον ξεπερνά τη φαντασία.
5: Λοιπόν, πάμε να δούμε μια άλλη ιστορία τώρα για το τι σκαρφίζονται πλέον. Κλέψανε μέχρι το μπρούτζινο κουδούνι της πόρτας.
6: Αν έχετε κουδούνι στην εξώπορτά σας που είναι μπρούτζινο, είστε στόχος. Από ό,τι φαίνεται, βλέπετε, στόχος έγινε και ένας συμπολίτης μας, ο οποίος το πλησιάζει ένας κύριος, ας το πούμε κύριο, χωρίς και γαλλημένα τα χαρακτηριστικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ξεβιδώνει το μπρούτζινο κουδούνι και το παίρνει και φεύγει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα το πουλήσει, περίπου επειδή μάθαμε λίγο πόσο θα πάρει παραδάκι που λέμε γι' αυτό, είναι 20 με 30 ευρώ το μπρούτζινο το κουδούνι. Οπότε υπολογίστε τώρα, άμα κάνει μία, αν πάει και σε άλλα σπίτια που έχουν μπρούτζινα κουδούνια, μπορεί να βγάλει 100 ευρώ την ημέρα από αυτά.
5: Αυτά τα δίνουν και τα λιώνουν, όπως καταλαβαίνουμε μετά, έτσι, τα λιώνουν.
4: Είχαμε τις καταλύτες, είχαμε τα καλώδια,
5: τα καλώδια και τώρα βρήκαμε τα κουδούνια. Ε, βέβαια, χαλαρός και άνετος.
6: Πόση άνεση πηγαίνει, το ξεβιδώνει και το βγάζει μέσα σε, ούτε, σε λίγα δευτερόλεπτα.
5: Κοίτα εδώ, ειδικό τη. Έτσι είναι. Λοιπόν, Λάζο, αφήνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Αφήνουμε τον Λάζο και να πάμε να φυλάξουμε τα κουδούνια, κυρίως στα σχολεία. Που έχουν τα μεγάλα κουδούνια αυτά, τα μπακυρένια, μπρούτζινα. Φαντάζεσαι να τα κλέψουνε. Κουδούνι χτυπά, τα μαθήματα τέλω. Και να μην έχουμε το τέλος σχολικής χρονιάς λόγω έλλειψης κουδουνιού.

0: Και ωραία τα μαθητικά τα χρόνια, δεν τα αλλάζουμε τίποτα. Υπήρχε συνδικαλισμός στα μαθηματικά χρόνια, στα μαθητικά χρόνια βέβαια. Ο Τσίπρας έτσι ξεκίνησε, μην το ξεχνάμε. Από κάτι καταλήψεις, από κάτι ομάδες που είχαν γίνει. Είχε γίνει πρόεδρος στην τάξη του. Βέβαια, ήταν προκλητικός από τότε. Και συνεχίζει να προκαλεί. Προκαλεί την κυρία Μαρία Καριστιανού.
1: Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Και μια εισαγωγή λυπηρή που εξομοιώνει τα κόμματα με ίδια αναλώσιμα. Αφού το ακούσαμε και αυτό, πόσα κόμματα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν? Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι ύψιστος θεσμός που υπηρετεί τη δημοκρατία. Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική και γεμάτη προκλήσεις. Η δίθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη συνεργασία προκαλεί όταν έρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι. Η δε αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες προκαλεί από έναν πρώην πρωθυπουργό που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες που γίνονται εδώ και 3 χρόνια για τον ίδιο σκοπό, συμβάλλοντας στην ατιμορρησία των ποινικά υπόλογων Κώστα Καραμαλή και του δικού του υπουργού Χρήστου Σπίρτζη για τη σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεστεί, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί. Η εξαγγελία για μια δίθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες προκαλεί όταν τα funds ήρθαν στην Ελλάδα επί κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και εξαγόρασαν με όρους αδιαφανείς τα δάνεια των Ελλήνων, λαιλατώντας την περιουσία τους. Ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Κάνει όμως μεγάλο λάθος.
0: Υπόκληση. Έτσι, όταν γινότανε τα σκετσάκια αυτά ή τα ποίηματα στο σχολείο, μένουμε σε αυτό το κλίμα, είχαμε μια υπόκληση, παλαμάκια από κάτω, οι γονείς, παππούδες, γιαγιάδες. Α, όταν είμαστε μικροί. Little. Σαν τον Little Tony. 100 χρονών Little Tony ακόμα. Που ζητάει κι αυτός, ό,τι και η Μαρία μας, κάποιος να του πει την αλήθεια.

0: Σήμερα κάνω τη χοροδία. Ξεκινάω από χαμηλά και δεν ξέρω μετά τι θα κάνω. Μπορεί να γίνω και σολίστ. Πώς έγινε ο Τσίπρας? Ήτανε μέλος απλώς της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα σολάρι. Ξανά. Και τρέχουν να τον ψηφίσουν, τρέχουν να τον υποστηρίξουν. Έχουμε αλλαγές πολιτικού προσανατολισμού από πολλούς ανθρώπους του πνεύματος, της τέχνης, της πολιτικής. Ο κύριος Γιαννούλης θα έχει κοσμήσει όλα αυτά και τα τρία. Και είναι έτοιμος να αναλάβει και άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες και να μας εξηγήσει αν τον ψηφίσουμε. Με ζητάει να τον ψηφίσουμε. Αν σε ψηφίσουμε, κύριε Γιαννούλη, ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα βγει?
1: Ψηφίζω τον Γιαννούλη θα για να φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
2: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
1: Ποιος θα έρθει, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή? Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει στη χώρα να κυβερνήσει?
2: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
1: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
2: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Α Θεσσαλονίκη.
2: Για βουλευτή, τι εννοείται?
1: Ναι, πάω σε εκλογές. Ναι. Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
2: Ναι.
1: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
2: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση. Γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε η μοναδική
1: εκπρόσωπη. Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε σε εκλογές?
2: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
3: Ας πούμε, για εσάς κύριε Γιαννούλη.
1: Εσείς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω? Που εσάς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, κάποιον άλλον?
2: Άρα με ρωτάτε μέσα από αυτή τη διαδικασία με ποιον θα κατέβει ο υποψήφιος βουλευτής?
1: Ναι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι σαΐνι είναι αυτό, παιδιά? Ψήφο, δεν ξέρω που ψηφίζετε. Νομίζω Θεσσαλονίκη είναι κάπου εκεί στα βόρεια. Αν είναι ο Γιαννούλης υποψήφιος με κάποιο κόμμα, να τον ψηφίσετε. Δεν ξέρω ο άνθρωπος τώρα που το ξανασκέφτω. Πού να πάει?

0: να πας, μωρέ. Κάτσε εκεί που είσαι έτσι. Αυτά που ξέρεις. Να πεις τα ίδια που έλεγες. Μην αλλάξεις τίποτα. Το όνομα Ελλάς τώρα θα μείνει ή δεν θα μείνει? Γιατί η κυρία Βούλτεψη, που είναι παράγων πολιτικός και πολιτιακός, είναι εναντίον αυτού του ονόματος και περιμένει απάντηση από τον Άριο Πάγο. Έτσι, Σοφία.
1: Λεπτό, δυστυχώς. Αναμενόμενο. Αφού πέρασε ο χρόνος, λοιπόν. Είναι πάρα πολύ
2: βολική. Να πιάσαμε κουβέντα τώρα για τον Ελλάς και τον Μαρατζή.
3: Μα όταν φέρνει όνομα Ελλάς, γιατί θα πιάσω κουβέντα?
1: Λοιπόν.
3: Εγώ απορώ με τον Άριο Πάγο.
2: Μια εβδομάδα.
3: Λοιπόν. Απορώ με τον Άριο, περιμένω.
2: Υιοθετείτε την άποψη.
1: Μου τρώτε το ένα λεπτό, κυρία Βούλτεψη.
3: Όχι, εντάξει, πες το βρεμάρα τώρα. Μα δεν μπορώ να ακούω αυτά πράγματα.
4: Μια τελευταία παρατήρηση σε σχέση με την κυρία Βούλτεψη, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι μίλησε γενικά για το αν είναι παλιός ή νέος ο Τσίπρας. Εγώ νομίζω ότι αποκαλύπτει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο είχε αποφασίσει η κυβέρνηση να πολεμήσει την Ελλάδα. Επικαλούμενη διαρκώς στο παρελθόν.
3: Εμείς λοιπόν
4: στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα προσπαθήσουμε, με κάθε τρόπο
3: αλλά
4: στο σήμερα να δώσουμε απαντήσεις για αυτά που ταλανίζουν τους Έλληνες πολίτες.
3: Εντάξει, τις έδωσε την άλλη φορά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κοίταξε τώρα τι ανακαλύψαμε. Ένα τραγούδι που ονομάζεται Ελλάς. Το βλέπω με δύο λάμδα κανονικά. Επομένως μην παρεξηγηθούμε, το τραγούδι αυτό αναφέρεται στο όνομα Ελλάς με δύο λάμδα. Μην έχουμε καταγγελίες τηλεφωνικές.

0: ωραίο τραγούδι, να το πούμε. Είναι για τη λέξη Ελλάς, επαναλαμβάνουμε να μην έχουμε παρεξηγήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
6: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
5: Λίγκο.
6: Να μαθαίνουμε για κάτι.
5: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star 92,6.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βρε, τι τηλεφωνικό κέντρο είναι αυτό που έχουμε. Να το βλέπει η μάνα και το παιδί να μην το λέει. Εγώ θα σας το πω όμως. 2-12-2-12-4-800 είναι ο αριθμός που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Έχουμε και το Viber. Μπορείτε να στείλετε ένα μηνυματάκι, να πείτε ό,τι θέλετε. 6947-989-989. Και έχουμε και email με τα πάντα. Εδώ στη διάθεσή σας. onair@alfaradio989.gr. Ο Παναγιώτης είναι ο άνθρωπος ο οποίος εγκαινιάζει το άνοιγμα των κουρουνών της λαϊκής οργής και λέει: θέλω να μάθω, αγαπητέ Βαγγέλη, αγαπητέ Παναγιώτη, αν υπάρχει ένας άνθρωπος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που να ενοχλείται ακούγοντας τη βλακία το ελληνικό FBI. Είναι ελληνικό FBI, παιδί μου. Όπως είναι τα κινέζικα τα προϊόντα, που δεν είναι ακριβώς τα προϊόντα που ξέρουμε, αλλά έτσι και εμείς έχουμε το FBI το ελληνικό. Είναι, λέει, μήπως απέτηση του Υπουργού να χρησιμοποιείται όρος, δεν αντιδρά κανείς. Εγώ πάντως ενοχλούμε και δεν σταματάω. Τα σέβη μου, Παναγιώτη, από τον όμορφο Πειραιά. Και πηγαίνουμε τώρα σε μια κυρία η οποία γνωρίζει την πολιτική απ' έξω και ανακατοπτά, γιατί έχει ζήσει δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Μιλάμε για μεγάλη εμπειρία. Είναι η αγαπημένη μας η Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου, όπως θέλετε εσείς την προσφωνείτε, η οποία πήγε στην Face Κορδά και είπε παιδιά πράγματα. Παρακαλώ, τεντώστε τα αυτιά σας και κρατήστε σημειώσεις. Θα φάουν χρήσιμες και σε εσάς και στον ιστορικό του μέλλοντος.
2: Ξέρω ότι θέλεις να μιλήσεις για κάποια θέματα.
3: Κοίταξε να δεις. Με μία. Θα έλεγα. Θεωρώ ότι θα έλεγα μία πρέπει να
2: σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, αγαπημένη μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Όχι όλο, έχουμε και εγώ.

0: θες να μου μιλάς.
1: Αυτός που θυμώνει συνέχεια και δεν μιλάει είναι ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Όταν τους αρέσει είναι φίλοι, ο, αγάπες, αγκαλιές και μετά βρισιές. Μιλάμε για βρισιές κανονικές. Θα τις πούμε, δεν μας πειράζει. Ραδιόφωνο είμαστε. Εγώ θα πω ακριβώς τις βρισιές που είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου. Έλα.
2: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ακούστε τι υπόθηκε στο τηλεφώνημα Τραμπ Νετανιάχου. Τι στον Πιπ κάνεις? Εγώ κάθε φορά σου σώζω τον Πιπ. Αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν φυλακή. Τώρα είσαι Πιπ τρελός, έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Νετανιάχου.
1: Έδωσε στον Πιπ Πιπ. Τέλος πάντων, η κοπέλα που το ήξερε είναι η Μαριάννα που είναι το πρωί στο Open. Πολύ συμπαθητική. Αν πεις πιπ είναι όταν λέει κάτι άσχημο, μπιπ είναι όταν είναι το αυτοκίνητο. Αυτό που οδηγούσαν οι Beatles και το δώσανε και στις αγαπημένες τους.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, τηλεφορώ Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα προς την πρεσβεία της Ουκρανίας και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφάλειας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη. Απαιτητικά τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα στη βιολογία, κλιμακωτής δυσκολία στα μαθηματικά και βατά στα αρχαία ελληνικά. Υπό έλεγχο η φωτιά που είχε ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Κορίτσι 3 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Αναζητούνται οι γονείς του. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη, όπου σήμερα αρχίζει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με χιλιάδες προσκεκλημένους από 130 χώρες. Στο ΣΕΦ στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Κανονικά πρέπει να τη μεταδώσουμε πρώτη είδηση αυτό που ακολουθεί, αλλά το κρατήσαμε γιατί ξέρω ότι μερικά πράγματα σας ενδιαφέρουν περισσότερο και θέλετε να δώσετε τη δέουσα προσοχή. Είστε έτοιμοι λοιπόν. Σας προετοιμάζω, έτσι. Είστε έτοιμοι λοιπόν, όπως λέει και ο Ρουβάς. Τι συνέβη στην Κατερίνα Καινούργιου. Κατερίνα Καινούργιου, να χαίρεται το παιδάκι της, να το λέμε κάθε φορά. Το οποίο παιδάκι της είχε κολικό.
1: Να το βλέπεις. Άρα τα θυμάσαι τα πρώτα βράδια, τους κολικούς, το είχε περάσει κολικούς ο Πάρης. Α, δεν είχατε κολικούς.
2: Ήμασταν τυχεροί.
1: Άρα πόση ώρα κοιμότανε σε ρί.
2: Δεν κοιμότανε. Είχε ταλαιπωρηθεί και πάρα πολύ η Ιωάννα με αυτό το κομμάτι, γιατί κάθε 2 ώρες περίπου, 3 και πεινούσε και σηκωνόταν.
1: Έτσι είναι σε αυτήν την ηλικία.
2: Είναι λογικό, ρίση. Ξέρεις τι είναι λογικό, γιατί είναι τρόπος έκφρασης το κλάμα και η γκρίνια. Δεν το κάνουν επειδή θέλουν να σου σπάω στα νεύρα. Δεν έχουν κάποιον άλλο τρόπο να σου πούνε.
1: Πεινάω,
2: θέλω αγκαλιά, θέλω προσοχή.
1: Ναι, το γλυκούλι μου. Και αυτό που λένε ότι να προσπαθήσουμε να το βάλουμε σε πρόγραμμα, να ξυπνάει, να τρέψει. Και αυτό το στεναχωριέσαι. Ή που σου λένε, κλαίει, μην το πάρει αγκαλιά. Δεν κάνει να μάθει αγκαλιά. Μα δεν γίνεται να το πάρει αγκαλιά.
2: Πώς τα λέει αυτή η συμπούλα.
1: Εντάξει, σου λένε ότι δεν κάνει να μάθει συνέχεια αγκαλιά το παιδί.
2: Γιατί τι είναι. Σοπαρέ, το πιο σημαντικό πράγμα.
1: Εγώ συνέχεια αγκαλιά την έχω, δεν μπορώ.
2: Αχ, μην τα ακούω αυτά τα πράγματα. Σε παρακαλώ, αγκαλιά είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
1: Ναι, και εγώ συνέχεια αγκαλιά την
3: έχω. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Γιατί το κόψατε, ρε, ήθελα να ακούσω και για τον κολικό. Τι έγινε. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Όλα τα μωράκια όλου του κόσμου, να είναι μια χαρά.

0: Τι ωραία τραγούδια ακούμε και τι ωραίες επισκέψεις που έχουμε. Αν θέλετε μείνετε, γιατί σας ενδιαφέρει το επόμενο απόσπασμα. Δεν σας λέω ποια είναι η επίσκεψη, αλλά θέλω να αναφερθώ σε μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από ένα κανάλι που όλος ο κόσμος συντονίζεται όταν θέλει να πληροφορηθεί τα θέματα της πολιτικής. Το κανάλι αυτό θέλω να σου πω ότι έχει την τιμή και τη χαρά να φιλοξενεί το διευθυντή του σταθμού μας, τον κύριο Χατζή, ο οποίος έχει επίσης τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί τον κύριο Δρυμιώτη και μεταξύ τους έχουν πολύ ωραίες συζητήσεις για να μαθαίνει ο κόσμος να επιμορφώνεται.
1: Φορές έχουμε πληρώσει.
2: Η δουλειά του.
1: Άσε μας τώρα με τις τράπεζες.
2: Δεν έχεις πληρώσει.
1: Άσε.
2: Ναι. Τις καταθέτες.
1: Δυο φορές.
2: Τους καταθέτες.
1: Δυο φορές.
2: Τους καταθέτες έχεις πληρώσει.
1: Όχι, τις τράπεζες.
2: Καταθέτες έχεις. Άσε, αφήστε. Μην μου τα λέτε εμένα.
1: Τα λέω στέλνω.
2: Όχι, μην μου τα λέτε εμένα.
1: Ο Πάπας Ρώμης είσαι.
2: Άσε με τώρα. Τις καταθέτες.
1: Ο Πάπας.
2: Όχι, δεν είναι θέμα το θέμα. Τους καταθέτες πληρώσει.
3: Όχι, μοιράζει κέρδη. Τι λέτε το μοιράζει κέρδη.
2: Παραπάνω από το 2008 είχαν εδώ.
3: Τα τελευταία 2-3 χρόνια μοιράζει κέρδη, κύριε Δρυμιώτη.
2: Από το 2008.
4: Κύριε Δρυμιώτη,
2: από το 2008.
1: Και μη φωνάζεις όμως.
2: Γιατί να μην, γιατί άμα να ακούω.
4: Δεν λέει κανένας.
1: Και επειδή άμα ακούς, και εγώ άμα ακούω αυτά που λες πρέπει να γίνει, να πετάξω το τραπέζι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πρόταση, μην πετάξεις το τραπέζι, αρχηγέ. Φέρ' το εδώ, να στήσουμε ένα γλεντάκι. Ωπα!

τα θέματα παίζονται παρουσία του πελάτου. Δηλαδή μόλις μιλήσαμε για τον κύριο Χατζή, εμφανίζει και στην πόρτα. Είναι σύμπτωση. Ο Δρεμιώτης δεν ήρθε όμως. Εγώ ήθελα και τον Δρεμιώτη. Και ρωτάτε ποιος είναι ο Δρεμιώτης, ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Δρεμιώτης υποψιάζομαι ότι είναι λίγο με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλλον, έχω καταλάβει κάτι τέτοιο, το υποψιάζομαι. Και θεωρείται ο γκουρού.

0: των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, όταν πει κάτι ο Δρυμιώτης, ισχύει. Είναι, έχει και σταθερή γνώμη. Ερμηνεύει δηλαδή τα ποσοστά, όχι μετά από κομματική ενασχόληση. Όχι, είναι ο αντικειμενικός άνθρωπος. Είναι ο γκουρού των δημοσκοπήσεων.
1: Πάει για δεύτερος ο Τσίπρας, κατά τη γνώμη σου?
2: Όχι.
1: Γιατί όχι?
2: Αυτή είναι η αίσθηση.
1: Μα τώρα με όλα αυτά που λέμε δεν πάει για δεύτερος, πώς όχι?
2: Αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ. Δέχομαι να με καλέσετε.
3: Άρα ο Μαυρουλάκης θα είναι χαμηλά δεύτερος.
2: Χαμηλά δεύτερος. Να με καλέσετε να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, γιατί εγώ εκτιμώ ότι ο Τσίπρας δεν θα ξεπεράσει το 12%.
1: Άρα πάει για τρίτος.
2: Πάει για τρίτος. Εγώ βλέπω τον Τσίπρα να διατηρεί τη δεύτερη θέση.
4: Ναι, η κυρία Καρισιανού.
2: Και το Πασόκ να παλεύει μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης, δηλαδή να είναι και κάτω από την κυρία Καρισιανού.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μίλησε ο γκουρού και αυτά που είπε ισχύουν. Δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Γιατί αυτά είναι κόλπα δύσκολα που κάνουν στην Ινδία. Γίνεται κάποιος γκουρού?

0: αγαπώ.
1: Και ο Βαρουφάκης στο Τζίπρα. Αλλά δεν είναι αυτά τα συνηθισμένα γράμματα. Είναι ένα μαύρο γράμμα.
2: Τι είναι νέος κάποιος ο οποίος λέει Βαρουφάκης στα σκουπίδια, Κωνσταντοπούλου στα σκουπίδια, αυτά βαρύδια. Και εγώ έρχομαι ως το νέο, το καινούριο.
3: Κύριε Σταυράκη, το να μην θέλει να είναι μαζί
2: μου. Αυτό είδα από το βιβλίο.
3: Το να μην θέλει να είναι μαζί μου, όπως δεν θέλω και εγώ να είμαι μαζί του, είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί η χώρα μας, οι ρόλοι μας, οι πορείες μας χώρισαν πολιτικά.
2: Ναι, αλλά λέει στην πειρά.
3: Ακούστε με. Και εγώ το λέω το ίδιο για τον ίδιο. Από τη στιγμή που
2: λέτε
3: είναι
2: στην πειρά, ο Τσίπρας.
3: Βεβαίως στην πειρά. Και είναι στην πειρά. Δηλαδή θα γραφτεί το όνομά του με πολύ μαύρα γράμματα στα κατάστιγα της ιστορίας του μπάντου. Μην χάνουμε χρόνο εδώ. Γιατί θέλω να σας απαντήσω στο ερώτημά σας.
2: Βγάζετε τίτλο.
3: Να σας πω τι μου κάνει πολύ αλγινή εντύπωση όμως. Καλά εμένα. Καλά την Κωνσταντοπούλου. Αλλά τους ανθρώπους που κάναν την βρωμποδουλειά για αυτόν.
2: Βρωμποδουλειά.
3: Βεβαίως. Πέρασαν το καρτέλ ενέργειας. Υποθήκευσαν τη δημόσια υπηρεσία για 99 χρόνια. Ο Τσακαλώτος. Mm. Το καρτέλ ενέργειας ήταν ο Σταδάκης. Προσπάθησαν να υλοποιήσουν μια πολιτική τροϊκανική, την οποία δεν την είχαν επιλέξει οι ίδιοι, αλλά το κάνανε για να υπηρετήσουν την κυβέρνηση Τσίπρα. Mm. Αυτούς ότι τους έχει τον εξώστη και τους εξευθελίζει, αυτό για μένα προκαλεί αλγινή εντύπωση.
1: Άλλη μια τραγική ιστορία μόλις την ακούσαμε. Μαύρα γράμματα, ο Τσίπρας. Ο πρώην φίλος. Ο Τσίπρας δεν έλεγε ότι έχουμε ένα asset. Είχε μάθει το asset τότε και το είχε πει.

Τώρα σου βάζω ένα μεγάλο ερώτημα που αν είσαι μάγκας απάντησε. Ποιος τραγουδάει? Άκουσε καλά προσεκτικά. Σου δίνω 1,5 λεπτό να απαντήσεις. Ποιος τραγουδάει αυτό το τραγούδι?

Ψάξτε να βρείτε ποιος είναι. Είναι όχι γνωστός, μιλάμε πασίγνωστος. Μιλάμε μέσα στους τρεις κορυφαίους.

ποτάμι. Θα το πάρει το ποτάμι. Η φωνή που ακούμε ανήκει στον... στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ναι, είναι ο Παπακοσταντίνου που τραγουδάει. Ακούστε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Τι παράπονο είναι αυτό, τι παραπονάκι είναι αυτό. Παραπονάκι μου, μη με μαλώνεις. Είναι ο Τίμος που λέει ότι στέλνω μηνύματα αλλά δεν τα διαβάζετε. Τα διαβάζουμε όταν έρθει η ώρα τους. Και αυτό που μας έχει στείλει ο Τίμος, κάτσε να το βρω γιατί γίνεται χαμός. Λέει για τους σημερινούς πολίτες, το Ελλάς θυμίζει την ελληνική αστυνομία. Αλλά στους παππούδες, ας πούμε στους παλιότερους, μην πούμε στους παππούδες υποχρεωτικά, πάει το μυαλό του στον Ελλάς της κατοχής και στα μέλη της ΚΝΕ, τα οποία έχει προδώσει ο νεαρός Αλέξης, έτσι όπως μετά πρόδωσε και το ΣΥΡΙΖΑ και το συνασπισμό. Γι' αυτό ας πούμε τον ύμνο της ΚΝΕ, για να τα φέρουμε λίγο, πώς το είναι, πρέπει να σου πω. Κόκκινος ήλιος, γαριφάλος στο πέτο μου, πίστη και ελπίδα, το κομμάτι της δουλειάς. Πάμε όμως και με στα άλλα μηνύματα. Λέει, δεν φτάνει που δεν λες πια τη λέξη Σαμαράς. Σε απαλωτρίωσε, σε αλωτρίωσε. Νόμιζα με απαλωτρίωσε. Και ο Τσίπρας. Τι άλλο έχουμε. Ρε Συνίκο, δηλαδή. Συγχαρητήρια, αδερφέ. Το βρήκε αμέσως ότι ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Και έχουμε κι άλλους που ζητάει, θέλει κι άλλο Παπακοσταντίνου. Γενικότερα, αυτό είναι το πνεύμα των παρεμβάσεων που κάνετε. Κάπως είσαστε. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μια επιχείρηση και να σας προσλάβουμε όλους. Και στις 15 του μήνα, ξέρετε, θα γίνεται, θα έχει τελειώσει ο μισθός. Συμβαίνει σε όλους. Έχει ο κύριος Νιφούδης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, μια επιχείρηση και παραπονιέται ο άνθρωπος, ο εργοδότης, ότι στις 15 του μήνα οι εργαζόμενοι του δεν έχουν να ψωνίσουν, να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Θλίψη.
11: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός. Και από 15 μέχρι 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
12: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
11: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
12: Και τι περιμένετε να.
11: Εννοείται το 15-19.
12: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενους μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπετε ότι ζορίζονται.
11: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις. Δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος.
10: Πήγαινε γυρεύοντας εδώ που τα λέμε. Σου λέει, αφού είσαι εναντίον των χαμηλών μισθών, γιατί δεν τους αυξάνεις? Αυτό είναι ένα αιώνιο πρόβλημα, θέλω να σου πω. Και είναι φανερό στον Πασαένα.

0: Και μια που θίγουμε τώρα ουσιώδη θέματα αριστεράς, λέω να καλέσουμε και έναν άνθρωπο που μπορεί να μην υποστηρίζει ακριβώς την αριστερά, αλλά έχει άποψη. Είναι ο Άρης Πορτοσάλτε. Θέλω μια ψύχρεμη, Άρη ψύχρεμο, μια ψύχρεμη εκτίμηση για το τι γίνεται στην αριστερά. Ψύχρεμος, σου ξαναλέω,
1: Πάντως ο κύριος Τσίπρας είναι γεγονός ότι στις δηλώσεις του έχει πει: εγώ δεν θέλω κόμματα να έρθουν και να προσχωρήσουν στη δική μου προσπάθεια, θέλω πρόσωπα. Τώρα, αν αυτά τα πρόσωπα για τα οποία συζητούμε είναι τα θέλει ο Αλέξης, μένει να αποδειχθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Θα παρετούνταν όμως στην περίπτωση που δεν ήταν αυτό ήδη συμφωνημένο και λελειμμένο.
2: Εγώ βρίσκω την κίνηση αυτή πάρα πολύ αναξιοπρεπή για τους ίδιους τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή μπαίνουν τώρα σε μια διαδικασία να δουν αν θα τους επιλέξει, εάν τους θέλει ο Τσίπρας. Αλλά από την άλλη, η συμπεριφορά του Τσίπρα είναι χυδαία εντελώς. Δηλαδή, αυτοί είναι πρώην συνεργάτες του.
1: Ναι.
2: Ή τους είχε υπουργούς.
1: Τους είχε. Παρελθόν είναι αυτό που λες.
2: Ναι.
1: Ο Τσίπρας έφυγε. Γιατί κάποιοι τον όθησαν στο να φύγει, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Μάλιστα. Τον έδιωξε η Αξιόγλου και ο Χαρίτσης, να υποθέσω.
1: Μισό λεπτά εκεί.
2: Ή ο εαυτός του τον έδιωξε εκείνο το βράδυ του 23 που έβαγε 20 μονάδες διαφορά.
1: Ο κύριος Τσίπρας εκείνη την περίοδο αποφάσισε να φύγει.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί θεώρησε ότι ήταν η χρονική στιγμή να φύγει και γιατί το κλίμα και μέσα στο κόμμα δεν ήταν καλό.
2: Γιατί είχε φάει τα 20 μονάδες, Μαρία μου. Ωραία, ο Χαρίτσης θέλει.
1: Ναι, άρα να τους πάρει, λες, όλους.
2: Όχι, δεν είπα να τους πάρει.
1: Εγώ λέω
2: πώς, είπα, πόσο βάζουν τον εαυτό του σε μια αναξιοπρέπεια ήδη και πόσο χυδαία συμπεριφέρεται ο Τσίπρας σε συνεργάτες του.
1: Τώρα θα δούμε.
2: Οι οποίοι δεν έχουν και από πίσω του. Μη χάσει η Βενετία Βελόνη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Άρη, δεν σου είπα να συγκρατηθείς. Τέλος πάντων, εντάξει, ξεφεύγει. Άνθρωπος είσαι και εσύ. Κρατάμε από όλα όσα είπε ο Άρης Πορτοσάλτε την αξιοπρέπεια. Και η Βασιλική έχει στείλει ένα μήνυμα. Η Βασιλική είναι πολύ μεγάλο.
4: Αξιοπρέπεια μου καταδικασμένη, αυτός ο έρωτας σε θέλει πεθαμένη.
0: Γενικότερα η Βασιλική λέει ότι υπάρχει μια προπαγάνδα που πηγαίνει σύννεφο και την αναπαράγει και η κυρία Καριστιανού σε καλή μαθήτρια για όλα αυτά, για το ποιος έχει ευθύνες το 15, αν γίνανε εκλογές. Στείλ το λίγο πιο μαζεμένο και σου υπόσχομαι αύριο να το πούμε. Ο Παναγιώτης λέει που θα βρούμε τα τραγούδια. Ανεβάζει ο σταθμός στη συνέχεια τις εκπομπές. Πάρ' το από εκεί και γράψ' το.

0: Κάθε μέρα έτσι έχει γίνει. Έχουμε και ένα καινούργιο κόμμα. Τώρα μόλις μας ήρθε η είδηση ότι δημιουργήθηκε και άλλο κόμμα. Έλα. Από το Σεφερλί. Ο Σεφερλί έκανε κόμμα. Ναι. Έχουμε δηλώσει, παιδιά. Φρέσκες. Πώς το λέει το κόμμα? Γελάς. Έλα, Μαρκό.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές.
1: Τις
3: 30.000 θα
1: τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάρε. Γελάς. Έλα. Α, συνδεθήκαμε με το Δελφινάριο. Να ετοιμάζουν τον ύμνο. Δεν μπορεί να υπάρχει. Τι είναι τσατσάρες? Ο ύμνος δεν είπαμε. Ρε σε λαϊκή συνδεθήκαμε. Συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές. Πιάσα. Είναι το τραγούδι «Ο Εθνικός Μαϊντανός» που τραγουδάει ο Μάρκος Σεφερλής και θα είναι ο ύμνος του κόμματος «Γελάς».

0: χαιρόμαστε γιατί έτσι αποκαθίσατε η ιστορία και η αλήθεια. Γιατί παλιά λέγανε ότι ο Εθνικός Μαϊντανός είναι ο Μπιμπίλας. Όχι, δεν είναι ο Μπιμπίλας. Το ξεκαθάρισε ο Μάρκος Εφερλής. Αυτός είναι ο Εθνικός Μαϊντανός. Ο Μπιμπίλας, σας υπενθυμίζω, ότι είναι βουλευτής και εκπροσωπεί το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Πήρε χαμπάρι ότι έγινε ένα καινούργιο κόμμα με τον κύριο Τσίπρα. Το σύντροφο, συγγνώμη. Και τα δύο, τέλος πάντων, γιατί είναι και στο κέντρο ανοιγμένος. Φαντάζομαι ότι τα κατάλαβε τα πάντα ο Σπύρος και θέλει να κάνει μια τοποθέτηση που θα συνδυάσει τις πολιτικές εξελίξεις με το λειτουργήμα του ηθοποιού.
1: Όταν λοιπόν είσαι απεργοσπάστης και μετά πας με τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει.
2: Δεν υπάρχει μια συνέπεια. Δεν ξέρω σε ποιος αναφέρεσαι, αλλά αντικειμενικά δείχνει ότι δεν υπάρχει μια πολιτική συνέπεια.
1: Όχι. Και όταν δεν
2: έρχεσαι, σκέψη.
1: Ξέρετε
2: πολιτική.
1: Κάτι, παιδιά, γίνανε εκλογές στο σωματείο. Εγώ δεν έβαλα, έβαλα μόνο στο ΤΑΣΕΙ γιατί με ενδιαφέρει η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη. Όταν λοιπόν έχεις ένα σωματείο ηθοποιών που μάχεται όλα αυτά τα χρόνια και είναι ανεξάρτητο κομματικά και δεν έρχεσαι να ψηφίσεις και κηρύττεις αποχή και μετά λες έγινε κομματικό επειδή το κέρδισε το ΚΚΕ, τότε είσαι κατάπτυστος εσύ που δεν έρχεσαι. Δεν φταίει το ΚΚΕ που ήρθε και ψήφισε. Καταλαβαίνετε σε τι αδιέξοδα βρίσκεται
3: αυτή. Επιλεκτική μαχητικότητα δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Ξαφνικά είσαι μαχητικός με τον κύριο Τσίπρα. Δεν έρχεσαι όμως να ψηφίσεις το σωματείο, γιατί δεν πρόλαβες. Τέσσερις μέρες ήταν οι εκλογές. Δεν πρόλαβες, δεν σε ενδιαφέρε ή κήρυξες αποχή.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Πες μου γιατί. Να σε μακριά μου, πες μου ποιος.
0: Ακούστε τώρα, είναι. Ας τα ξεχάσουμε όλα.
5: Και η αγάπη.
0: Ας αγαπηθούμε. Πάνω απ' όλα, ας αγαπηθούμε. Ας αφήσουμε τα αρώματα του παρελθόντος να επιστρέψουν.
5: Σε μια γωνιά.
0: Άκου. Είναι ο Σπύρος Μπιμπίλας που τραγουδάει, παιδιά. Ναι, ο Σπυράκος μας.
5: Σε μια γωνιά.
0: Εδώ τώρα ο Κώστας λέει, θέλω να κάνω κι εγώ ένα ακόμα. Σμοκ, δεν λέω τα υπόλοιπα.

το Αλφαρέντιο 989 είναι εδώ έτοιμο να σας αγκαλιάσει. Είναι δίπλα μας, Ελένα Κλήτου. Και ένα επιτελείο που τρέχει παντού όπου υπάρχει είδηση, την ανακαλύπτει, την παρουσιάζουμε. Εμείς παραδίδουμε τη σκυτάλη και δίνουμε ραντεβού για αύριο. Τα ξαναλέμε, ε.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alfa Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Σε διάβημα προχώρησε η Αθήνα προς το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζουχιού έκανε γνωστό πως η Ελλάδα διατύπωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τη διαμαρτυρία της για το περιστατικό στις 28 και 29 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση της ουκρανικής πλευράς. Στην έξαρση περιφερειακών κρίσεων και την επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων που δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφαλείας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη κατά τον χαιρετισμό που απίφθινε στην 19η διάσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών. Για πολύ καλά διαβασμένους και από τα πιο δύσκολα θέματα των τελευταίων ετών θεωρούνται αυτά που έπεσαν στο μάθημα της βιολογίας σήμερα και εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Απαιτητικά κρίνονται και τα θέματα στα αρχαία ελληνικά, ενώ διαβαθμισμένης δυσκολίας χαρακτηρίζονται τα ζητούμενα των μαθηματικών. Ένας άνδρας και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από φορτηγά στον Ασπρόπυργο και τις Αφίδνες. Κορίτσι 3 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Τον ήπιο παρασύρθηκε από γιο ταχύ όταν ο οδηγός του έκανε όπισθεν για να ξεπαρκάρει. Αναζητούνται οι γονείς του. Σε 13 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος από κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Το κύκλωμα εκτιμάται ότι έχει αποκομίσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό θα διατηρηθούν ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Νέα διάσπαση οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, ενώ μέχρι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο αναμένονται και νέες ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών. Την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Στην Κόρινθο, το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, η εξόδιος ακολουθία. Θα ακολουθήσει ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθία. Στην κηδεία, παρόντες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς. Ιρανική επίθεση με ντρόνς και πυράβλους έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι, να ματαιωθούν πτήσεις και άλλες να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζητούν να υιοθετήσουν οι χώρες του κόλπου μια κοινή θέση μετά τις επιθέσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, οι οποίες αποδίδονται στο Ιράν. Από την πλευρά της η Τεχεράνη κατηγορεί το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από τα εδάφη τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού τρελεοφόρου στα στενά του Ορμούς και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμα. Τέλος, ουκρανικά ντρόνς έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη, όπου συναρχίζει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με χιλιάδες προσκεκλημένους από 130 χώρες. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον ντρόν στη Λευκάδα. Κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζοχιού, έκανε γνωστό πως η Ελλάδα διατύπωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τη διαμαρτυρία της για το περιστατικό που συνέβη στις 28 και 29 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας πλέον ότι η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση της Ουκρανικής πλευράς. Στις 10 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις των τεχνικών επιτροπών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Για τον λόγο αυτό θα μεταβεί στις 10 Ιουνίου στην Τρίπολη της Λιβύης η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών συμφωνήθηκε ότι υπάρχει πλέον η ετοιμότητα των δύο χωρών που έχουν αντικριστές ακτές να συνεχίσουν τις συνομιλίες βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Η κυρία Ζοχιού υποστήριξε ότι οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών έχουν εντατικοποιηθεί και υπάρχει λειτουργική σχέση τόσο με την Τρίπολη όσο και με τη Βεγγάζη. Σε ό,τι αφορά στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών, δήλωσε ότι είμαστε σε εκρήγορση και εργαζόμαστε με τη λιβική πλευρά για να μην παγιωθεί η μεταναστευτική οδός προς την Κρήτη. Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφαλείας. Αυτά δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη και συνέχισε: δοκιμάζουν το διεθνές δίκαιο εναντί της λογικής της και της επιβολής δια της ισχύως. Μας υπενθυμίζουν ότι η κυριαρχία προϋποθέτει την ικανότητα να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας με αξιόπιστο τρόπο, συνέχισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά τον χαιρετισμό που απίφθινε στην 19η διάσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών. Η Τουρκία δημιουργεί προβλήματα στη διπλωματία με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Εκτιμώ ότι απέχουμε από προβλήματα στο πεδίο, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, συνεκτιμώντας τη μη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου από τη γείτονα. Ερωτηθείς επίσης εξέφρασε επιφυλάξεις για τη μορφή του τελικού κειμένου, εκτιμώντας πως έχει πέσει ένταση από την Τουρκία. Περιμένουμε κάτι την επόμενη εβδομάδα, αλλά καθώς δεν έχουμε δει ως τώρα το κείμενο, μπορεί να το πάρουν πίσω.
2: Στο πεδίο δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη διπλωματία όμως. Δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας πρωτίστως πάει να δημιουργήσει προβλήματα στη διπλωματία, στις διμερείς συναντήσεις. Δηλαδή όταν θα βρισκόμαστε με την άλλη πλευρά, θα ακούμε τους Τούρκους να μας λένε απιθανότητες, λέγοντας εμείς, ξέρετε, εφαρμόζουμε τον νόμο. Το πεδίο για να φτάσουμε και να έχουμε ένταση πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα, δηλαδή να ψηφιστεί ο νόμος, να βγουν τα εφαρμοστικά διατάγματα και οι Τούρκοι μετά να στείλουν και πλοία για να τα εφαρμόσουν. Θεωρώ ότι απέχουμε πάρα πολύ από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κρατήστε όμως μία επιφύλαξη για το τι θα δούμε τις επόμενες μέρες, διότι ενώ υπήρχε πολύ μεγάλη ζέση τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, χθες και προχθές, είδα να πέφτει. Και επειδή όλα είναι κατευθυνόμενα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, για να πέφτει κάτι άλλο έχουν κατά νου αυτή τη στιγμή.
3: Υπάρχει περίπτωση να το πάρουν πίσω?
2: Επειδή δεν έχουμε δει ως τώρα το κείμενο, θεωρητικώς ναι. Διαρροές είναι απολύτως κατευθυνόμενες από την τουρκική κυβέρνηση, αλλά διαρροές. Δεν έχουμε δει κείμενο ως τώρα συγκεκριμένο. Μου κάνει εντύπωση ότι έπεσε ξαφνικά, έφυγε για λίγο.
1: Οι Έλληνες έχασαν έναν μισθό αγοραστικής δύναμης ένα χρόνο. Στο τραπέζι πλέον μπαίνει η Εθνική Συμφωνία των 6 σημείων για μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση και η βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ βρίσκονται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις. Το θέμα παρακολουθεί ο καλός συνάδελφος ο Σταύρος Μονεμβασιώτης και θα μας δώσει τις πληροφορίες που έχει για αυτά τα 6 σημεία στα οποία επιχειρείται συμφωνία.
4: Καταρχάς, γιατί επιχειρείται αυτή η συμφωνία? Καταρχάς, γιατί είχαμε αυτό το φοβερό πληθωριστικό σοκ του Μαΐου με το 5% που ταρακούνησε τους πάντες για άλλη μια φορά. Από την άλλη πλευρά, στο τέλος Ιουνίου, στις 30 του μήνα, λύγει το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Και αυτοί οι δύο λόγοι, αν θέλεις, είναι που έχουν ενεργοποιήσει αυτόν τον κύκλο συνεννοήσεων από την πλευρά της πολιτείας με την βιομηχανία τροφίμων, με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, με τους βασικούς προμηθευτές, με στόχο τι? Με στόχο μια νέα συμφωνία κυρίων για τις τιμές, μια εθνική κοινωνική συμφωνία για τον έλεγχο των τιμών, που είναι τόσο απαραίτητο σε αυτή τη χρονική στιγμή. Οι πληροφορίες τώρα λένε ότι τα έξι σημεία, οι έξι πυλώνες πάνω στους οποίους πάει να οικοδομηθεί αυτή η συμφωνία κυρίων, περιλαμβάνουν μια άμεση πτώση από 5 έως 10% σε βασικά αγαθά, και εδώ η πτώση δεν θα έχει τη μορφή προσφορών ή εκπτώσεων, αλλά θα είναι καθαρή πτώση στην τιμή που θα αναγράφεται στο ράφι. Το δεύτερο το οποίο πέφτει σαν σκέψη πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης είναι η θέσπιση ενός σταθερού καλαθιού χαμηλής τιμής, ίδιου όμως για όλους, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει σύγκριση και να μπορεί να έχει νόημα για τον καταναλωτή. Το τρίτο είναι η πίεση και η δέσμευση από την πλευρά των επαγγελματιών της αγοράς, αν θέλεις, για άμεσο πέρασμα των μειώσεων στο ράφι όποτε αυτές συντελούνται, για παράδειγμα από το χωράφι στο ράφι. Και το πέμπτο είναι η αιτιολόγηση των ανατιμήσεων, ουσιαστικά δηλαδή κάθε φορά που θα αλλάζει μία τιμή προς τα πάνω, οι αλυσίδες θα πρέπει και οι προμηθευτές θα πρέπει να ενημερώνουν το Υπουργείο για ποιον λόγο πάει αυτή η ανατίμηση, έτσι ώστε να υπάρχει και ένας αυστηρότερος έλεγχος. Στο τραπέζι πέφτει και η ιδέα για στήριξη των εγχώριων παραγωγών, κυρίως σε ό,τι αφορά την τελική τιμή στην οποία πουλάνε. Και το τελευταίο είναι, πάντα θα υπάρχει από πίσω ανοιχτή μια ρήτρα, αν δεν τηρηθούν όλα αυτά που θα έχουν συμφωνηθεί, να πάμε ξανά σε ένα πλαφόν ανώτατου περιθωρίου κέρδους, σαν γι' αυτό που λύγει στο τέλος του μήνα. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ πέρα δύο επιλογές. Η μία είναι δεν τα βρίσκουμε, οπότε συνεχίζει η πολιτεία στην λογική του πλαφών, είτε πάμε να φτιάξουμε μια νέα συμφωνία κυρίων για τις τιμές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη διαχείριση στην αγορά και τα νοικοκυριά να μπορούν να αντέχουν. Πρέπει να σου πω ότι αν πάρεις ένα καλάθι 5 βασικών προϊόντων, να βάλεις μέσα λάδι, να βάλεις μέσα γάλα, να βάλεις μέσα ψωμί, τι άλλο να βάλεις, να βάλεις τυρί, να βάλεις αυγά, και το συγκρίνεις πέρσι και φέτος στην Ελλάδα, διαπιστώνεις ότι πέρσι είχε 22,40 ευρώ, φέτος έχει 24,10 ευρώ, δηλαδή είσαι 7,59% πάνω. Στην Ιταλία ένα αντίστοιχο καλάθι έχει 5% πάνω. Γερμανία έχει περίπου 3,83% πάνω. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχουν οικονομίες άλλες οι οποίες έχουν καλύτερες αντοχές. Σε κάθε περίπτωση, το να πάει μια τέτοια συμφωνία να προχωρήσει και να μπορέσουμε πράγματι να δούμε μειώσεις έλεγχο στην αρχή και σταθερότητα, και μειώσεις που είναι ο στόχος, αυτό το 5% έστω είναι πολύ σημαντικό στα ράφια, νομίζω ότι θα είναι μια σημαντική κίνηση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Σταύρο. Καλό μεσημέρι. Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός το μήνα Μάιο στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρωζώνη έφτασε στο 3,2%. Σοβαρές οι συνέπειες στην οικονομία, καθώς μειώνεται η κατανάλωση, ενώ την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε και αύξηση των επιτοκίων, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου ο Χαραλαμπος Γκότσης, καθηγητής οικονομικών και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Όπως είπε, εκτός από τις επιπτώσεις του πολέμου, η Ελλάδα έχει διαρθρωτικά προβλήματα και μια καρτελοποιημένη αγορά, ειδικά σε κάποιους τομείς όπου ακολουθούν εναρμονισμένες πρακτικές και οδηγούν στον πληθωρισμό της απληστίας.
5: Έχουμε ξεφύγει και στην Ευρώπη από το 2% που είναι ο στόχος, φτάσαμε στο 3,2%, και αυτό έχει σαν συνέπεια τη μείωση των επενδύσεων και την επιβράδυνση των οικονομιών και της Ευρώπης και της χώρας μας βέβαια ειδικότερα. Δυσχεραίνει, αν θέλετε, την αγορά, με την έννοια ότι μειώνεται η κατανάλωση προϊόντων αφού είναι ακριβότερα από τη μία. Από την άλλη, υψηλότερο πληθωρισμό σημαίνει κάποια στιγμή και υψηλότερα επιτόκια, και κυρίως βέβαια μια απόφαση την οποία αναμένουμε να λάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει δικά της προβλήματα, πέρα δηλαδή από τις επιπτώσεις που έχει το ενεργειακό κομμάτι, και βέβαια θα παραμείνει και η δομή της αγοράς, η οποία δεν δημιουργεί μόνο βυθωριστικές πιέσεις λόγω των ενεργειακών προϊόντων, αλλά και κυρίως λόγω της συμπεριφοράς ορισμένων κλάδων στην οικονομία, οι οποίοι είναι διαρθρωμένοι ολιγοπωλιακά ή είναι καρτελοποιημένοι. Σημαίνει ότι επειδή έχουν κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά, χρησιμοποιούν εναρμονισμένες πρακτικές και επιβάλλουν τιμές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τα κόστη των επιχειρήσεών τους, αλλά ούτε και με τις δυνατότητες που έχουν οι πολίτες. Αυτά τα φαινόμενα λοιπόν δημιουργούν αυτό το λεγόμενο πληθωρισμό απληστίας. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, από ό,τι διαβάζουμε, δεν έχει ούτε καν τους ειδικούς οι οποίοι θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, διότι για να επιβάλλει κανείς κάποια πράγματα στην αγορά θα πρέπει να προηγηθεί μελέτη, θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει έρευνα και στη συνέχεια να υπάρξουν και ποινές ή, αν θέλετε, έκτακτη φορολόγηση όπως έχει γίνει.
1: Χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνή έκθεσή του. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό, θα διατηρηθούν όμως ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Προς νέα διάσπαση οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, ενώ μέχρι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών. Την παρέτησή του υπέβαλε σήμερα από την πολιτική γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο Γιάννης Ματζουράνης. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας πει περισσότερα. Από ό,τι φαίνεται, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει το μαρτύριο της σταγόνας, Έφη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Όντως, αν σκεφτεί κανείς πόσο καιρό τώρα από όταν ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το εάν θα διασπαστεί εκ νέου ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Αύριο είναι η κρίσιμη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, καθώς εκεί θα μάθουμε ποια θα είναι η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για την Κεντρική Επιτροπή, αν θα επιμείνει δηλαδή σε αυτό που έχει αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, όπου μαζί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, όλοι οι βουλευτές δηλαδή κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι και να κατέβει μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και να είναι εκείνος επικεφαλής, αν θα επιμείνει σε αυτή την εισήγηση που αυτό εκεί συγκλίνουν όλες τις πληροφορίες, ή αν θα μιλήσει είτε για αυτονομικά άθοδο, κάτι το οποίο βεβαίως ο ίδιος έχει πει ότι και αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομα, ο ίδιος δεν θα είναι στο κόμμα. Και βεβαίως πολύ ενδιαφέρον θα έχουν τοποθετήσει τόσο του Παύλου Πολάκη όσο και του Νίκου Παπά και τη Ρένα Δούρου, γιατί μπορεί και από αυτή την πλευρά να δούμε μία πίεση στο να υπάρξει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεν έχουν κάποια θέση στο νέο εγχείρημα στο κόμμα Ελλάς. Τώρα από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που αναμένει είναι ένα θετικό σήμα, ή έστω όχι τόσο σκληρή κριτική από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από το κόμμα Ελλάς, προκειμένου μέσα στον Ιούνιο, προκειμένου να δει αν θα δρομολογηθούν εξελίξεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο να είναι μαζί τα δύο κόμματα. Σήμερα η κυρία Κουφονικολάκου στη συνέντευξή της στο Direct τον Γιώργο Ευγενίδη, επί της ουσίας αυτό που είπε είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ χωρούν όλοι, με την έννοια όμως ότι θα ξέρουν προσωπικότητες και πρόσωπα δεδομένα, τα οποία θα γνωρίζουν ότι δεν έρχονται κουβαλώντας κάποια προσόντα. Άρα επανέλαβε αυτό που ήδη γνωρίζαμε, ότι δεν θα υπάρχει κάποια συμφωνία, τουλάχιστον με την πλειοψηφία, διότι είμαστε σε θέση να γνωρίσουμε ότι με κάποιους βουλευτές ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει και θα συνεννοηθούν για το πού θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Είπε λοιπόν ότι μεμονωμένα μπορούν, χωρίς να κουβαλάνε μαζί τους τους τίτλους που είχαν σε κάποιο άλλο κόμμα, λέγοντας τι για το ΣΥΡΙΖΑ, τι για την αριστερά. Και μίλησε πολύ, με πολύ καλά λόγια και για την κυρία Αχτσιόγλου, και βεβαίως το γεγονός ότι παραιτήθηκε από τη βουλευτική έδρα η κυρία Αχτσιόγλου έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Ματζουράνης, όπως είπες και εσύ, κατευθύνεται προς το κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε πολλά στελέχη να φεύγουν. Θα έλεγα ότι οι βουλευτές θα περιμένουν λίγο και τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι κάποιος δεν θα ανεξαρτητοποιηθεί τις επόμενες ημέρες μέχρι και τη συνεδρία. Βέβαια, επειδή είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σκηνικό, κανείς δεν θα μπορούσε να μας πει ότι δεν θα μας εκπλήξει κάποια εξέλιξη. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ότι θα περιμένουν έστω και τυπικά να δουν τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, και από εκεί πέρα ανοίγει ο δρόμος. Ο δρόμος όμως που πιστεύω ότι πιο μαζικές αποχωρήσεις θα δούμε προς το φθινόπωρο, δηλαδή μετά το καλοκαίρι, για, όσον αφορά μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, τα οποία να οδεύουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαρμπάτση. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε μένοντας το θέμα των ανακατατάξεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αλλά και τα ζητήματα που δημιουργούνται από την προσθήκη του νέου κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ακούγοντας δηλώσεις τελεχών της αριστεράς.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Μπένα!
11: Έργο παλιό!
10: Ασύγχρονο!
11: Που αφορά και σένα!
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
11: Ρωμαίος Σακελαρίου!
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
11: Σε ρόλο παραμάνας!
10: Χωρίς καμιά ντροπή!
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
11: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
11: Τρεχάτε για να δείτε!
12: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου!

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου και παραμένουμε στο θέμα των τεκτονικών μεταβολών, κυρίες και κύριοι, που συντελούνται αυτή την ώρα στο χώρο της αριστεράς με τη διάσπαση και τη δημιουργία νέων κομμάτων. Από τη συνένωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν θνησιγενής. Η καλύτερη επιλογή για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης είναι ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα, ο ποινικολόγος, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ματζουράνης, αμέσως μετά την παραίτησή του από τα όργανα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, από τον τρόπο που ιδρύθηκε, που δημιουργήθηκε, ως συνένωση διαφόρων συνιστοσών, μπρεβάτων ιδεών, δηλαδή φράξιες, ήτανε από τη γέννησή του θνησιγενής. Σε όλα τα εγχειρίδια σταγματικού δικαίου υπάρχει ένας κλασικός ορισμός του κόμματος. Κόμμα είναι μια εθελούσια ένωση προσώπων με σκοπό την κατάληψη της εξουσίας για να εφαρμόσουν ένα συμφωνημένο μεταξύ τους πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή, με τα χάλια, γιατί έτσι πρέπει να μιλάμε, που έχει ο χώρος της προοδευτικής, δημοκρατικής και αριστερής παράταξης, η καλύτερη επιλογή, τις περισσότερες δυνατότητες και τις περισσότερες ικανότητες και την εμπειρία για να ανασυγκροτήσει αυτό το χώρο, τον έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Τσίπρας είχε ευθύνες. Εγώ ελπίζω τα παθήματα να έγιναν μαθήματα. Επιλέγει τους συνεργάτες του, αυτούς που νομίζει ότι μπορεί να συνεργαστεί καλύτερα. Καταθέτει κάποιες ιδέες. Από εκεί και πέρα, όταν θα γίνουν όργανα, συναρχίσει όλα τα κόμματα, τα όργανα είναι προσωρινά και τα διορίζει έχουν την πρωτοβουλία ιδρυτής του κόμματος. Και μετά, αφού γίνει η οργάνωση, η διακλάδωση σε όλη τη χώρα, τότε γίνονται δημοκρατικές διαδικασίες και επιλέγονται τα όργανα.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε και η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η οποία υπέβαλε χθες την παραίτησή της από τη Νέα Αριστερά αλλά και από το βουλευτικό αξίωμα.
3: Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Πρέπει να γίνουν πράγματα στην κατεύθυνση συγκρότησης ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου που θα καταφέρει να κυριαρχήσει, ναι. Θα καταφέρει να κυριαρχήσει την κάλπη.
1: Τον κύριο Τσίπρα και το νέο κόμμα του σχολίασε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
5: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πλεονεκτήματος αντιμετωπίζω.
1: Σειρά έχει και ο εκπρόσωπος της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Αγιερινός.
6: Ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
1: Τέλος, πάμε να ακούσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, τον κύριο Καρπουχτσή.
7: Ο ελληνικός λαός δεν περιμένει ούτε συγκολήσεις, ούτε συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, ούτε τίποτα. Θα πάμε καθαρά, με μια καθαρή ματιά, μπροστά με την κοινωνία.
1: Στον άλλο πόλο τώρα, της κεντροαριστεράς, στο ΠΑΣΟΚ άρχισαν οι γκρίνιες. Κυρίως για την τελευταία παρέμβαση του Χάρη Δούκα, που ουσιαστικά αμφισβήτησε το θεώρημα της πρωτιάς με μία ψήφο διαφορά και άρχισε να τοποθετείται για τη σύμπλευση με την αριστερά μετά τις επόμενες εκλογές. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει περισσότερα για τις ζυμώσεις που υπάρχουν αυτή την ώρα σε εξέλιξη στο ΠΑΣΟΚ. Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ, Αντώνη Αντωνόπουλε, πάρα πολύ ζορίζεται από τα δημοσκοπικά ευρήματα που φτάνουν να το κατατάσσουν και στην τέταρτη θέση.
8: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Στο ΠΑΣΟΚ ήταν έτοιμοι ψυχολογικά για μία πρώτη, έτσι θα λέγαμε, υπεροπλία του Αλέξη Τσίπρα δεν διακατέχονται από πανικό και θεωρούν ότι όλη αυτή η ιστορία θα είναι ένας μαραθώνιος. Γι' αυτό λοιπόν αποφεύγουν τα βιαστικά συμπεράσματα. Αυτό σε μια πρώτη ανάγνωση.
1: Ναι, αλλά ο εκνευρισμός είναι διάχυτος, γιατί λέγαμε και χθες ότι τις δηλώσεις Δούκα κυρίως τις κατέκρινε με τον τρόπο της. Βέβαια με πολύ κομψό η αλήθεια είναι πολιτικά τρόπο και κυρία Διαμαντοπούλου.
8: Ναι, ήταν ένα πολύ καλό καρφί θα έλεγα εγώ, γιατί όταν είπε ότι το Πασόκ δεν παρακαλάει κανέναν. Αλλά όμως αυτό που ήθελα να σου προσθέσω είναι ότι η συμπραγματική ζωή στο Πασόκ αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εμφανέστατη νευρικότητα, θα το έλεγα κομψά, το οποίο μένει να δούμε πώς θα εκφραστεί αυτή την Παρασκευή. Γιατί την Παρασκευή υπενθυμίζω ότι θα γίνει η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου εκτός απρόοπτου, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα. Αυτό λοιπόν η επίσημη αιτιολογία, όπως είπαμε και χθες, είναι ότι μένει να διευθετηθούν οι νέες αρμοδιότητες στον εξωκομματικό ανασχηματισμό που επιχειρεί να κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, δηλαδή θα μοιράσει ρόλους. Οι πληροφορίες λένε για μια νέου τύπου σκιώδη κυβέρνηση απέναντι σε κάθε υπουργό της κυβέρνησης, προκειμένου να εντείνουν όσο μπορούν περισσότερο το αντιπολιτευτικό τους έργο. Ωστόσο όμως οι δηλώσεις και τα όσα υποστήριξε ο Χάρης Δούκας έχουν ανοίξει πάλι μια συζήτηση για την επόμενη μέρα και αυτό έχει να κάνει με την επόμενη μέρα των εκλογών κυρίως. Δηλαδή ο κύριος Δούκας είναι γνωστό ότι έχει θέση πάνω στο τραπέζι του διαλόγου να υπάρξει μια τύπου συνεργασία, να βρεθεί ένας κοινός τόπος με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Είτε αυτό είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ με όποια μορφή θα έχει, ή γενικότερα με τις δυνάμεις αυτές. Εκείνο που έχει προκαλέσει, μπορώ να σου πω, ιδιαίτερη έτσι, αίσθηση, είναι η αποστροφή του κ. Δούκα αναφορικά με την ηγεσία. Δηλαδή, αν και εφόσον επιτευχθεί μια συνεργασία, ποιος θα είναι μπροστά, ποιος θα είναι ο ηγέτης αυτής της κίνησης. Αυτό λοιπόν, ο κύριος Δούκας είπε αυτός που θα είναι η πρώτη δύναμη, το οποίο μπορεί και να μην είναι και το Πασόκ, έτσι. Λοιπόν, άρα μιλάμε σε αυτό. Τώρα, από το ρεπορτάζ και από το περιβάλλον του Δημάρχου της Αθήνας που έχω μιλήσει, αυτό που αποφεύγουν να σηκώσουν, να πούν το οποιοδήποτε χμηρό σχόλιο ή το οτιδήποτε, εκείνο που λένε είναι ότι ο κύριος Δούκας έκανε μια πολιτική πρόταση. Το σίγουρο είναι ότι σε αυτή την πολιτική πρόταση θα την αναπτύξει στο Πολιτικό Συμβούλιο. Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε πώς θα κινηθούν και τα υπόλοιπα κορυφαία στελέχη του κόμματος σε αυτή τη συνεδρίαση, η οποία με φόντο και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και αυτή τη ρευστότητα που δείχνουν, νομίζω ότι δεν φτιάχνει το καλύτερο έδαφος για μια συνεδρίαση η οποία θα είχε μάλλον περισσότερο ως φόντο ότι η στρατηγική απέναντι στον κύριο Τσίπρα, απέναντι στη κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γενικότερα ήταν μια συνεδρίαση η οποία θα είχε περισσότερο στρατηγική και τακτική εν ώψη μιας προεκλογικής περίοδου που όλο και περισσότερο μπαίνουμε μέσα, παρά το να βγουν πάλι στην επιφάνεια εσωκομματικές αναμοκλέψεις, οκλήσεις και αναταράξεις.
1: Μάλιστα.
8: Αυτό είναι το πεδίο και κλείνοντας να σου πω ότι έτσι σε μια δημοσκοπική ρελάνς να σου έλεγα που επικυρεί το Πασόκ, στελέχη του κόμματος έδειγναν με νόημα μια άλλη δημοσκόπηση που έγινε περισσότερο σε τοπικό επίπεδο στην Κρήτη και έχει τη σημασία της, όπου εκεί το Πασόκ είναι σε νομούς, ανανομούς, σε άλλους νομούς έρχεται πρώτο ή δεύτερο.
1: Ναι, εντάξει, πάλι, αλλά είναι γνωστό ότι το Πασόκ στην περιφέρεια πάει πολύ δυνατά, ενώ είναι εξαιρετικά αδύναμο στα μεγάλα αστικά κέντρα.
8: Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό σου λέω ότι το νόημα είχε ένα νόημα με αυτό που δίνουν. Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό σου λέω ότι το νόημα είχε ένα νόημα με αυτό που δίνουν.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε να ακούσουμε, μένοντας τη συζήτηση που είχαμε για τις εξελίξεις στο Πασόκ με τον καλό συνάδελφο τον Αντώνη Αντωνόπουλο, τι δήλωσε ο γραμματέας του Πασόκ, ο κύριος Βαρδακαστάνης.
2: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Ζούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό του πριν 2 μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
1: Και τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο.
3: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα. Όποιος αγγίζει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
1: Τα ψηλά γράμματα των δημοσκοπήσεων διαβάζουν στην κυβέρνηση με το νέο σκηνικό που έχει δημιουργηθεί μετά την είσοδο 2 νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, και με το ρεπορτάζ να επιμένει ότι και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι αντεπόρτας. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει πώς αποτιμούν την κατάσταση στην κυβέρνηση με κάθε νέα δημοσκόπηση η οποία δείχνει ναι μεν τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται σταθερά, αλλά εάν κάνουμε μια μαθηματική αναγωγή να υπολείπεται της αυτοδυναμίας τουλάχιστον με 30 έδρες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Η κυβέρνηση είναι αρκετά προσεκτική ως προς την αξιολόγηση των δημοσκοπήσεων. Καταλήγει σε κάποια βασικά συμπεράσματα, όπως ότι η Νέα Δημοκρατία μέχρι στιγμής μένει εν πολύς ανεπηρέαστη ως προς την καταγεγραμμένη εκλογική της δύναμη μετά και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, θεωρώντας ότι αυτά αφορούν περισσότερο τις διεργασίες στην αντιπολίτευση και το ερώτημα ποιος θα είναι δεύτερος. Ως προς το κόμμα Σαμαρά υπάρχουν διάφορα κελεύσματα προς τον πρώην Πρωθυπουργό, όμως δεν φαίνεται να υπάρχει μια οργανωμένη διάθεση επαναπροσέγγισης, οπότε το τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς και πώς αυτό θα επηρεάσει την δυναμική των πραγμάτων μένει να φανεί. Δεν είναι κάτι το οποίο το προτάσουν αυτή την ώρα που μιλάμε στην ανάλυση τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό το οποίο παρατηρούν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η βασική ανθεκτική πολιτική δύναμη, υπό την έννοια ότι στην εκτίμηση ψήφου το άθροισμα του πρώτου κόμματος είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου κόμματος, τουλάχιστον όπως εμφανίζονται στις περισσότερες διαθέσιμες μετρήσεις κοινής γνώμης, οι οποίες θα πυκνώσουν το επόμενο διάστημα και απόψε θα προβληθεί η δημοσκόπηση της GPO στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και αύριο η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega. Συνεπώς, θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη δημοσκοπική ύλη και αρκετά στοιχεία προς αξιολόγηση. Βεβαίως υπάρχουν καμπανάκια, βεβαίως υπάρχουν στοιχεία προβληματισμού, όπως αυτό το οποίο λες ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να απέχει αρκετά από την αυτοδυναμία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα αλλάξει το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς θεωρούν στο κυβερνητικό επιτελείο ότι όσο πηγαίνουμε πιο κοντά σε εκλογές, τα διλήμματα τίθενται πιο ξεκάθαρα. Οι ίδιοι οι πολίτες σταθμίζουν με διαφορετικό τρόπο το κριτήριο της ψήφου τους και αν θέλουν να ψηφίσουν με γνώμονα τη σταθερότητα ή με γνώμονα την ανατροπή μιας κατάστασης, η Νέα Δημοκρατία θα εμφανίζεται ως η μόνη έχουσα ένα στιβαρό και συνεκτικό πολιτικό αφήγημα για την επόμενη μέρα, την ώρα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαγωνίζονται για το ποιος θα ηγηθεί στην πραγματικότητα της αντιπολίτευσης και ποιος θα αποτελέσει έναν δυνητικό εναλλακτικό πόλο εξουσίας έναντι της Νέας Δημοκρατίας με πολύ χαμηλότερα ποσοστά όμως. Σε αυτό το κλίμα ο κύριος Μητσοτάκης δεν αλλάζει το σχεδιασμό του, περιλαμβάνει αρκετά παραδοτέα από το κυβερνητικό έργο με έμφαση στα όσα προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα μπαίνει σε εγρήγορση και ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Στις 10 του μήνα θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας του κόμματος από την Πολιτική Επιτροπή και παράλληλα κλιμάκια υπουργών και βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ξεκινούν από τη Δευτέρα περιοδίες σε αρκετές περιφέρειες. Η αρχή θα γίνει από την Κεντρική Μακεδονία. Εκεί θα λάβει χώρα και πολιτική ακαδημία επιμόρφωση περίπου 400 γαλάζιων στελεχών από τους 7 νομούς Κεντρικής Μακεδονίας στο ξενοδοχείο ΔΕΜΕΤ την άλλη Πέμπτη. Αυτό είναι το μοντέλο που θα ισχύσει για αρκετές εβδομάδες μέχρι την ανάπαυλα του Αυγούστου. Περιοδίες και ζήμωση με την τοπική κοινωνία σε αρκετές περιφέρειες, ειδικά εκτός Αττικής. Και αυτό το σχήμα θα επανακάμψει μετά τις 25 Αυγούστου παραδοσιακά, οπότε και βγαίνουν πάλι κλιμάκια κυβερνητικά στον δρόμο
1: και με ορίζοντα τη ΔΕΘ. Στο οποίο από ό,τι πληροφορούμε θα επενδύουν πάρα πολύ στο κυβερνητικό.

0: κυβερνητικό στρατόπεδο για να προσθέσουν θετικά πρόσημα στην κυβερνητική τους πορεία προς τις κάλπες.
1: Ναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ξαναμιλήσει σε κρίσιμα ακροατήρια όπως είναι οι αγρότες, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εν τη ευρία η μία η μεσαία τάξη, όσοι συμπιέζονται από το επίμονο κύμα πληθωρισμού το οποίο οροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Και γεωγραφικά βεβαίως πρέπει να δουλέψει καλύτερα σε αρκετές περιοχές, όπου πήγε αρκετά καλά το 2023. Προοδευτικά όμως υπάρχει δημοσκοπική υποχώρηση για μια σειρά από λόγους. Για παράδειγμα, στις αγροτικές περιοχές ή στο Ηράκλειο της Κρήτης είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει προκαλέσει τραύματα και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Γιώργο Βιαννίδη, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης. Στην Κόρινθο, συνεργάτες, πολιτικοί φίλοι και συγγενείς είπαν, λένε, το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά. Η εξόδιος ακολουθεί εψάλλη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου και ακολουθεί η ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθίας. Παρευρέθησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Τρεις προφυλακίσεις είχαμε για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Η Τασούλα Παπανικολάου παρακολουθεί το θέμα, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
2: Καλό μεσημέρι. Έργα χθες το απόγευμα. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 17 συλληφθέντων συνολικά για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ και του σκανδάλου του ΕΠΚΕΠΕ για την ακρίβεια στη Βόρεια Ελλάδα. Προφυλακίστηκαν οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί. Κατοίκον περιορισμό για τις τρεις γυναίκες που ήταν εκ των υπαρχηγών, όπως τις αποκαλούν. Εδώ πρέπει να σας πω ότι δεν έχει ληφθεί ένας φερόμενος αρχηγός. Και μάλιστα ο ένας βασικός κατηγορούμενος τα έριξε όλα πάνω του, λέγοντας ότι τα χρήματα που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου τα έδινα στη συνέχεια στον φυγόδικο συγκατηγορούμενό μου. Επομένως, αυτή η έρευνα δεν έχει κλείσει ακόμη. Ούτως ή άλλως είναι και άλλοι κατηγορούμενοι. Είναι κάπου 41 στο σύνολο. Οι υπόλοιποι δεν έχουν συλληφθεί, θα κληθούν για εξηγήσεις το επόμενο διάστημα. Εδώ τώρα μετράμε κλιματικές, μας είστε και η πέμπτη κλιματική. Υπολογίζω ότι αύριο εδώ θα μας έρθουν αρχικά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη συνέχεια στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων. Οι κατηγορούμενοι είναι πάρα πολλοί και βεβαίως είχαμε και την εξέλιξη ότι για τους δύο ενεργεία βουλευτές, τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Χατζηβασιλείου, η εισαγγελία λέει να μπει η υπόθεση στο αρχείο, διότι δεν προκύπτουν ποινικές ενδείξεις για τέλεση του αδικήματος της ειδικής αυτοργίας σε παράβαση καθήκοντος. Το ίδιο ισχύει και για τη συγκεκριμένη υπόθεση και για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Δημήτρη Μελά. Εδώ θα έχουμε συνέχεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πέρα από την εγκληματική που μας έρχεται μέσα στην εβδομάδα εδώ στα δικαστήρια, την Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η σειρά των βουλευτών, των ενεργεία βουλευτών και των μη πολιτικών προσώπων για να δώσουν τις εξηγήσεις τους ως ύποπτοι για την μεγάλη δικογραφία που έφτασε στη Βουλή. Λίνα.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε και στη δίκη με κατηγορούμενους τους νεαρούς που κάθισαν στο ειδόλιο για υπόθαλψη εγκληματίας στην υπόθεση της δολοφονίας του νεαρού στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο προκαιρού.
2: Θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση σήμερα η οποία είναι ράγισαν καρδιές οι γονείς του παιδιού, του δολοφονημένου παιδιού. Για να θυμηθεί ο κόσμος, είναι η υπόθεση του παιδιού που σκοτώθηκε από έναν 27χρονο.
0: Του καπετάνιου.
2: Του ταξιάρχου.
0: Ταξιάρχου, ναι.
2: Ο ταξιάρχος είναι ο πατέρας. Ναι. Ο καπετάνιος, ο ναυτικός μάλλον. Ναι. Ναυτικός είναι, επιδιώκει στο ναυτικό ο δράστης.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό και πήγε και ένα αυτοδικείο και απολογήθηκε. Mm-hmm. Οι τρεις κατηγορούμενοι που δικάζονται σήμερα είναι οι τρεις νεαροί που μετά το έγκλημα ουσιαστικά δεν είπαν στην αστυνομία τα τόσα έγιναν και το είπαν την επόμενη μέρα. Να θυμίσω ότι κάναν βόλτες στην Αττική, πήγαν στην ενοικιαζόμενο δωμάτιο και την άλλη μέρα άρχισε να αποκαλύπτεται ποιος είναι ο δράστης. Και όταν όλη η αστυνομία έψαχνε να βρει ποιος σκότωσε τον άτυχο Θεόφιλο. Θέλω να σας πω ότι ράγιζε καρδιές ο πατέρας του θύματος, λέγοντας ότι το παιδί μου σκοτώθηκε εκεί που έπαιζε, από που παίζαμε μαζί μπάλα. Στο ίδιο πάρκο το παίζαμε μπάλα, γιατί το σπίτι του είναι πάρα πολύ κοντά. Υπήρχε μια έκρηξη από την κατηγορούμενη, την πρώην σύντροφο του θύματος, η οποία έβαλε τα κλάματα, είπε δεν μπορώ άλλο. Όταν ρωτούσε ο συνήγορος τον πατέρα αν η κοπέλα αγαπούσε το γιο του. Εκεί λοιπόν η κοπέλα κατέρευσε, ζήτησε ο πρόεδρος να φύγει εκτός δικαστικής αίθουσας. Είναι πολύ άσχημη κατάσταση. Φανταστείτε τρία 20χρονα παιδιά να κάθονται στο εδόλιο, ένα άλλο παιδί να μην υπάρχει πια στη ζωή. Καταθέτουν οι μητέρες, οι γονείς, προσπαθούν, η εισαγγελέας αναρωτιέται ένα πράγμα. ειδικά στον 20χρονο κατηγορούμενο. Πώς είναι δυνατόν να βλέπεις να χτυπάει ο δράστης με μαχαίρι το θύμα στο θώρακα, να τον βλέπεις αιμόφυρτο και να σηκώνεσαι να φεύγεις. Και οι τρεις κατηγορούμενοι που κατηγορούνται για υπόθεση εγκληματία αποδίδουν την αδικαιολόγητη, ότι ήδη το αποδέχονται, ότι ήταν αδικαιολόγητη η αντίδρασή τους, στο φόβο τους, στο σοκ τους, δεν μπορούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση. Εδώ προκύπτουν κάποια θέματα, διότι η πλευρά της οικογένειας του θύματος ζητά από το δικαστήριο να διαχωριστεί η δικογραφία για τον 20χρονο που ήταν μαζί με τον δράστη εκείνο το βράδυ, λέγοντας ότι πρέπει να κατηγορηθεί για συνέργεια και όχι για υπόθεση εγκληματία, όπως είναι τώρα η κατηγορία. Είμαστε στην απολογία της τρίτης κατηγορούμενης, είναι οι φίλοι όλων αυτών. Είναι τραγικό, είναι μια τραγωδία σε κάθε περίπτωση. Ένα νέο παιδί έχει χαθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε κάτι και νεότερο από τη γυναικοκτονία της Καλαμάτας?
2: Κοιτάξτε, εδώ αποκαλύπτεται, αύριο θα απολογείται ο δράστης, με βαρύ κατηγορητήριο. Εδώ αποκαλύπτεται ότι η κοπέλα αυτή ήθελε να φύγει. Και ότι η κοπέλα αυτή σχεδίαζε με την αδερφή της να φύγει από το σπίτι. Και προφανώς και υπήρχε ένταση, προφανώς και υπήρχαν προβλήματα. Από εμπειρία σας λέω, επειδή έχω χειριστεί πάρα πολλά εγκλήματα, κάτι υπάρχει. Τώρα, ο δράστης ότι θα τα ρίξει στο θύμα είναι το μόνο βέβαιο. Δηλαδή, τον υπερασπιστικό ισχυρισμό αυτό τον έχουμε δει άπειρες φορές. Η κοπέλα δεν είναι εν ζωή για να πει, να έχει αντίλογο. Το γνωρίζει αυτό. Είναι ένας υπερασπιστικός ισχυρισμός ότι αυτή ήρθε με το μαχαίρι από πάνω μου, ότι εγώ προσπάθησα να μείνω. Έχει μια γραμμή. Εδώ όμως υπάρχει μια γυναίκα η οποία είναι νεκρή, με 45 μαχαιριές, αυτοδειχνημένος. Και επίσης υπάρχουν δύο παιδιά που είναι χωρίς τη μητέρα τους. Χθες μάθαμε το απόγευμα με παρουσία ψυχολόγου και της αδερφής του θύματος τι ακριβώς. Ότι η μαμά τους δεν είναι πια στη ζωή. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, αυτά τα δύο παιδιά 6 και 10 ετών θα πρέπει να διαχειριστούν και αυτή την κατάσταση. Ο δράστης, ό,τι και να πει, έχουμε ακούσει όλους τους δράστες, Λίνα μου το ξέρεις καλύτερα, να λέμε ό,τι θέλουν αυτοί. Δεν υπάρχει ο νεκρός όμως για να έχει τον αντίλογο. Άρα θα μείνουμε στις 45 μαχαιριές και θα δούμε αν τελικά στα παιδιά έχουν δοθεί ηρεμιστικά, γιατί έχει ακούσει όλη η γειτονιά τις φωνές, εκτός από τα κορίτσια που οι αστυνομικοί τα βρήκαν να κοιμούνται και μάλιστα χρειάστηκε να τα ξυπνήσουν και τα πήραν αγκαλιά για να τα πάνε στο νοσοκομείο. Εδώ υπάρχουν ερωτήματα. Θα λυθούν στην πορεία. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση.
0: Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
8: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
9: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλά Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σε 13 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Εκτιμάται ότι το κύκλωμα είχε καταφέρει να αποκομίσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Κατερίνα Μαστρατονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Στο πλαίσιο λοιπόν μιας μεγάλης επιχείρησης με την κωδική ονομασία Θερισμός από το ελληνικό FBI, έχει ξεκινήσει αυτή η μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί γύρω από τις επιδοτήσεις του ΕΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης έκαναν το γνωστό κόλπο, εντόπιζαν αδήλωτες αγροτικές εκτάσεις και με τη χρήση ψευδών δηλώσεων εισέφραταν παράνομα τεράστια ποσά από κοινοτικά κονδύλια, Λίνα. Μέχρι στιγμής, όπως πολύ σωστά ανέφερες, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις στις περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται αγρότες, ένας διαχειριστής, καθώς και ένας υπάλληλος από το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φαίνεται, Λίνα, να έχει κομβικό ρόλο στην καταχώρηση των πλασματικών στοιχείων. Το μέγεθος τώρα της απάτης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ήδη 39 άτομα κατηγορούνται και από τις μέχρι στιγμής έρευνες εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό έφελος σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί σωρία φορολογικών παραβάσεων και οι έρευνες σε σπίτια και γραφεία συνεχίζονται, ενώ αναμένεται να έχουμε και νεότερη ενημέρωση λίγο αργότερα από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχουν αναλάβει αυτές τις συγκεκριμένες έρευνες, Λίνα.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς είχαμε το πρωί συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Κορυδαλό, εκεί κατάφεραν οι πυροσβέστες να απεγκλωβίσουν έναν ένικο από πιο πάνω όροφο και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.
10: Ναι, Λίνα, και ευτυχώς είχε έρθει ο τέλος χωρίς τραυματισμούς η φωτιά που ξέσπασε στον Κορυδαλό σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού Σάλμου. Η φωτιά λοιπόν εκδηλώθηκε, όπως είπες και εσύ, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και αμέσως κινητοποιήθηκε η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πήγε και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης λοιπόν, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο μπαλκόνι ενός ορόφου λίγο πιο πάνω έναν ένικο, ο οποίος είχε παγιδευτεί λόγω των πυκνών καπνών. Με προσεκτικές κινήσεις οι άνδρες της πυροσβεστικής τον κατέβασαν με απόλυτη ασφάλεια και τον παρέδωσαν βέβαια στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προκειμένου να του παρασχεθούν προληπτικά οι πρώτες βοήθειες. Όλοι οι υπόλοιποι ένικοι ήταν καλά στην υγεία τους και ευτυχώς η πυρκαγιά περιορίστηκε μόνο στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, το οποίο βέβαια καταστράφηκε, Λίνα.
0: Επίσης, είχαμε και μία φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα.
10: Ακριβώς, ξεκίνησαν και οι δασικές πυρκαγιές δυστυχώς, Λίνα, για το καλοκαίρι. Ξέσπασε λοιπόν σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Ευθυμία της Φωκίδας. Οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα. 27 άτομα έφτασαν εκεί με 9 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου, ενώ παράλληλα από αέρος επιχείρησε και ένα αεροσκάφος και ευτυχώς η πυρκαγιά περιορίστηκε άμεσα χωρίς να πάρει μεγάλη έκταση.
0: Και άλλη μία. Άλλος ένας, άλλη μια ανθρωποθυσία, όχι μία, δύο ανθρωποθυσίες, καθώς έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών σε τροχέα.
10: Ακριβώς, Λίνα, το κοριτσάκι έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε δύο νεκρούς. Πραγματικά είναι να χάνεις τα λόγια σου.
0: Ναι, δεν με ξεπερνά αυτή η ιστορία με τα τροχαία. Ναι. Το λέω κάθε φορά και ίσως γίνομαι μονότονη, αλλά λίγη προσοχή, βρε παιδιά, λίγη προσοχή.
10: Αυτό ακριβώς, Λίνα μου, είναι γιατί βλέπεις υγιείς ανθρώπους να σβήνουν μέσα σε ένα λεπτό στην άσφαλτο. Να ξεκινήσω λοιπόν από τον Ασπρόπυργο, που χθες το απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στη συμβολή της λεωφόρου ΝΑΤΟ με την οδό Θρασιβούλου, ένα φορτηγό που το οποίο οδηγούσε ένας άνδρας από τη Βουλγαρία, στην προσπάθειά του να μπει στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, παρέσυρε έναν πεζό. Ο άνθρωπος μεταφέρθηκε σπεσμένα στο Θριάσιο νοσοκομείο, που παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, γύρω στις 8 το βράδυ υπέκυψε στα τραύματά του. Λίγο αργότερα, στις 6 και 10 το απόγευμα, στις Αθήνες αυτή τη φορά και συγκεκριμένα στην οδό Τυρταίου, σημειώθηκε άλλη μια θανατηφόρα παράσταση, Λίνα. Μια γυναίκα η οποία επέβαινε σε φορτηγάκι, επιχείρησε προφανώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν οι πυροσβέστες να κατέβει από την καρότσα του φορτηγού. Προφανώς ο οδηγός δεν την κατάλαβε, δηλαδή η γυναίκα επέβαινε στο φορτηγό και την ώρα που έκανε όπισθεν παρέσυρε την άτυχη γυναίκα και την τραυμάτισε θανάσιμα. Ο οδηγός συνελήφθη, αφέθηκε βέβαια μετά ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Και το θρίλερ στους δρόμους ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ, όπως αναφέραμε, στις 10 ήταν συγκεκριμένα το βράδυ, στη διασταύρωση των οδών Μελούντας και 40 μαρτύρων στις Αχαρνές, όπου ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών Λίνα παρασύρθηκε από ένα γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρός. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Θριάσιο νοσοκομείο και στη συνέχεια, λόγω της χρησιμότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε στο Πέδον Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τώρα, Λίνα, οι αρχές αναζητούν τον κηδεμόνα του, καθώς δεν είχε εντοπιστεί και αναζητείται. Και να σου μεταφέρω και μία είδηση επί του πιεστηρίου. Αυτή τη στιγμή, μόλις με ενημέρωσαν από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι έχουμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, Λίνα. Έχουν κινητοποιηθεί 59 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, καθώς και ένα ελικόπτερο σηκώθηκε και συνδράμει στις προσπάθειες των πυροσβεστών. Να το ξαναπώ ότι έχουμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Μόλις τώρα ενημερωθήκαμε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής
0: Υπηρεσίας. Σε ευχαριστώ για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.

0: Υψηλών απαιτήσεων και από τα πιο δύσκολα των τελευταίων ετών θεωρούνται τα θέματα της βιολογίας τα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Απαιτητικά κρίθηκαν και τα θέματα στα αρχαία ελληνικά, με το μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας από ό,τι φαίνεται να εντοπίζεται στο αδίδακτο κείμενο του Λυσία από το έργο «Περί τουσικού απολογία». Διαβαθμισμένης δυσκολίας χαρακτηρίστηκαν τα ζητούμενα θέματα των μαθηματικών. Μια νέα και ιδιαίτερα εμφάνταστη απάτη που εκμεταλλεύεται το όνομα της Άννας Βύση έχει κάνει την εμφάνισή της στο TikTok με επιτίδιους να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, ψεύτικα προφίλ και μια υποτιθέμενη διευθύντρια της τραγουδίστριας που επικοινωνεί μέσω WhatsApp από αριθμό του εξωτερικού. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα.
1: Καλησπέρα, Αλίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι μία απάτη εφάνταση, στην οποία θα μπορούσαμε όλοι λίγο πολύ να πέσουμε θύματα, γιατί όλοι ακούμε και αγαπάμε την Άννα Βύση, η επιτίδη. Εκμεταλλεύονται το όνομα της διάσημης αγαπημένης τραγουδίστριας και έχουν αισθήσει μία απάτη με τις δυνατότητες που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Πώς λειτουργεί αυτή? Οι επιτίδιοι έχουν φτιάξει ψεύτικα βίντεο από φωτογραφία της τραγουδίστριας με τη φωνή της, που δεν είναι η δική της, αλλά την κλωνοποίησαν με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν κάνει λοιπόν βιντεάκια τα οποία τα αναρτούν στο TikTok σε λογαριασμό με το όνομα της τραγουδίστριας, η οποία φέρεται να υπόσχεται πλούσια δώρα, χρηματικά ποσά, μάλιστα μετρητά, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Σαν όρο στον ψεύτικο διαγωνισμό, ζητείται από τους χρήστες μόνο το όνομά τους και κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας. Όσοι ανυποψίαστοι λοιπόν την πατήσουν και κάνουν το λάθος να στείλουν μήνυμα ότι διεκδικούν το δώρο, μπαίνουν στον πειρασμό, τότε δέχονται στο τηλέφωνο τους, στην εφαρμογή WhatsApp, μήνυμα από επιτίδιο που παρουσιάζεται ως διευθύντρια της Άννας Βύση. Διευθύντρια ούτε αναφέρει αν είναι διευθύντρια επικοινωνίας, διευθύντρια marketing, απλώς διευθύντρια της Άννας Βύση. Και μάλιστα μιλά σε προσωπικό τόνο, λέει ότι ονομάζεται Σεραφίν Μπαντέλ Ρώση και ότι κατάγεται από τη Μολδαβία, ότι πήρε το τηλέφωνο από την ίδια την διάσημη τραγουδίστρια και αρχίζει να προσπαθεί να κάνει τους χρήστες να αισθανθούν άνετα, τους ρωτά το όνομά τους, τη διεύθυνσή τους, τους ρωτάει μάλιστα να πούν δύο λόγια για τον εαυτό τους, με τι ασχολούνται, τι θα κάνουν με τα χρήματα που θα κερδίσουν, 325.000 ευρώ, και όπως έχουμε συνηθίσει να γίνεται στα τηλεπαιχνίδια που μας ρωτάνε τι θα κάνουμε με τα χρήματα. Αφού λοιπόν ο χρήστης χαλαρώσει και πιστέψει ότι όντως κέρδισε, του προτείνουν δύο επιλογές για να πάρει τα χρήματα αυτά. Είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών, είτε με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό. Οι περισσότεροι φυσικά ζητούν τη μεταφορά στο τραπεζικό λογαριασμό, γιατί μπορεί να μείνουν στο σπίτι τους, μπορεί να το θεωρούν ρίσκο να έρθουν τόσα χρήματα μετρητά στο σπίτι τους, και όταν πέσουν στην παγίδα και πούνε ότι τα θέλουν μέσω τραπεζικού λογαριασμού, τότε του ζητούν το IBAN, που είναι το σήμα κατά τεθέν των διαδικτυακών απατών. Οι ειδικοί λοιπόν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, όπου έχει σημάνει συναγερμός για την συγκεκριμένη απάτη, ζητούν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τους υπόσχονται τόσο μεγάλα δώρα, και ότι σε καμία περίπτωση, σε κανέναν διαγωνισμό, δεν ζητείται το IBAN. Να πούμε τελείως ότι η ίδια η τραγουδίστρια πριν από λίγες μέρες είχε κάνει και μία ανάρτηση για παρόμοια υπόθεση, ότι είχαν χρησιμοποιήσει το πρόσωπο και τη φωνή της για να διαφημίσουν, να διαφημίσει κάποια εταιρεία.
2: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
3: Α94,7.
2: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
4: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
8: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση, πάνω της ποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα. Μιλάνο, όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε.

0: κράνος.
1: Φορά κράνος.
2: Φορά κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
3: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
8: Το Live Casino της Interbetter έχει κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Έβλεπα εδώ το φίλο μου τώρα πριν πω στο στούντιο.
1: Ποιο φίλος?
0: Το Brand Pint.
1: Ο Brand ο Πίτης τι έκανε πάλι?
0: Τι να κάνει, τίποτα, φυσιολογικά πράγματα ο άνθρωπος. Εντάξει.
1: Δηλαδή?
0: Φυσιολογικά πράγματα, έχει μια σχέση. Διάβαζα από το 22. Κανονικότατα, παιδιά, εγώ έβλεπα τη φωτογραφία και την ηλικία, 62 ετών. Είναι ο Brand Pitt, είναι 62 ετών. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα?
1: Όλοι μεγαλώνουμε.
0: Απίστευτο μου φαίνεται.
1: Όχι μόνο εμείς.
0: Αχ, Παναγία μου. Με τετράγωνο γυαλί που το ήταν ό,τι πιο χαζό μπορούσε να βάλει επάνω του. Τώρα, το γούστο σας δεν το ξέρω, αλλά είναι τελείως άσχημο. Εμένα δεν μου αρέσει. Η σύντροφος του από το 22 είναι μια υπέροχη μελαχρινή 33 ετών, η οποία είναι κατασκευάστρια κοσμημάτων. Αυτό έχω να πω. Το αφήνω εδώ. Είναι η Ινές Ντε Ραμόν με το όνομα.
1: Μάλιστα.
0: 33. Δηλαδή έχουν 30 χρόνια διαφοράς σχεδόν, 29. Όλα καλά και ωραία. Κατάλαβες, γι' αυτό έπεσε το μάτι μου εκεί. Λέω, όπα. Το πρώτο πράγμα που έκανε κλικ ήταν το 62 ετών. Λέω, έφτασε ο Brand Pitt 62 ετών. Κλαίει ακόμα η Τζένιφερ Άνιστον για τον Brand Pitt. Ήταν το δεύτερο ερώτημα. Δεν γράφει κάτι εδώ, λέω. Έτσι. Τρίτον, έχει εδώ πέρα το κουκλί των 33 ετών, το μελαχρινό, που είναι και σχεδιάστρια κοσμημάτων. Μια χαρά. Όλα καλά για τον Brand Pitt. Δεν ανησυχώ.
1: Γιατί να ανησυχήσεις?
0: Ποια ήταν η πρώην γυναίκα του, δεν θυμάμαι, ή... Κάποια ξεχασμένη είναι αυτή τώρα. Δεν
1: καλή,
0: τη θυμάμαι καν.
1: Καλή, σταμάτα, γιατί ξεχασμένη. Ο καθένας περνάει καλά, κάνει τη ζωή του.
0: Ναι,
1: δεν
0: παιδί, δεν θυμάμαι. Αυτό λέω. Τι κάνει, αυτό λέω τώρα. Δεν θυμάμαι. Όχι, πραγματικά δεν θυμάμαι. Δεν έχουμε διαβάσει τι κάνει. Εκτός από εκείνη τη διαμάχη για εκείνο την εταιρεία κρασιών που είχε το κτήμα στη Γαλλία, που τελικά τα βρήκανε.
1: Αμάν.
0: Τι αμάν, τι. Ιστορικό είναι αυτό. Εγώ φταίω. Μια χαρά ο Brand Pitt. Τώρα, αυτό το διάσημο, τώρα δεν ξέρουμε για το επόμενο. Τι θα γίνει. Λοιπόν, για 2 ώρες εμείς εδώ θα είμαστε, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Ξεκινάμε λοιπόν.
0: Έτσι. Καλώς ορίσατε.
2: Για να ακούσω δυνατά. Μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι?

0: Μ' αρέσει που είναι κουρουμουντού η κατάσταση, γι' αυτό και το κουρουμουντού γενικότερα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι, κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, να το θυμίσουμε και αυτό. Έχουμε διάφορα που συμβαίνουν. Αυτό που συνέβη πριν από λίγο που έβλεπα τώρα, μία συνταγή, άκου τώρα. Έτσι, σαλάκι, χαρτοπετσετούλα, προετοιμάσου, γαλακτομπούρικο με φύλλο κατά ύφη.
1: Έχω ένα βασικό πρόβλημα.
0: Τι, παχαίνει.
1: Δεν μ' αρέσει το γαλακτομπούρικο.
0: Άμα το έτρωγες όμως αυτό, πραγματικά θα άλλαζες γνώμη. Αλήθεια σου λέω.
1: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, η κρέμα. Αυτό το... μου κάνει πολύ γάλα.
0: Okay.
1: Που εμένα δεν μ' αρέσει το γάλα, καταλαβαίνεις.
0: Okay. Θα πας να ψηφίσεις.
1: Σαφώς. Εγώ έχω κάνει τη μελέτη μου.
0: Α, έχει κάνει και... Πες το έτσι.
1: Έχω διαβάσει βιογραφικά.
0: Βιογραφικά.
1: Βεβαίως.
0: Μα έτσι κι αλλιώς όταν θα χτυπήσουν προσοχή και θα ζητήσουν να χτυπήσουν προσοχή, όλοι αυτοί θα ψηφίσουν αυτό που θα τους πει το κόμμα. Είναι δυνατόν τώρα? Τι μου λες τώρα?
1: Εντάξει, να μην ξέρεις, βρε παιδί μου, τι είναι ο άλλος που πας να ψηφίσεις. Θα πας έτσι να το ρίξεις κουτουρού.
0: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι πρέπει να κοιτάς τι λέει το κόμμα. Γιατί το κόμμα δίνει τη γραμμή και όλοι οι υπόλοιποι, χρόνια ολόκληρα τώρα, δεκαετίες, χτυπάνε προσοχή στη γραμμή του κόμματος. Οπότε και τι πάει να πει ότι κοιτάς το βιογραφικό του άλλου, άχρηστο είναι. Είτε βάλεις έναν ακαδημαϊκό, είτε βάλεις έναν οποιονδήποτε ταπεινό, έτσι, όταν το κόμμα του θα το χτυπήσει την προσοχή, αυτός θα τη βαρέσει, τέλος.
1: Εγώ θέλω να πιστεύω, εγώ, έτσι, στο συννεφάκι που βρίσκομαι, έτσι.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Ότι αν πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταρτισμένος σε κάποιο τομέα και έχει και μια σχετική, καλά μην ψοφήσεις τώρα, και έχει και μια σχετική τριβή με την πραγματικότητα,
0: πώς
1: έχω
0: να έχει
1: την ελπίδα
0: να
1: ότι
0: έχει
1: μπορεί να πει και ένα μπάστα.
0: Πώς να έχει τριβή με την πραγματικότητα αν δεν έχει πατήσει το πόδι του σε σούπερ μάρκετ να ψωνίζει καθημερινά ή εβδομαδιαίως για το σπίτι του?
1: Είναι δυνατόν όλοι αυτοί υποψήφιοι και όμοιροι, παιδί μου? Υπάρχουν,
0: ναι,
1: και πιο προσγειωμένες περιπτώσεις.
0: Ξέρω.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε έτσι μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης, κυρίες και κύριοι.
1: Το νου μας μέσω... τα φίδια να έχουμε, παιδιά.
0: Τι φίδια?
1: Εντάξει, τώρα θέλεις να μιλήσεις μεταφορικά για τις ευρωεκλογές. Θέλεις να μιλήσεις κυριολεκτικά για τα φίδια που σε... να είναι δεξιά-αριστερά, σε παραλίες, σε θάλασσες, σε σπίτια.
0: Με τα φίδια τι σε έχει πιάσει σήμερα?
1: Έχει ένα άγχος, ρε παιδί μου, με τα φίδια.
0: Μιλούσαμε για φίδια και πριν,
1: μπαίνοντας
0: στο στούντιο, κατάλαβες γι' αυτό?
1: Με έχει πιάσει εμένα το άγχος μου, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να πάω να κάνω μπάνιο και ξαφνικά να δω το φιδάκι το διαμαντή να κολυμπάει δίπλα μου.
0: Παρέα, δεν θέλεις.
1: Και πώς αντιδράς εκείνη τη στιγμή?
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς να δείξεις την δέουσα ψυχραιμία?
0: Τώρα αυτό που είπες θέλει συζήτηση. Εγώ να σου πω ότι έτσι κολυμπούσα εγώ μια μέρα κάποτε, παλιά, σε μια ωραία ελληνική παραλία, και δίπλα μου άρχισε να κολυμπάει μια θαλάσσια χελώνα μεγάλη.
1: Άλλο η χελώνα. Εντάξει, μπορεί χελώνα, να σε δακώσει, ναι, αν την αλλά... ενοχλήσεις, αλλά άλλο η χελώνα, άλλος, ναι, ο όφης,
0: είναι λίγο,
1: ο καταραμένος.
0: Σου έχει τύχει κάτι τέτοιο να κολυμπάς και να είναι δίπλα σου μια μεγάλη χελώνα? Όταν λέμε χελώνα μεγάλη, είναι μεγάλη. Έτσι, είναι κανένα μέτρο τουλάχιστον. Έχει τέτοιο, πώς το λένε, διάμετρο.
1: Εμένα...
0: τουλάχιστον ένα μέτρο, ενάμιση.
1: Μου έχει τύχει να κολυμπάω, να κολυμπάω και στα τρία μέτρα στο βάθος μέσα.
0: Εντάξει, είναι μακριά τρία
1: να
0: μέτρα.
1: Να δω δελφίνια.
0: Άλλο αυτό, εντάξει.
1: Όπου εκεί φοβήθηκα και λίγο, να σου πω την αλήθεια, μέχρι να καταλάβεις ότι είναι όντως δελφίνι αυτό που βλέπεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: 94,7.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Στο Live Casino της Intervetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Intervetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
14: Αλφα 94,7.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται παρέι SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Είναι τρεις του μήνα. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σήμερα, που έχει τρεις ο μήνας, να ξέρεις.
0: Είμαστε γεμάτοι ποδηλατόδρομους σε αυτή τη χώρα.
1: Μας έχουν κάνει τη ζωή ποδήλατο σε αυτή τη χώρα.
0: Επίσης, αλλά να πούμε ότι πραγματικά είναι μια ανεξαρτησία το ποδήλατο. Ειδικά σε τέτοιους καιρούς που έχει διπλασιαστεί σχεδόν η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Είναι ωραίο και γυμνάζεσαι κιόλας.
1: Πού κυκλοφορείς, έτσι. Γιατί...
0: ναι, άμα είσαι τώρα σε βουνά και λαγκάδια δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Όχι μόνο
0: πρέπει
1: αυτό.
0: Πρέπει να είσαι σε ίσιο.
1: Αν έχεις και κίνηση και είσαι μες στην πόλη, και είναι
0: αυτό,
1: δράμα
0: και
1: η κατάσταση.
0: Αν δεν έχεις ποδηλατόδρομους.
1: Δεν σε σέβεται και δεν σε προσέχει κανείς.
0: Ναι, ναι. Είναι ανάλογα το πώς έχει συνηθίσει ο καθένας. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι μια χαρά με το ποδήλατο. Το έχουν συνηθίσει δηλαδή την κίνηση. Και είναι και άλλες οι οποίες. Δεν έχει χώρο. Δεν έχει χώρο.
1: Δεν έχει χώρο για τους πεζούς, όχι για τα ποδήλατα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα που γκρινιάξαμε,
0: βεβαίως.
1: Να πούμε το σαν σήμερα τη ματιά μας στο παρελθόν για σήμερα 3 Ιουνίου. Το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης στάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο με ενθουσιώδη υποδοχή. 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ. 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Μπρατισλάβα. 2000 στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση των

0: τι έχουμε? Μια
1: λοιπόν,
0: λέγε. Τι σε απασχολεί, πες μας.
1: Τι με απασχολεί? Τώρα, εντάξει, καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το συζητήσω αυτό, το τι με απασχολεί ακριβώς. Αλλά θέλω να μιλήσουμε έτσι για ένα τύπο που πάντα του είχα μία αδυναμία.
0: Να, αυτά δεν μου αρέσουν τώρα. Μπαίνει και... ανάμεσά μας τρίτος και δε, αυτά είναι που δεν μου αρέσουν.
1: Καλή, μόνο τρίτος και τέταρτος και πέμπτος. Δηλαδή, τόσα χρόνια εδώ σε αυτή την παρέα έχει περάσει κόσμος και κοσμάκης. Λοιπόν,
0: τι να πεις.
1: Θα μιλήσουμε, κοσμά μου, έτσι, για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Για τον Τζόνι τον Ντέπι.
0: Α, ναι.
1: Καιρό έχω να τον αναφέρω.
0: Καλά, αυτός έχει γίνει φίλος μας πλέον.
1: Ο Τζόνι, ο Ντέπι εννοείται. Δηλαδή, άμα περάσει από Ελλάδα, πρέπει να κοπιάσει στο στούντιο να πιει ένα καφέ ελληνικό, βρε παιδί μου, να το βγάλουμε. Ελληνικό καφέ με λουκουμάκι. Να του δείξουμε το Greek hospitality, ρε παιδί μου.
0: Αυτό θα το δείξουμε.
1: Το Greek hospitality.
0: Μάλιστα. Για λέγε τώρα.
1: Ξένιο ζεύς.
0: Λοιπόν,
1: τι ρόλο θα υποδηθεί στην επόμενη ταινία του σκηνοθέτη Terry Gilliam? Είναι ο σκηνοθέτης που είχε κάνει τα 12ο πίθηκος, The Carnival at the End of the Days. Λοιπόν, τι ρόλο θα κάνει εκεί ο Τζόνι ο Ντέπι στην καινούργια του ταινία?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα, δεν έχω διαβάσει.
1: Τον έξω από εδώ.
0: Α, ναι, κάτι, ναι. Αυτός είναι που θα κάνει τον σατανά, τον διάβολο.
1: Ενώ στον αντίποδα θα βρίσκεται ο Jeff Bridges που θα υποδηθεί του Θεό. Ο Adam Driver και ο Jason Momoa έχουν επίσης επιλεγεί για ρόλους σε αυτή την ταινία, χωρίς να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Θα είναι μια κωμωδία, το The Carnival at the End of Days, θα είναι μια κωμωδία όπου ο Θεός, λέει, αποφασίζει να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Και ο μόνος που προσπαθεί να μας σώσει είναι ο Σατανάς. Γιατί χρειάζεται, λέει, ανθρώπους στην κόλαση, αλλιώς δεν θα έχει ασχολία στην αιωνιότητα. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το πρόβλημά του, έτσι.
0: Τι ταινίες βγαίνουνε. Καμία σχέση με την πραγματικότητα εντωμεταξύ. Έτσι, στο επίπεδο αυτό της πράξης εδώ πέρα, στη γη που πατάμε με τα πόδια μας τώρα, αλλού δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Έχουν ξανασυνεργαστεί αυτοί οι δύο. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδί μου, με παραξένεψε λίγο το θεματικό.
0: Ναι.
1: Της ταινίας.
0: Εντάξει. Γιατί υπάρχουν ταινίες τώρα. Τι ταινίες, υπάρχουν σκηνοθέτες.
1: Σεναριογράφοι υπάρχουν. Να τα εκμηδενίζω όλα.
0: Έχουν εκμηδενιστεί από μόνο τους, πίστεψε με.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε διάφορα που συμβαίνουν εδώ, μακριά από αυτή την πολύ άσχημη πραγματικότητα στα δελτία ειδήσεων, που κατά ένα περίεργο τρόπο όλοι λένε τα ίδια πράγματα με την ίδια σειρά σχεδόν. Έτσι, δεν υπάρχει χαρακτήρας, ας πούμε. Δεν υπάρχει χαρακτήρας. Λες και όλοι έχουν, ας πούμε, το ίδιο και το αυτό στο μυαλό τους.
1: Λοιπόν, εσύ, Κοσμά, τι έχεις στο μυαλό σου?
0: Πολλά και διάφορα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram και Facebook και TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Έτσι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
8: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriaz.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
0: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ίβαν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
14: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, επιστρέψαμε στη μουσική. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Επιβάλλει Κόσμος και Τραμάδος στο στούντιο εδώ.
1: Καλώς για άλλη μια ώρα
0: μαζί. Λοιπόν, έχουν συμβεί διάφορα πράγματα. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Τα σύννεφα πυκνώνουν γενικότερα, τα ζόρικα. Εμένα μου αρέσει όμως ένα είδος πόλεμου που υπάρχει, υπήρχε τουλάχιστον μέχρι τώρα πάνω στη γη. Εγώ θα έλεγα να το συνεχίσουμε και να το κάνουμε κι εμείς με την Τουρκία, ξέρω και εγώ, λέμε ένα παράδειγμα.
1: Γιατί καλέ?
0: Γιατί άμα θέλεις να πολεμάς, δεν χρειάζεται να πολεμάς και να σκοτώνεις κόσμο, να καταστρέφεις σπίτια, οικογένειες, ξέρω και εγώ, κοινωνίες και οτιδήποτε άλλο. Μπορείς να πολεμάς και να έχει και πλάκα. Λοιπόν,
1: δεν
0: η Βόρεια και
1: νόημα.
0: Η Νότια Κορέα επισήμως δεν έχουν δεν έχουν κάνει συνθηκολόγηση. Ναι. Βρίσκονται από το 1953 σε πόλεμο ακόμα.
1: Και αν παρακολουθήσεις σειρές παραγωγής Νοτιού Κορέας, ας πούμε, ναι, καταλαβαίνεις το κλίμα που επικρατεί.
0: Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι τις προηγούμενες μέρες μάθαμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ τους. Περίεργος πόλεμος θα έλεγες, γιατί η Βόρεια Κορέα έστελε με μπαλόνια υπτάμενα, έτσι, ακαθαρσίες στη Νότια Κορέα.
1: Κακάκια και εγώ πες νομίζω από τσιγάρα.
0: Ακούστε να δείτε, έχουν πάει οι επιστήμονες κατά καιρούς, έχουν πιάσει αυτά που στέλνουν οι άλλοι από τη Βόρεια Κορέα, τα έχουν αναλύσει.
1: Δεν και τι είχαν φάει πριν?
0: Επικίνδυνες ουσίες μέσα, έτσι ώστε να πεις, ρε παιδί μου, είχε ψήγματα ουρανίου, ξέρω και εγώ, είναι για μόλις, ναι, κάτι. Όχι, δεν ήθελαν να τους κάνουν τέτοιο κακό. Ήθελαν να τους κάνουν να τους βρωμήσουν στην πόχα, ας πούμε, και στη δυσοδεία. Αυτός είναι ωραίος πόλεμος, ας τον κρατήσουμε, δεν ξέρω.
1: Τι είναι ωραίος πόλεμος, βρε μάνα μου, να περπατάς στο δρόμο και να σου πέφτουν κακάκια?
0: Από το να σου σκάει βόμβα και να καταστρέφεται η πολυκατοικία ολόκληρη.
1: Καλά, ναι,
0: το
1: εντάξει,
0: προτιμώ.
1: Καλύτερο να σου σκάσει μια σκατουλιά.
0: Ωραίος ο Κιμ Γιονγκ Ουν, αν το λέω σωστά το όνομα. Ωραίος, γιατί είπε ότι αυτό το σταματάμε. Στόπ στις καθαρσίες που στέλνουμε με μπαλόνια στην Νότια Κορέα.
1: Και τι καλός άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω. Να ένας πόλεμος που μπορούμε να συζητήσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή.

0: Με έχεις βάλει σε σκέψεις με όσα συζητάγαμε προηγουμένως. Και θέλω να σε ρωτήσω, έτσι, τη δικιά σου δημιουργική σκέψη, λογική. Εσύ τι θα ήθελες, έτσι, αντίστοιχο?
1: Τι θα ήθελες, τι εννοείς?
0: Αντί για κακάκια.
1: Με τις ακαθαρσίες που λέγαμε προηγουμένως. Τι να ήθελα, το ίδιο θα ήθελα, τι, γιατί όχι. Αυτό. Μια χαρά είναι.
0: Τι θα ήθελες να στείλεις, κάτι άλλο?
1: Τι άλλο να στείλω? Καλή, εδώ πόλεμο κάνουμε, μπόχας. Τι να στείλω άλλο? Κάτι πιο εγρό ίσως. Όχι τόσο στεγνό. Αν με πιάνεις.
0: Για να καθαρίζετε πιο δύσκολα.
1: Με πιάνεις.
0: Αποφεύγω, γιατί δεν ξέρω πόσο καθαρός είσαι.
1: Εσύ με ρώτησες, να προσέχεις τι ρωτάς. Κατάλαβες.
0: Οπότε εκεί, ας πούμε, που ανησυχείς, το τι θα σου πέσει στο κεφάλι από το διάστημα, με όλα όσα διαλύονται εκεί πάνω και πέφτουν δεξιά και αριστερά και κάνουν ζημιές.
1: Τους δορυφόρους εννοείς?
0: Ναι, καλέ, τους δορυφόρους, τα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να έχεις στο μυαλό σου ότι τι άλλο μπορεί να μου πέσει από τον ουρανό.
1: Όχι, τώρα δεν το έχεις, γιατί σταματάει, είπαμε.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχει δώσει ιδέα σε άλλους. Να πούνε οι Τούρκοι, α, τι ωραία, τι καλά, κάτσε να τους στείλουμε κι εμείς καμιά καλή φουρνιά. Ήτανε συγκεκριμένου ζώου?
1: Όχι. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Μπορεί να ήταν και ανθρώπινα, που να ξέρω εγώ.
0: Γιατί, βρε παιδί μου, αλλιώς μυρίζει το άλογο, αλλιώς το γουρούνι.
1: Δρόμο συζήτηση τώρα.
0: Αλλιώς της αγελάδας. Ή, ας πούμε, του πρόβατου τα βερβελάκια. Είναι άλλο πράγμα. Μπορώ να κάτσω να σου το αναλύσω πάρα πολύ εις βάθος.
1: Τις προηγούμενες μέρες έβγαινε ένας πολιτικός από συζήτηση, από ομιλία που έκανε. Και τι του ρίχνανε, οι αθεόφοβοι δηλαδή. Δηλαδή δεν πρέπει να τα κάνετε αυτά τα πράγματα και ρίχτε κάτι τέτοιο που ρίχνει ο Κιμ Γιουν Μουν, πώς λέγεται αυτός.
0: Κιμ Γιουν Γκουν.
1: Ναι, αυτός. Αυτά να ρίχνετε. Όχι να ρίχνετε αυτά εδώ τώρα. Είναι δυνατόν να ρίχνετε κεφτέδες?
0: Κεφτέδες?
1: Κεφτεδάκια στον πολιτικό. Δηλαδή καλό του κάνετε τώρα. Εδώ είπαμε να τον πώς λέει, να τον δώσουμε ένα μήνυμα. Τι μήνυμα του δίνεις? Πάρε κεφτέδες να έχεις να φας.
0: Φάει, αγόρι μου, να καρδαμώσεις.
1: Γιατί δεν τρώει τόσο καιρό. Αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους στη Βουλή. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Δεκαετίες τώρα. Και τσακώνονται μεταξύ τους. Μαζεύονται, τσακώνονται, τσακώνονται από μακριά. Κάθε τέλος του μήνα όμως, από τα δικά μας τα λεφτά πληρώνονται. Έτσι, δεν είναι το γείτονα. Το λέω για κάτι κορίτσια γύρω στα 30. Στα 30. Που λέγανε πριν από λίγα χρόνια ότι στο δημόσιο πληρώνει το κράτος. Δεν είναι από τα λεφτά μας. Εμείς πληρωνόμαστε από τα λεφτά του κράτους, δεν είναι από τα λεφτά των πολιτών. 30 χρονών κορίτσια, κοπέλες. Έτσι, δηλαδή, τι να πεις από εκεί και πέρα. Α, κάτι τέτοιο θα ψηφίσουν μεθαύριο. Καταλάβες.

0: Τελευταίο διάλειμμα έρχεται σε λίγο, σε λίγα λεπτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημιώρο της Τετάρτης. Θυμίσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok. Για επικοινωνία εκεί μας βρίσκεις. Εβιβαλή, Κοσμάς και Τρεμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
1: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ίβαν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ευκολία
13: του ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Χαιρετισμού στην Αυστραλία
1: καλώς
0: που μας ακούει αυτή την ώρα.
1: Χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο.
0: Σε αυτούς που μας στέλνουν μηνύματα από Αυστραλία επίσης. Γκλουν γκλουν που
1: λοιπόν,
0: έρχονται.
1: Λοιπόν, Κοσμά.
0: Έβιβαλη, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Κοσμά. Mm-hmm. Στο Λος Άντζελες, μια startup εταιρεία προσφέρει μια νέα υπηρεσία ενοικίασης ανδρών. Και σε βοηθάνε με αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσεις το πρώην. Mm-hmm. Θα λεβες. Δηλαδή, θα έρθουν να σε πάρουν μια αγκαλιά, μα χρειάζεσαι ψυχολογική υποστήριξη, να πιούν ένα καφέ μαζί σου, να μιλήσουν, να σε συνοδεύσουν σε εκδηλώσεις, να πάτε μαζί για ψώνια. Κατάλαβες, να σου κάνει εκείνον τον απειβδισμένο συνοδό που κάθεται έξω από το δοκιμαστήριο και mm-hmm. είναι σε φάση πότε θα τελειώσει mm-hmm. και mm-hmm. δεν αντέχω άλλο.
0: Κοίταξε να δεις, αν τον τραβάς τον άνθρωπο κάποιες ώρες. Εντάξει, υπάρχουν και ανοχές.
1: Τώρα μπορείς να ενοικιάσεις ένα τέτοιο κύριο mm-hmm. στο Λος Άντζελες. Τώρα
0: τι
1: δεν ξέρω αν έχουν
0: επεκταθεί.
1: Παιδί μου, έχεις χωρίσει.
0: Α, μου θέλεις αυτό
1: να...
0: Θέλεις να δείξεις ότι
1: έχεις ρε παιδί μου.
0: Ναι, έχεις χωρίσει, αλλά θέλεις να δείξεις ότι έχεις κάποιον δίπλα σου στον άγνωστο κόσμο γύρω-γύρω.
1: Ναι, να το πάρεις, ας πούμε, να πας σε μια εκδήλωση.
0: Αλλά
1: να
0: πάρεις, αυτό δεν είναι λίγο εγωιστικό? Δηλαδή, τι έχω κάποιον που περιμένει έξω από την πόρτα από το δοκιμαστήριο.
1: Έχεις να πας, βρε παιδί μου, στο γάμο της ξαδέρφης σου.
0: Ναι.
1: Που έχεις να τη δεις 4 χρόνια. Και ξέρεις ότι εκεί θα είναι μαζεμένες όλες οι θιάδες, όλοι αυτοί.

0: ναι, θα αρχίσουν ναι, να σου λένε και εσύ πότε και τι αυτό και τι μόνη σου ήρθες. Και αυτός που είχες τι έγινε,
1: όλα αυτά μένουν
0: σε
1: εκεί. Όλα μένουν εκεί αυτά.
0: Τι εννοείς όλα μένουν εκεί?
1: Μένουν εκεί δηλαδή στη συνοδεία, ας πούμε.
0: Είναι εφάς με τις υπηρεσίες. Κατάλαβες, είναι και το κόστος.
1: Τον έχουμε τον κατάλογο, να δούμε τι υπηρεσίες έχει αυτός ο κύριος.
0: Όχι, δεν τον έχω τον κατάλογο.
1: Αχ, τι να πω.
0: Δεν τον έχω τον κατάλογο και δεν ξέρω αν θα μου επιτρέψει ο υπολογιστής μου να μπω στο Manservants. Κατάλαβες, μπορεί να θεωρήσουν ότι το κάνω για προσωπικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Και αρχίζουν να μου κάνουν μετά εμένα διαφημισούλες και να μου έρχονται μηνυματάκια. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, έχουμε ακόμα 20 λεπτά μαζί. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε και πάλι.

0: τώρα που λέγαμε για ταινίες τραγουδιστών, μου ήρθε το όνομα του Ray Charles. Δείτε αυτή την ταινία, η ζωή του Ray Charles. Έτσι. Με τίτλο Ray θα τη βρείτε αυτή την ταινία. Είναι της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, έχει ωραία μουσική. Φοβερή ζωή αυτός ο Ray Charles. Έτσι καταγράφονται όλα εκεί.
1: Δηλαδή, αυτό που
0: μετά την ταινία πήγα
1: πολύ
0: και αγόρασα και κάποιους δίσκους που δεν είχα, ας πούμε, Ray Charles. Λοιπόν,
1: αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε όλες αυτές τις ταινίες είναι οι μουσικές που τις ξαναθυμάσαι ή ανακαλύπτεις κάποια τραγούδια.
0: Απλά στην ταινία αυτή του Ray Charles είναι τα τραγούδια του πραγματικά, δηλαδή δεν τα πήρε κάποιος άλλος να τα φτιάξει. Έτσι, βέβαια είναι παλιότερη ταινία, ήταν διαφορετικά τα πράγματα τότε. Προς το παρόν να προσγειωθούμε στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι, και στο ανέκδοτο που τώρα τι να λες τώρα, δηλαδή αυτή η χώρα δεν ξέρω πότε θα φτιάξει. Καλός ο ήλιος, καλή η θάλασσα αν την προσέχουμε και διάφορα άλλα τέτοια ωραία και ευχάριστα, αλλά δεν. Λοιπόν, εδώ και καιρό έχουν ξεκινήσει και λένε παιδιά πρέπει να κουρέψετε τα χωράφια σας, τα κτήματά σας, από τα χόρτα, από τα ξερά, γιατί έρχεται καλοκαίρι να τα καθαρίσετε. Ήρθε το κράτος, το φοβερό κράτος, το οποίο ξεκίνησε και λέει ότι θα σας βάλω ποινές. Πρέπει να καθαρίσετε τα χωράφια σας, θα σας ελέγξω. Έτσι, οπότε πρέπει να τα καθαρίσετε. Έβαζε λοιπόν διάφορα όρια. Δηλαδή μέχρι τέλος Απριλίου, έτσι, πριν να ξεκινήσει δηλαδή το καλοκαίρι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ναι. Γιατί μετά, από 1η Μαΐου και μετά, θα πέσουν πρόστιμα. Αυτό άλλαξε. Έγινε τέλος Μαΐου. Έτσι, και τώρα πάλι άλλαξε. Έγινε τέλος Ιουνίου. Δηλαδή μπήκαμε και ένα μήνα μέσα στο καλοκαίρι. Και αναρωτιέσαι, πρέπει να το δηλώσεις σε κάποια βάση. Αν το δηλώσεις. Αν το δηλώσεις, okay. Αν είναι ψευδής η δήλωση, τρως πρόστιμο. Ποιος θα περάσει για να δει το χωράφι σου ή οποιοδήποτε άλλο, αν το έχεις καθαρίσει και αν είναι όλα έτσι όπως τα λες? Καταρχήν, ένα ερώτημα αυτό. Περνάει ο Δήμος, δεν περνάει το κράτος. Καταλαβαίνεις πόσα μαύρα μιλάμε εδώ, πόσα αχωσήματα, ε? Πάρε αυτά να κάνεις τα σαρωμένα μάτια, έτσι. Αυτά τα χόρτα είναι πολύ ψηλά. Λέει ο άλλος, να σου δείξω κάτι, έλα εδώ λίγο. Α, δεν είναι και τόσο ψηλά αυτά τα χόρτα, δεν είναι και τόσο ακαθάριστα. Αμέσως μετά από το Δήμο.
1: Εγώ έχω μία άλλη ένσταση πάνω σε αυτό το κομμάτι και ένα κενό θεωρητικά στην νομοθεσία, στα τόσα που υπάρχουν. Έστω ότι έχεις ένα χωράφι και το έχεις συνειδιοκτησία με τον αδερφό σου, τον ξαδερφό σου, τον μπατζανάκι σου, με κάποιον. Εντάξει. Εσύ έχεις όλη την καλή πρόθεση να πληρώσεις το μερίδιό σου για να καθαριστεί το χωράφι.
0: Μα.
1: Αλλά ο συνιδιοκτήτης σε έχει γραμμένο κανονικότατα και δεν σου δίνει ποτέ λεφτά. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ποινή εάν ο συνιδιοκτήτης δεν μπορεί να συμμετέχει στα έξοδα συντήρησης του οικοπαίδου μετά από κάποια χρόνια να περνάει σε ένα ιδιοκτησία?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω άλλο πράγμα σε αυτά που λέμε εδώ πέρα με τα χωράφια. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί αυτό το χρονικό διάστημα με όλο αυτό, όπως ότι υπάρχουν σπίτια, χωράφια, οτιδήποτε που ο ιδιοκτήτης έχει πεθάνει. Είναι εξαφανισμένος.
1: Και είναι στα αζήτητα.
0: Ή είναι χωράφι που το πήραν τα παιδιά μετά από αυτόν που πέθανε και αυτοί δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Έτσι, αυτό λέει, είναι υπεύθυνος μετά ο Δήμος. Γελάμε εδώ και ήρθε ο Δήμος, η Δήμη, μέσω των αντιπροσώπων τους και είπανε δεν είναι δικά μας αυτά τα χωράφια, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα σε ξένη περιουσία.
1: Άλλη μου.
0: Του τρελού.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε και αύριο εδώ θα είμαστε. Προς το παρόν σας αφήνουμε σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
5: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467 085 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: FM.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
0: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: FM.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
0: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.